κλέψω υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δεν με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλο.

πω, τόσα αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιδιθωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία εν μέσω βεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98,38 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται 4ο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σου αρέσει, ε?
0: Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Καταρίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα,
0: Τζον Μπόι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Κοντού είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό, radio ή άλλη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε. Μήνυμα, ναι.
1: Ναι, αυτό, αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια υπηρετική χώρα, ναι, θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες, όπως σας έλεγα. Οι άνεμοι δυτική-νοτιοδυτική, 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να
1: δεις. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε όμως
1: τι ωραία.
0: Τι έχουν. Ναι. Περίμενε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βγαίνουν με τα αμάνικα έξω. Με τα, αυτά,
0: και ξαφνικά τα μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το
1: 19 το πρωί.
0: Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου κανονικό.
0: Κανονικότατο.
1: Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε, Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ' το απόφαση. Ναι. Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Που. Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα υπηρετικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. Όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί, μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία.
0: Ωραία.
1: 12 βαθμοί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Ουμπεράλες.
0: Γιατί καλέ, όχι, η Γερμανία γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι,
0: το
1: χώρα.
0: Όνομα είναι. Το... Επιφάνειος και επιφανία.
1: Α.
0: Για όνομα του Θεού. Είναι Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα πάρα... Εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοποτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά. Κακά.
0: Όχι, καλό είναι που είναι καλή.
1: Οτιδήποτε με τα δόντια.
0: Εντάξει.
1: Πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις την γυαλιά μου και εγώ τη δικιά σου. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι αυτό,
0: πιανού,
1: ναι. Η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο
1: Φίλιππος.
0: Απόστολος της Σικελίας. Περίμενε.
1: Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν
1: Σικελία.
0: Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι. Και μάλιστα. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν σήμερα το

0: του 57, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση Θεσσαλίας. Θέλει να το αλλάξουν τα μυαλά του το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας, επειδή έβαλε φωστανέλα, έλεγε: «Ω, θα πας στη Θεσσαλία». Καθήκον, χρέος. Ναι, το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι, ναι. Συνέχισε.
0: Το 1902.
1: Ναι.
0: Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
1: Τον κάναμε δρόμο.
0: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και
1: περιοχή,
0: στον Άγιο
1: και
0: αυτό. Ναι, το κάναμε και τραγούδι. Ναι, ναι. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, ΑΜΔΕ. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του.
1: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλλου και ο πρώτος και τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτινγκελ.
0: Αν νόμιζε η Φλόρενς ο Δαμασίν. Καλή, πολύ
1: όχι,
0: καλή.
1: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
0: Νάιτινγκελ.
1: Ναι. Σου λέει ποια είσαι η Φλόρενς Νάιτινγκελ, ας πούμε. Εσύ δεν μπορεί να σου το πούνε.
0: Δεν μπορούν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Το 1963, Παναγιώτης Φασούλας.
0: Συνομήλικοι είμαστε.
1: Φασούλας.
0: Για πες.
1: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα, το 1884, τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
0: Τσέχος.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Βέβαια.
1: Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής. Γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου. Πώς λέμε εμείς οι Τσέχοι.
0: Γι' αυτό θα είναι γνωστό. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992, και στιχουργός βεβαίως. Χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάνκετ, ο χημικός, ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
0: Έχει σώσει.
1: Και νοικοκυρέ.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
1: Άσπερε, δεν
0: είναι. Ναι. Λίγο επικίνδυνο, ας πούμε.
1: Όταν φτιάξει τα βουλάκια σου, εσύ και δεν κολλάει.
0: Μπορεί, έτσι τα φτιάχνω εγώ και γιατί μια χαρά.
1: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκηδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επίτετα.
1: Ναι,
0: μην νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
1: Τι, πάμε.
0: Ναι, από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Όπου θες.
0: Όχι, εσύ, πες.
1: Από το Ιράν θέλω.
0: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
0: Το Ιράν έχει νευρούλια.
1: Όχι, ο Τραμπ.
0: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
1: Το Ιράν, εντάξει.
0: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ειρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Λέει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι μέχρι την Παρασκευή
0: θα έχει βρεθεί λύση.
1: Ναι.
0: Λόγω του ταξιδιού στην Κίνα.
1: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμία άλλη.
0: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι είναι αυτοεγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε αυτό γιατί είναι αξιολογική παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, είπαμε, το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα, στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο, το εμάς που μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα φθενά.
1: Αυτό
0: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία ή δεν θα είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν γκανιώτα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, θα, διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά, όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά. ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά.

0: θα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας. Αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
1: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
0: Ούτε χρήματα. Αρκετά.
1: Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
0: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας. Παιδιά,
1: δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο. Ναι, ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Φυσικά.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Τεράστιος.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Πραγματικά.
0: Ηλία ρίχτω, κιμ πατάτο. Πάτατο.
1: Πατάτο.
0: Ναι, πάτατο.
1: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
0: Πατάτο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Προβράσεις και όλες τις γανίσεις.
1: Θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά.
0: Ναι.
1: Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
0: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
1: Η αεροσυνοθή στην πτήση που έκανε εργαστική προσεγγίση στο τελευταίο Βενιζέλο.
0: Ναι.
1: Τρελάνε τον κόσμο.
0: Γιατί, παιδάκι μου.
1: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από τους επιβάτες.
0: Τι να κάνουνε.
1: Όχι.
0: Άμα υπάρχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ουρλιάξουν για να τους ακούσουν.
1: Όχι. Καταρχήν δεν τους είχε ενημερώσει κανείς.
0: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
1: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξαν τις ουλίθρες, μπορείτε να βγείτε από το... Αλλά δεν τους το είπαν έτσι. Δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη πτήση.
0: Λοιπόν, πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
1: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
0: Mm-hmm. Τέλος πάντων,
1: εγώ
0: είμαι με τους αεροσυνοδούς.
1: Εσύ να είσαι με τους αεροσυνοδούς.
0: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι πάει να πει.
0: Όχι, τίποτα.
1: Δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
0: Όχι, παιδί μου, δεν το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
1: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους.
0: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες.
1: Οι κυρίες
0: είμαι μαζί σας.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
0: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
1: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο, από το δικό μας αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
0: Το Βενιζέλος, ένα.
1: Ναι. Από το δικό μας, το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
0: Αχα.
1: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Όχι σημαντικό.
0: Ωραία,
1: όχι, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα, φύγανε 6 και 20.
0: Ναι.
1: 6 και 35 τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίζουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Και θέλω να προσγειώνεται αεροπλάνο. Αρχίζουν να φωνάζουν, λέει αεροσυνοδοί,
0: ναι,
1: να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλίδες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
0: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω τις συνθήκες.
1: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
0: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
1: Διονύση,
0: το ξέρω. Ναι.
1: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
0: καλά
1: πλήρωμα.
0: Τώρα το τι δεν γίνεται να γίνεται. Και τι όχι,
1: να
0: είναι μια
1: κάτι.
0: Άλλη ιστορία.
1: Άκου,
0: ναι.
1: Σταμάτα να κάνεις πράγματα με τη λογία.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν.
0: Ναι.
1: Άμα τους δεις πώς γίνει, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήση και πέφτει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Υπάρχουν βίντεο.
0: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
1: Διονύση,
0: τι εντολή
1: είχαν. Δεν σου λέω για τις συνθήκες. Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν είναι η άποψή μου. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα άποψης.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα γεγονότων.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα αξιολογώ.
1: Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου.
0: Μάλιστα.
1: Σου περιγράφω τι έγινε.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται κανονικό.
0: Καλά, μου περιγράφει τι έγινε. Και χθε είδα έγινε ένα τρομερό πανικό. Ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο. Ήταν επικίνδυνο. Και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
1: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
0: Αυτό.
1: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
0: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Περίμενε.
1: Από κατά πού να κινήσουν
0: από την ταραχή.
1: Ρε εσύ.
0: Α, την ταραχή.
1: Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο.
0: Ήρεμος είμαι.
1: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξεζαουρλιάζει αεροσυνοδός και να φωνάζει γρήγορα τώρα πάμε.
0: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
1: Όχι. Περίμενε. περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία, να εκενώσει ένα χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστείς, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τις Air
0: Force. Καθόλου την Λουφτχάνσα, καθόλου.
1: Τόση ώρα.
0: Όχι, απλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Και επειδή δεν ξέρω τις συνθήκες της πλήρης, της ακριβής, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
1: Τι εννοείς τις συνθήκες? Δεν γεγότανε το πλοίο.
0: Δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Το αεροπλάνο.
0: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
1: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
0: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συνδεδεμένα?
1: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
0: Αυτοί που δώσαν
1: δεν
0: την
1: βγήκαν
0: εντολή,
1: συντεταγμένα,
0: λοιπόν,
1: σου
0: αυτοί
1: λέω.
0: Αυτοί που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτίσει στον αέρα. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω το σύνολο. Αλλιώ αρνείσαι να τα ακούσει.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο, λέω.
0: Μάλιστα.
1: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει: γενικά η Λουφτχάνσα όλο θέματα έχει.
1: Ναι, όχι, κυρία Μαρία. Μια
0: θυμάστε αυτόν που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφτχάνσα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πολύ λέω τόση ώρα.
0: Α.
1: Αλλά δεν θέλει να τα ακούσει, Διονύσης.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
1: Έτσι είπες πριν. Να σου πω.
0: Είπα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
1: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
0: Αυτό πάρω το πίσω. Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλή αγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα.
1: Έχω.
0: Αλλά εντάξει, φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες σαν τον Διονύση της δικαιολογό της ενός συνόδου.
1: Ναι, μπορεί η αλήθεια.
0: Είναι και αυτό. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 14 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνίας με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, κυβέρνηση φταίει. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται? Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Άνοιξο φθινοποράκι.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.
1: Τι
0: έδωσε
1: διάμεση?
0: Μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του. Το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία? Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Clast Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: η κυρία Τζίνα είναι με την. Από τον Αχίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αχίαλο, ναι, την Αχίαλο. Συγγνώμη. Την Αχίαλο.
1: Θέλω να πω. Όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα, ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μία εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλες χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι large τον αριθμό, το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά έτσι τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον του 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω. Το timing δεν παίζει ένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα,
1: εντάξει,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει. Από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, και... εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι. Είχα τα έβλεπε ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα την. Περίμενα να ακούσω την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει στο βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν, είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ ήταν, είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί σημαντικό. Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να το πει, ναι, αλλά λέμε τώρα, είναι σημαντικό περίμενε, να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Εσύ δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως, ναι, ναι, για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά. Και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοειδεάτης του κυρίου, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν έχει... είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον άλλο τρόπο. Όσο μπορούσε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα. Καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτό είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτό.
0: Ποια λεφτά.
1: Ο κύριος Μάρτιν, ναι, Σέλμαερ.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγεται.
0: Ναι. Πού είναι τα λεφτά, λέει. Τι, πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Πού είναι τα λεφτά. Where's the money.
0: Τι είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Κανά νομισματοκοπείο. Νομισματοκοπείο. Κύριος Λαφαζάνης. Ναι. Άλλο θέμα. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Γιούνκερ είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει: υπάρχει ένα 36% που μας ψήφισε και αυτό.
1: Πρέπει να το λάβετε υπόψη.
0: Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Και λέει ο κύριος Γιούνκερ: εγώ με το πρόγραμμα αυτό και με αυτά που υποσχόσουν θα έπαιρνα 80%. Αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουν σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει, ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήταν και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φιλανδίας πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει: και τι της είπατε. Ρώτησαν ο Γιούνκερ, της είπα να του βουλώσει.
0: Ναι.
1: Της είπα σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε. Δεν τους ξέραμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε, για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, δεν ήμουν, λέει, σε τρόμο, ήμουν σε καθεστώς τρόμου, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα, ναι, τα ξημερώματα το είδα. Που λέγα στον κύριο Βαρουφάκη ότι, ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν, ναι, έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει, εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους
0: δρόμους να χορεύουμε. Τι λέει, αλήθεια,
1: ήταν,
0: σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, τότε αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά, να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει, λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο. Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα, έτσι θα περνάει η ώρα. Ναι, ωραία.
1: Πάντως ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι καλή μέρα η Δευτέρα.
0: Ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα, τι
0: έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του.
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεσαι.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής Λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το πόδενές και σδού.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή της που κάνει τους ελέγχους του πόδενές. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσει. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και
1: πάντως,
0: έχει το ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα και είναι καλό.
0: Ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι. Δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει. Πώς το ξέρω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά το ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνουν. Θα το πω τώρα.
0: Συμβαίνουν,
1: αυτό.
0: Λίμωνο.
1: Θα το πω. Μάχ να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το
0: Άχνα,
1: πω.
0: 28 ακίνητα. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω 28 ακίνητα. Είναι πολύ έμφυα.
0: Πολύ έμφυα. Πολύ έμφυα. Ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Mm. Αλλά. Θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό. Άσχετο τώρα.
1: Μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Δικαιωμάτια κτλ.
1: Θέλω να σας να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να δηλώσει, να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε. Όχι, όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινόταν το ένα να δει.
1: Ναι.
0: Ναι. Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα, γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφοράς.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφοράς μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνέντευξεις.
1: Δεν μιλάει συχνά γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος λέει εν τω μεταξύ. Του είπε με ψήφισε το 36, ακόμα και εκεί είναι ψέμα. Γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το πάτε αλλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει εκλογικούς ακαταλόγους γι' αυτό.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν. Παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Έτσι μετράμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο μέτρηση.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη τώρα.
1: Κάτσε, ασκάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένας Παπανδρέου και ένας Καραμαλής υπαλλή και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους πέρανε με τις κλωτσιές. Θα κάναν σαν τις αρρωστοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία, τι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ποιοι είμαστε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω μπρος πίσω, παιδιά. Πάω μπρος πίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω μπρος πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009. Το 2009, μια εξεταστική, το 10, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία. Αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τώρα ναι. Το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρανακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους, μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καθάριση. Αυτό
0: γι' αυτό γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών. Που
1: πέρα
0: αν υπάρχει και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 βαθμοί. Τι θέλετε.
1: Τώρα πάμε στην τηλεόραση.
0: Πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Με βασιλικούς χαιρετισμούς, η Κατερίνα.
3: Έτσι. Θα σου πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλα χθε. Για πε.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση.
3: Αυτή η ιστορία
2: που
3: δεν θα πω.
1: Δεν έχω στείλει τι να σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ του Σκάι. Α, το
1: μην πει, κάναμε εμεί την ψυχανάλυση. Είμαστε
3: δεν πειράζει. Εντάξει, εκεί είναι θέση πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ το μόνο που είπα είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδριο ο κύριο Τσίπρα, είχε το δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπε τι λέει και τι έκανε.
1: Το καρατολάζεις.
0: Και είναι λίγο,
1: ήταν
0: λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακαλώ.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει και 11 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
0: Ναι,
3: εντάξει.
0: Για πείτε.
3: Το πόθεν έσχες. Mm. Πρέπει αυτή η ιστορία είναι, ας πούμε, να το κλείσουμε. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα, πώς γίνεται. Λέμε, α, πόσα κίνητα για αυτός, 10. Ωραία, λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι.
3: 200 χιλιάρικα. Α, φοβερό, 200 χιλιάρικα.
1: Ναι.
3: Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτοί, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Για να... απλώς, εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από όρκωτους ελεγκτές Sony και Demon, no. Δειγματοληπτικά.
3: Δηλαδή, πώς δεν ελέγχονται, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοιας. Είναι 300.000 υποχρεοποθέσεις. Ναι. Υποχρεοποθέσεις, ούτε ξέρω πώς είναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξεις.
2: Είναι και όλοι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή όπως γίνεται. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
2: Είναι αυτό που λοιπόν... λέγαμε πριν, να αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
2: Τι
3: υπάρχει τρόπος να αναθέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο... να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
1: Όχι.
3: Να αποτιμάει την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμάει την περιουσία.
3: Αυτό
0: να ελέγχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν. Αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκείνη το θέμα. Εκείνη και το πόθεν. Έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
2: Μα με ποια λογική το ονόμασαν αυτό πόθεν έσχεσαι, αυτό δεν έχει το πόθεν.
0: Πες με
2: εμένα. Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Για νομίζω
3: όχι,
1: ότι...
3: έχει.
1: Όχι, νομίζω...
2: Τι πόθεν
3: εκεί που,
2: έχει.
3: Εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
2: Εσύ το οποίο... κάνεις μόνος, μόνος σου, δεν το λογιστές.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν εδώ κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Τα βάζαμε σε φακέλους και τα στέλναμε εμείς τώρα, με τρελάνεις.
3: Τώρα σου λέει, πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις τράπεζα, 12 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω ένα κουτάκι. Εισοδήματα προηγούμενων ετών. Ή εισοδήματα φετινών ετών. Ή άλλος τρόπος.
2: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το
0: δεν το ελέγχει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και.
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
2: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, θες από. Όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν, μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση, έμπαινα, κλικ, δήλωσε και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα τις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό. Να σου το πω. Επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω. Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το 0. Άμα θέλουμε να το. Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Θέλετε, ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχες τους. Εγώ θυμάμαι από Μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το παίρνω τώρα, παίρνω
0: 3.80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Καλούσε συναδέλφους.
3: Καλεί λοιπόν το εισαγγελέας, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόδι έχει φαντάζομαι δήλωνε 10 χιλιάρικα, 100, ναι. Δεν ξέρω τι δήλωνε.
1: Ναι.
3: Ο εισαγγελέας φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχες τον ελεγκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξες. Αν τον έλεγξες, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
3: Μήπως πρέπει να
0: κατηγορηθείς. Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: 38
0: και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
2: Είναι νομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
2: Ξένες εταιρείες με offshore, αυτά κρύβονται.
0: Άρα τώρα.
3: Είναι ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος που έχει την ψευδαίσθηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργείς μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύει ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Να γιατί μας έχουν βάλει στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τα έχεις και μου το έκρυβες και το αποκάλυψες τώρα.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι, θα με καταραστείς. Ωραία.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά, στη Νίκαια θέλω. Άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι,
3: στην
1: Νίκαια.
0: Όχι, στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, ρε Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Ναι, από πάνω, βέβαια, ψηλά.
3: Όχι,
0: τα κάτω είναι φτηνά.
3: Αλλά να σου πω κάτι, είναι το Μονακό επίσης δεν είναι.
2: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Γιατί δεν έχει το σπίτι. Μετά από το που θα βγει έξω, κάτι για να πάρει έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκασμό λεφτά.
0: Που θέλει.
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Ναι. Στο Αμάλφι.
1: Στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και.
1: Πολύ και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
2: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τι μπριζόλε ωραίε του ενό κιλού αυτέ.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Δεν ξέρω να πάω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, πορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεν φταίω. Ξεκινήσαμε από τα πόθενε, στάσαμε στην περιζόλη.
1: Θα φάμε κάτι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτω ή άλλω. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα μου. Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Γιατί θέλουμε αστοριά. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια σα.
1: Είχαμε συζητηθεί με την Κατερίνα και τον Κώστα. Την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Και θα βγούμε κι εμεί τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Η κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στι φιλέβε σα. Θαυμάζω την αντικειμενικότητά σα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μα τον Διονύση τη Έρε, τον Άρη. Η δήλωση υπόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιό να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι αποδόλο. Όταν ξεχνάει αριστερό να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομή. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν.
1: Τσοτακικό κι εσεί.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα ανάμεσά τους, 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλους αριθμούς φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μετά αυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράση, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα, 12 του Μάη, λίγο μετά τις 7, η μέρα έχει καλύτερα χρώματα σε σχέση με την χθεσινή ή σημερινή. Έχει μια σχετική, πώς να το πω, φωτεινότητα, γιατί η ηλιοφάνεια δεν είναι έντονη, αλλά σίγουρα είναι μια μέρα φωτεινή, η οποία περιμένουμε να εξελιχθεί και καλά. Άλλωστε και χθες, παρόλο που ο καιρός ήταν πολύ μουντός το πρωί, μα πάρα πολύ μουντός, και σε κάποιες στιγμές έλεγες τώρα θα ρίξει κάτι, τελικά οι καταιγίδες αυτές που περιμέναμε χθες δεν έκαναν την εμφάνισή τους. Από ό,τι φαίνεται όμως σήμερα θα μας επισκεφτούν, δεν θα μας απογοητεύσουν αν απογοητεύτηκε κάποιος από την πρόβλεψη ότι θα ρίξει και κάτι. Εξάλλου, όπως είπαμε, οι αγρότες είναι αυτοί που περιμένουν τώρα και την βροχούλα, όχι τη βροχή που είχαμε, έτσι σε πιο ήπιους τόνους, για να φυτρώσει η παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, το θερμόμετρο στους 28, ανεβασμένο και σήμερα, και είναι εκεί στους 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Γενικότερα ανεβασμένες οι θερμοκρασίες και σήμερα στη χώρα, ανοιξιάτικες, μαγιάτικες, με το θερμόμετρο στην Αλεξανδρούπολη να βρίσκεται στους 17,5, σχεδόν στους 13 στην Κομωτινή, κάπου εκεί είναι και στην Καβάλα, λίγο πιο υψηλά στη Θάσο, στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στη Δράμα γύρω στους 12 και στους 14 στις Σέρες. Τώρα για το αν είναι φωτεινή και εκεί η μέρα ηλιόλουστη θα το μάθουμε σε λιγάκι όταν θα μιλήσουμε με τις κυρίες. Την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι μεγάλη η πρωινή μας παρέα. Και να συμπληρώσω ότι στη συντροφιά μας αυτή την ώρα είναι η Δώρα Δασκάλου, που φροντίζει τον ήχο. Ναι, το είπα σωστά σήμερα. Και βέβαια στο μικρόφωνο η υποφαινόμενη, η Ελένη Σταυρίδου. Το Γιάννη Σκερλίδη θα τον έχουμε κοντά μας από βδομάδα. Τον αφήνουμε να γεμίσει καλά-καλά τις μπαταρίες του, ούτε ηλεκτρικός να ήταν, και θα μας επιστρέψει έτσι φρέσκος και ορεξάτος από Δευτέρα. Σήμερα για να δούμε λοιπόν, έχουμε κάποιον να γιορτάζει σήμερα? Ναι, από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Γερμανός. Ο Γερμανός και ο Επιφάνιος. Για να δούμε κάποια έτσι λίγα στοιχεία για την ετυμολογία τουλάχιστον. Γερμανού του ομολογητού σήμερα τη 10η του Μάη, εξελενισμένος τύπος του λατινικού επιθέτου Γερμάνους, που σημαίνει αδελφός, και Επιφάνιος και Επιφανία, από το Επιφαίνο ο Επιφανής. Αγίου Επιφανίου σήμερα τιμάται η μνήμη του από την Εκκλησία μας. Σήμερα που έχουμε τη Διεθνής ημέρα για την Υγεία των Φυτών, τη Διεθνής ημέρα Νοσηλευτών, την Ευρωπαϊκή ημέρα Περιοδοντολογίας και κάποιες άλλες κατατόπους ημέρες, για να τις δούμε με την σειρά. Θα ξεκινήσουμε με τη Διεθνής ημέρα για την Υγεία των Φυτών. Κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 12 του Μάη με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2022. Κύριοι στόχοι της είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών στα οικοσυστήματα, την επισητιστική ασφάλεια αλλά και την διατροφή. Τώρα έχει μερικές πληροφορίες για την Διεθνή ημέρα της Υγείας των Φυτών. Η διατήρηση της υγείας των φυτών προστατεύει τις πηγές τροφίμων από επιβλαβή παράσιτα και ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στις πιο ευρέως εμπορεύσιμες καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η μπανάνα, ο καφές, τα σταφύλια, οι ελές και οι πατάτες. Η επίσης προστασία της υγείας των φυτών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της υγείας, ώστε να μετριάσουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αποτρέπει τις εισβολές παρασίτων. Επίσης, η πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών συμβάλλει στη διαφύλαξη της τοπικής χλωρίδας, των οικονομιών και των μέσων διαβίωσης. Η προστασία επίσης των φυτών μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμόρφωση με τα διεθνή φυτοϊγειονομικά πρότυπα και κάποια έτσι στοιχεία με αριθμούς για να έχουμε στο νου μας γιατί μιλάμε. Το 80% της τροφής προέρχεται από τα φυτά, ενώ το 98% του οξυγόνου που αναπνέουμε παράγεται από τα φυτά. Η ετήσια αξία του εμπορίου γεωργικών προϊόντων ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδόν τριπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Επίσης, απαιτείται αύξηση 60% στην γεωργική παραγωγή για να τραφεί ο κόσμος μέχρι το 2050. Μια γεωργική παραγωγή που τη βλέπουμε να μην στηρίζεται ιδιαίτερα, με τους αγρότες να είναι συνέχεια στην πρίζα, γιατί έχουμε δει και τις τελευταίες μέρες τις κινητοποιήσεις που γίνονται και πάλι. Επίσης, το 40% των καλλιεργειών χάνονται ετησίως αξίας 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των παρασίτων και των ασθενειών. Το 80% μείωση της αφθονίας των εντόμων που είναι ευεργετικά για την υγεία των φυτών και 1 εκατομμύριο ακρίδες μπορούν να τρώνε 1 τόνο φυτών την ημέρα. Τα μεγάλα σμήνη μπορούν να καταναλώσουν πάνω από 10.000 τόνους ημερησίως, αρκετούς για να θρέψουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ανά έτος. Αυτά είναι κάποια από τα ενδεικτικά στοιχεία για τη σημερινή ημέρα που είναι η Διεθνή ημέρα των φυτών. Διεθνή ημέρα των νοσηλευτών, η σημερινή, που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Η ημέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια, νομίζω, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα της προσφοράς των νοσηλευτών. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, η σημερινή, διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 12 του Μάη με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογική. Με σειρά εκδηλώσεων και δωρεάν εξετάσεις από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, η Ευρωπαϊκή αυτή ημέρα περιοδοντολογίας έχει ως στόχο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για την υγιεινή των ούλων που αποτελεί το κύριο πεδίο της περιοδοντολογίας και να τονίσει τη σημασία της πρόληψης των περιοδοντικών νόσων λόγω της συσχέτισης τους με τη στοματική και γενική υγεία. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι 8 στους 10 Ευρωπαίους υποφέρουν από κάποιο πρόβλημα στα ούλα τους. Η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές η σημερινή, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης, την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα, αλλά η Νιρβάνα και ο θάνατός του Πανιρβάνα. Με αυτή την αφορμή, ο ΙΕ καθιέρωσε από το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει τη συνεισφορά του βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και κάποιες άλλες επιμέρους ημέρες. Στη Ρουμανία θα σας πάω, εκεί γιορτάζουν την ημέρα του πατέρα και στη Φιλανδία είναι η ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας. Αυτά έτσι για να κλείσουμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, να έχουμε μία ιδέα για το από το ποιος γιορτάζει μέχρι και το τι διεθνείς και επιμέρους τοπικές ημέρες έχουμε. Έτσι, σφαιρική ενημέρωση, το είπαμε πρωί-πρωί. Σήμερα που η ανατολή του ήλιου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 4 και η Δύση αναμένεται στις 8 και 27 πρώτα λεπτά. Είχαμε πει να δούμε λίγο και τον ιετό, αν φαίνονται κάποιες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες. θα αγγίξουν λίγο περισσότερο νομίζω την περιοχή μας. Θα φανεί βέβαια αυτό. Μπορεί απλά να περάσουν και να φύγουν και να μην ακουμπήσουν όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις.

0: Θα τα αφήσουμε το Ρομάντζο λίγο στην άκρη, γιατί στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Κέλεν.
0: Πώς είναι η μέρα σας? Είναι ηλιόλουστη, είναι συνεφιασμένη, γιατί εμάς είναι έτσι και έτσι.
1: Είναι δηλαδή ηλιόλουστη. Είναι πολύ ωραία.
0: Εμάς είναι καλύτερα από χθες, αλλά δεν τη λες και...
1: Ωραία, ωραία, και περνάω από πολύ ωραία τοπία με παπαρούνες, κατακόκκινα.
0: Ωραίες εικόνες μας μεταφέρεις.
1: Κίτρινα, λουλούδια, αυτά τα ωραία αγριολούλουδα της Άνοιξης, του Μάη. Ναι, πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Καλά, και κάτι ψηλά γαϊδουράγκαθα.
0: Εντάξει, αυτά, ναι, εμπλουτίζουν το τοπίο. Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω, θέλω να πω ότι έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία για τα ελευθέρια, ναι. Πολλές εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Ναι. Ο Σύλλογος Θρακών Καλλιτεχνών εκθέτει στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου, στην Παπαδριέλιο Δημοτική Πινακοθήκη υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας του Πέτρου Ουρεϊλίδη, ο οποίος είναι και από την Ροδόπη, και χθες απολαύσαμε τον Κώστα Μακεδόνα και τη Λένα Αλκαίου σε ένα αφιέρωμα, μια συναυλία αφιέρωμα στην κεντρική πλατεία της Κομωτίνης για το Μίμι Πλέσα. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε πιο δύσκολα θέματα. Είχαμε χθες αυτή την περίπτωση της 33χρονης από την Ξάνθη, η οποία συνελήφθη

0: μιλήσει για έξεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς φέρεται να έχει να γέννησε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, να άφησε εκεί το μωρό, να ήταν νεκρό το μωρό, δεν το ξέρουμε αυτό, θα διαπιστωθούν σήμερα τα αίτια του θανάτου του. Καθώς βρέθηκε λοιπόν νεκρό νεογέννητο αγοράκι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, εντοπίστηκε η Μεδαπή, η μητέρα του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, γιατί έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο και σήμερα θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή στο νεογέννητο αγοράκι για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του, αν γεννήθηκε δηλαδή νεκρό ή αν έγινε κάτι άλλο. Τώρα, από εκεί και μετά φεύγουμε και πάμε σε μια πολύ ωραία δράση που κάνει το Διαπολιτισμικό Σχολείο των Σαπών. Την Τετάρτη λοιπόν θα γίνει τελετή αδελφοποίησης με ένα αντίστοιχο σχολείο της Σεούλ, της Νότιας Κορέας. Τώρα θα μου πείτε πόσο μακριά, δηλαδή εντάξει, σχολεία γνωρίζουμε που κάνουν τέτοιου είδους επικοινωνίες και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι. Δεν το συζητώ με την Κύπρο, εννοείται, εκεί είναι Ελλάδα. Αλλά τώρα στη μακρινή Σεούλ πώς βρέθηκαν τα παιδιά του Διαπολιτισμικού Σχολείου Σαπών. Επειδή υπήρχε αυτή η δίψα επικοινωνίας να φύγουν εκτός ευρωπαϊκών ορίων, έγιναν αναζητήσεις. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε η αναζήτηση για επικοινωνία από μακριά για σχολεία. Και έτσι λοιπόν έγινε η μεγάλη αυτή σύζευξη. Από το 2024 επικοινωνούν τα παιδιά μέσω αυτών των αντίστοιχων προγραμμάτων, μέσω της πλατφόρμας Zoom, όλο το 2024, το 2025, και αποφασίστηκε λοιπόν να προχωρήσουν να συσφίξουν τις σχέσεις τους περισσότερο, να προχωρήσουν σε τελετή αδελφοποίησης που αυτό περιλαμβάνει και άλλου είδους δράσεις. Ήρθε λοιπόν αντιπροσωπεία 7 ατόμων από τη μακρινή Σεούλ, είναι εδώ στην περιοχή μας, και να σου πω ότι έχουν μελετήσει την περιοχή. Δεν πάνε αυτοί έτσι όπου και να πάνε. Έχουν μελετήσει τη Μαρόνια, την αρχαιολογική της αξία, τη σύναξη, το τι αποτελούσε η Μαρόνια για τα αρχαία χρόνια, που ήταν μια πόλη που ήκμαζε τον 5ο αιώνα, που ήκμαζε η Αθήνα του Περικλή. Εδώ είχαμε την τεράστια αιχμή του βασιλείου της Μαρόνιας, έτσι, λοιπόν, και τον βασιλιά της τον Μάρονα. Όλα αυτά τα έχουν διερευνήσει και έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά για να δουν από κοντά όλα αυτά τα σημεία, τα αρχαιολογικής αξίας, αλλά εννοείται τον αέρα, τη θάλασσα και τα πολύ όμορφα τοπία της περιοχής μας. Την Τετάρτη λοιπόν, στις 12.30 ώρα θα γίνει η τελετή αδελφοποίησης. Έχουν έρθει 4 παιδιά και 2 καθηγήτριες. Από χθες ξεκίνησαν τις συναντήσεις τους με την αναπληρώτρια διευθύντρια εκπαίδευσης, την κυρία Μέρη Κοσμίδου, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζά, και θα γίνουν εκδρομές βεβαίως και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτά νομίζω, Ελένη, είναι τα κυρίαρχα θέματα για σήμερα στην περιοχή μας.
1: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια όμορφη
0: καλή
1: μέρα σου εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα.

0: Μαζί μας αυτή την ώρα είναι και η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είναι η μέρα σας?
1: Με ηλιοφάνεια ξεκινάμε. Ναι. Με ηλιοφάνεια. Δεν έχει συννεφάκια όπως χθες. Βέβαια η πρόγνωση κάνει λόγο για ασθενής βροχόπτωση κατά το απογευματάκι, έτσι, για λίγη ώρα. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα. Όμως οι θερμοκρασίες είναι
0: πολύ
1: ωραίες. Πολύ καλές και χθες και σήμερα, έτσι ξεκινάμε. Οπότε και λίγη βροχούλα, εντάξει, δεν μας χαλάει. Δεν είναι ότι πια έχει πέσει η θερμοκρασία και το καταλαβαίνουμε αισθητά. Έχω πρόταση για το τι μπορούμε να κάνουμε το Μάιο και το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: ο Ναυτικός Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας μας προτείνει να δοκιμάσουμε ένα νέο του τμήμα, το Board Fitness. Τι είναι αυτό στην ουσία? Είναι μία σανίδα η οποία, στην οποία καλείσαι εσύ να ισορροπήσεις, να δυναμώσεις και να αλλάξεις το σώμα σου πάνω στο νερό. Είτε βιντεάκια, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Όμως θα μας τα εξηγήσει σε λίγο τώρα στην Έρτα Καβάλας η υπεύθυνη προπονήτρια, η κυρία Έμι Χατζηβασιλιάδου, πώς λειτουργεί αυτό. Στην ουσία φαντάσου το σαν να κάνεις γυμναστική πιλάτες πάνω σε μια σανίδα η οποία όμως είναι μέσα στο νερό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο της Καβάλας να παρακολουθήσει αυτό το μάθημα πάνω σε αυτές τις ειδικές σανίδες. Και για το, τώρα για τον Μάιο υπάρχει ένα πρόγραμμα δωρεάν, δοκιμαστικό, για να δει ο κόσμος αν του αρέσει και να συνεχίσει. Οπότε περιμένουμε, το διαβάσαμε, θέλουμε να το ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να κλείσει την θέση του ακόμα και σήμερα. Και γιατί να επιλέξεις, αναφέρει η ανακοίνωση, το Board Fitness. Έχει να κάνει με αερόβια άσκηση για τόνωση της καρδιάς, έχει να κάνει με σύσφυξη σε όλο το σώμα μέσα από την ισορροπία, για απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα, γράμμωση που ξεχωρίζει και φυσικά και διασκέδαση, ευεξία και υγεία σε κάθε μάθημα. Ξέρω ότι περνάνε πάρα πολύ όμορφα ήδη αυτοί που έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα μαθήματα και υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές στις ώρες που μπορεί κάποιος να πάει στο κολυμπητήριο της Καβάλας για το μάθημα αυτό. Και το προτείνω. Αν μη τι άλλο, θέλω να το δω από κοντά.
0: Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Είναι,
0: θα
1: είναι,
0: το δοκιμάσεις θες κιόλας.
1: Δες το μετά, να το δεις εδώ, και να το κουκλάρεις και να δεις το πόρτι
0: που το δοκίμασε.
1: Και
0: θα
1: καταλάβεις. Ναι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και τι έχει να πει?
0: Τι έχεις να πεις?
1: Δεν της
0: άρεσε
1: δύσκολο.
0: Πάρα πολύ, λέει. Δυσκολεύτηκες, δεν νομίζω.
1: Όχι, ναι, άμα
0: έτσι,
1: είσαι...
0: 25. Ναι, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Δεν ξέρω.
1: Θα τα ρωτήσω τώρα όλα αυτά και θα σου πω αύριο τι θα πει η προπονήτρια για ηλικίες και γενικά. Ένα που ήθελα να πω ήταν λοιπόν αυτό. Κάποιος, αν μπει στην ιστοσελίδα και του Ναυτικού Ομίλου Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, θα βρει για το που πρέπει να τηλεφωνήσει για να δηλώσει τη συμμετοχή του. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με μια ξεχωριστή βραδιά κλασικής μουσικής με τίτλο Frankfurt Meets Καβάλα, το οποίο η Φρακφρούτη συναντά την Καβάλα, η οποία θα γίνει τώρα το Σάββατο στη μεγάλη λέσχη της πόλης, και είναι μια συναυλία που φέρνει κοντά δύο διακεκριμένους καλλιτέχνες με έδρα την Φρακφρούτη, την Άννα Μαρία Μπάρθ, η οποία είναι βιολονίστρια και εξάρχουσα της Νέας Φιλαρμονικής της Φραγκφούρτης, και τον Άλεξ Μπάντμαν, ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος γερμανορώσος πιανίστας. Και αυτή η βραδιά, μας λένε οι διοργανωτές, ότι αποτελεί την αρχή μιας νέας πολιτιστικής πρωτοβουλίας για την πόλη, της σειράς Καβάλα Classics, και στόχος είναι να δημιουργήσει ένα νέο χώρο συνάντησης για την κλασική μουσική, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ανταλλαγή, συμβάλλοντας στη ζωντάνια, την εξωστρέφεια και την ευημερία του μέλλοντος της Καβάλας. Οπότε στις 7.30 το Σάββατο είναι αυτή η βραδιά κλασικής μουσικής στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας. Επίσης αύριο έχουμε αυτή την πολύ όμορφη επετειακή εκδήλωση στη Δράμα του 14ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο συμπληρώνει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Οπότε εκεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας στις 6 το απόγευμα θα γίνει μια εκδήλωση, στην ουσία ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας. Αυτό θα παρουσιάζει και τη διαδρομή του σχολείου μέσα στον χρόνο από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες. Ναι. Έχουμε και αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι ήδη γίνονται οι κρατήσεις για την θεατρική παράσταση «Ράους» που παρουσιάζει η Δημοτική Θεατρική Ομάδα του Λιμένα στο καλογερικό της Θάσου, τώρα από 13 έως 18 Μαΐου. Παραστάσεις θα ξεκινούν στις 9 και 4 στο καλογερικό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμάντα Καταρτζή. Εντάξει, αυτή η ομάδα μας έχει δώσει υπέροχες παρουσίες και θεατρικές παραστάσεις. Και τώρα πάλι μας υπόσχονται πως θα πάμε και θα γελάσουμε με την ψυχή μας μέσα από ευρηματικούς διαλόγους και ζωντανές ερμηνείες. Είναι το έργο κατάλληλο και για μικρά παιδιά κάτω των 16 ετών. Ναι. Και εδώ κάποιος που θα θελήσει θα βρει τηλέφωνα για κρατήσεις και για τα εισιτήριά του, γιατί έχουμε να κάνουμε με κινητά τηλέφωνα, οπότε δεν τα δίνουμε στον αέρα, αλλά ας το δουν, γιατί φαντάζομαι πως ήδη κάποιες μέρες έχουν αρχίσει να κλείνουν, μη μείνουν χωρίς εισιτήριο μετά και λένε «Α, τη χάσαμε την παράσταση και πότε θα δοθεί ξανά». Τώρα είναι η ευκαιρία λιγάκι να το δούνε αυτό. Οπότε έτσι κινούμαστε με τη σημερινή ημέρα και όσα φέρει. Αύριο περισσότερα για αυτό το board fitness. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ελπίζω να το έχεις δοκιμάσει, να έχεις και ήδη άποψη επί του αντικειμένου.
1: Για να δούμε. Για να το δούμε.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και επειδή απόψε είναι η νύχτα του πρώτου ημιτελικού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας, εκτός από τη χώρα μας που είναι ένα από τα φαβορί, μια άλλη χώρα η οποία είναι νομίζω σε καλύτερη θέση όσον αφορά στοιχηματικά σε σχέση με εμάς, είναι η Φιλανδία. Για να την ακούσουμε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η συμμετοχή της Φιλανδίας στον απόψινό πρώτο ημιτελικό στις 10 η ώρα το βράδυ στην Αρτένα. Συντονιστείτε. Είναι ένα από τα φαβορί. Θα κοντάρα χτυπηθούμε. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Θα κοντάρα χτυπηθούμε. Εντάξει τώρα, οι συστηματικές το έχουν πρώτο. Ναι. Και μας έχουν δεύτερους. Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τα της Eurovision, θα είναι στην ώρα τους το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Και αυτοί που τα παρακολουθούν στενά θα έχουν να πούν πολλά, φαντάζομαι, μετά. Εμείς θα ξεκινήσουμε με αγρότες. Γιατί είχαμε μία ανακοίνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου προς τους αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις. Αν είχαν ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, ιδιόκτητο έγκυο κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, επαγγελματικά οχήματα από την πλημμύρα της 29ης Ιανουαρίου, θα πρέπει να πάνε και να τις δηλώσουν αυτές τις ζημιές, μέχρι και τις 22 Μαΐου, και θα γίνει μετά την υποβολή ο έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Αυτές οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Δημοτήχου και Σουφλίου και στην ΔΑΟΚ Εύρου. Αφορά τις επιχειρήσεις, τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις των Δήμων Δημοτήχου και Σουφλίου, αυτό που είπαμε. Μένουμε στους αγρότες, γιατί έχουμε μία νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Γιάννης Δελής και ο Λεωνίδας Στολτίδης. Ζήταν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Εύρου. Αναφορά γίνεται στους απλήρωτους παραγωγούς μυδικής, στην εκκρεμότητα ενίσχυσης των παραγωγών ρυζιού, στις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις αποζημίωσης κτηνοτρόφων και συνολικά στο καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας των πολιτικών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των αγροτών και κτηνοτρόφων ως κόστος, όπως αναφέρουν συγκεκριμένα οι δύο βουλευτές στην ερώτησή τους. Και μια και είμαστε στο ΚΚΕ, να πούμε ότι σε Ροδόπη και Εύρο έρχεται στις 15 Μαΐου ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής αυτή την περιοδία από την φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν και θα μιλήσει εκεί με τους εργαζόμενους. Μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον Απόστολο Ιωάννου, και στις 6 το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό, εδώ είναι ο Εύρος τώρα, στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων, που θα γίνει στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Greco Tellas Tide Palace στην Αλεξανδρούπολη. Και στις 8 το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η κομματική οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο κινηματοθέατρο Ρέξ στην Κομωτινή. Απλά να σας πω ότι την ίδια ημέρα που ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε αυτό το συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη των Σαρακατσανέων, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα περάσει από εκεί νωρίς το πρωί στην έναρξη, θα κηρύξει την έναρξη αυτού του συνεδρίου. Πάμε τώρα στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, που ανακοίνωσε το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης πανδημοσιο υπαλληλικής απεργίας που κηρύχθηκε για αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου. Είναι η απάντηση στην κυβερνητική πολιτική που συνθλίβει οικονομικά, εργασιακά, κοινωνικά τους εργαζόμενους και τους πολίτες της χώρας, λέει το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΕΔΗ στην ανακοίνωσή του, και ευνοεί τους λίγους κάνοντας τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αυτά έτσι ακριβώς όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση. Τώρα, οι απεργιακές συγκεντρώσεις στον Εύρο, αυτές οι δύο, έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, μπροστά από το εργατικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης και στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Και θα κλείσω με μια ανακοίνωση φασαρίας.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ανακοίνωση φασαρίας είναι όταν βγαίνει κάποιος και σου λέει: εγώ τώρα αύριο θα σου προκαλέσω μια αναστάτωση γιατί πρέπει να σκάψω. Λοιπόν, έχουμε σκαψίματα για το έργο του φυσικού αερίου που θα γίνονται και σήμερα επί της οδού 14ης Μαΐου, πολύ κεντρικά, καθώς και στη διάβαση της οδού Βυσβίζη στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό έγινε και χθες. Διακόπτεται η κυκλοφορία σε τμήμα της 14ης Μαΐου μεταξύ των οδών Ένου και Ανατολικής Θράκης και η κυκλοφορία γίνεται μέσω των οδών Ένου Εθνικής Αντίστασης Φυλής. Τώρα, την Παρασκευή 15 του μήνα και τη Δευτέρα 18 του μήνα προγραμματίζονται σκαψίματα στην οδό Ιωακήμ Καβύρη, και στη διάβαση της οδού Βυσβίζη, επίσης κεντρικά είμαστε. Θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας επί τμήματος της οδού Καβύρη μεταξύ των οδών Ανατολικής Θράκης και Ένου και η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αυτές οι ρυθμίσεις, να πούμε ότι ισχύουν από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Είναι και αρκετές ώρες δηλαδή. Και από ό,τι βλέπω τα ρεπορτάζ από την Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό είπα είναι ανακοινώσει φασαρία. Προκαλείται μια αναστάτωση και μια φασαρία, γιατί ξαναλέμε είναι και σε κεντρικά σημεία τώρα αυτές οι εργασίες που θα γίνονται. Αυτά είναι, Ελένη, και θα δούμε μετά και στη συνέχεια τι άλλο θα μας βγει για σήμερα που είναι Τρίτη.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Να ακούσουμε και το τραγούδι της Ιταλίας και θα πάμε σε λιγάκι στην Δέσποινα Γιαννακίδου.

0: Υποδέχτηκα την Δέσποινα, την Γιαννακή Δουποσέρες, με το τραγούδι της Ιταλίας, ένα από τα διαγωνιζόμενα και τα φαβορή της απόψινης βραδιάς, εκτός βέβαια από, το δικό μου, από τη δική μας συμμετοχή, είναι και αυτή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα δείτε απόψε, φαντάζομαι, το διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι. Εκτός απρόπτου, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της καταγωγής του Ακύλα.
0: Βέβαια.
1: Είναι χειρός.
0: Είναι από αυτό που συζητούσαμε με την Δώρα πριν. Είναι η μέρα φέρτο σήμερα.
1: Φέρτο, φέρτο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί εμείς δεν τα είπαμε χθες. Έχω μια ηλιοφώτινη ημέρα σήμερα. Με πολύ καλές θερμοκρασίες. Σταθερά ανοιξιάτικη και ελπίζω να κυλήσει έτσι και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία στην περιοχή. Να σου πω ότι εγκρίθηκε και προκυρήσεται από το Υπουργείο Υγείας η πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για την ενίσχυση των κλινικών και των υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο Σερών. Έτσι λοιπόν έχουμε την προκήρυξη μιας θέσης ακτινολογίας, δύο αισθησιολογίας, μια θέση γενικής ιατρικής, μια αισθησιολογίας ή εσωτερικής παθολογίας ή καρδιολογίας, μια θέση καρδιολογίας, δύο ορολογίας, μια παιδιατρικής, μια θέση παιδιατρικής επιμελητή Β και μια θέση ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και δύο θέσεις ψυχιατρικής για την ψυχιατρική κλινική ενηλίκων Σερών. Είναι η προκήρυξη και η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά γίνεται και λήγει στις 15 έκτου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρχει ανταπόκριση. Να σας πω ότι στη Διασταύρωση του Λευκών έδωσα ραντεβού για το πρωί της Παρασκευής στις 11 η ώρα αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερών με στόχο να μεταβούν στον Βρωμαχώνα όπου θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία. Η απόφαση ελήφθη προημερών μετά από συνάντηση πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον μπλόκο του Βρωμαχώνα στην περιοχή της Νέας Ζύχνης. Να σας πάω στη Συντική όπου χιλιάδες κόσμου στην αναβίωση της μάχης του Ρούπελ, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Αθανασίου Δαβάκη, όπου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Συντικής Γιώργο Τάτσιο, αντικείμενο εργασίας της συνάντησής τους αποτέλεσε η διαδικασία παραχώρησης 4 στρατιωτικών ακινήτων στο Δήμο Συντικής. Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον κύριο Δήμαρχο, πιέζει για την επίσπευση των ενεργειών ώστε να αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα με απορρόφηση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, τέθηκε για ακόμη μια φορά το θέμα της αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων και μη οχυρών σε συνεργασία της στρατιωτικής αρχής και του Δήμου Συντικής, κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε ένα κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής απεργίας την Τετάρτη αύριο που απευθύνει το τοπικό τμήμα της ΑΔΔΗ που συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση με βασικό πλαίσιο διεκδίκησης την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτά είναι από τα βασικά αιτήματα. Να σας πω ότι η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 η ώρα το πρωί μπροστά στο εργατικό κέντρο Σερών. Πάμε τώρα στον σπουδαίο σεραίο αθλητή, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματοποίησε καταπληκτικές εμφανίσεις την Παρασκευή στο ΆΚΑ, ξεκίνησε με χρόνο 1:54.12 στα 200 μέτρα ύπτιο. Στην πρώτη μέρα του Ακρόπολης Swim Open. Καταπληκτική η εμφάνιση, εξαιρετικός ο χρόνος, όμως δεν σταμάτησε εκεί, αφού την Κυριακή κολύμβησε στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο παρακαλώ 1:56.13. Ο Σεραίος Απόστολος Σίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών που είχε πριν από 11 περίπου χρόνια ο Στέφανος Δημητριάδης με 1:56.23 και κατέριψε και το πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών. Παράλληλα, σου πω ότι έφτιασε και το όριο, άγγιξε και το όριο και σε αυτό το αγώνισμα με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 26 στο Παρίσι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ένας σπουδαίος αθλητής που μας κάνει πραγματικά περήφανος και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πορεία του. Να σου πω ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιαστικής οδού Πόλεως Σερών λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με απόφαση αστυνομίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, από σήμερα Τρίτη και έως την Παρασκευή, από τις 7 το πρωί έως 7 η ώρα το απόγευμα, από τον κόμβο του νοσοκομείου έως τον κόμβο της Νιγρίτας, περιαστικής οδού της πόλης Οσερών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο πλευρές, το λέμε για να έχουν οι οδηγοί το νου τους, για να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τίποτα απρόοπτο άσχημο. Μεγάλη προσοχή. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε έτσι μια ακόμη θρηστική πληροφορία. Από τις 7.30 ώρα το πρωί έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος θα διαρκέσει έως τις 10.30 σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Τερπνής. Επίσης από τις 7.30 έως τις 12 θα έχουμε μέσα στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα επί της οδού Γλαδέμη, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και από τις 8 σε λίγα λεπτά δηλαδή έως τις 11 σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Νιγρίτας του Δήμου Βυσσαλτίας. Αυτά είναι τα νέα μας μέχρι αυτή την ώρα εδώ από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών και φαντάζομαι και νομό Σερών, περιφερειακή κοινότητα Σερών.
0: Είναι μια μαγιάτικη ημέρα, τουλάχιστον από θερμοκρασίες και εδώ καλά πάει. Τώρα βέβαια προσπαθεί να γίνει και εδώ ηλιόλουστη. Το ακούσαμε από όλους σας που έχετε ηλιόλουστη ημέρα. Το ζηλεύουμε κι εμείς. Άρχισε να γίνεται πιο φωτεινή η δική μας ημέρα.
1: Ελπίζω να το χαρείτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και ακούμε την Σουηδία, η οποία διαγωνίζεται και αυτή απόψε.

0: Αυτή είναι και η συμμετοχή της Σουηδίας στον απόψινό τελικό στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Οι χώρες με τη σειρά που θα εμφανιστούν είναι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα στην τέταρτη θέση, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία. Αυτά λοιπόν για απόψε το βράδυ. Την σκηνική παρουσία του Ακύλα την έχει επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ τον σχολιασμό και την παρουσίαση κάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου. Και πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. 1821 και σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 και ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 και εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμενε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πως είπαν. Όμως ο Κριστό Βαζέχα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρη σε τη νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του. 1820 και ήταν η μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε η Florence Nightingale, η Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμο που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν, ενώ το 1963 γεννήθηκε ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας αλλά και πολιτικός Παναγιώτης Φασούλας. Το 1884 έφυγε από τη ζωή ο Μπέντριχ Σμέντανα, ο Τσέχος συνθέτης, από τους ιδρυτές της Τσέχης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του «Μαυλάστ που σημαίνει η πατρίδα μου». Το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής αλλά και στιχουργός Νίκος Γκάτσος, ενώ το 1994 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν, ο Ρόι Πλάνκετ. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως καταγράφονται κατά το πέρασμα των χρόνων. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Ακύλα και σας το είπαμε ότι είναι η μέρα φέρτου η σημερινή, γι' αυτό θα τα ακούσετε κι άλλες φορές, αυτό είναι σίγουρο. Εξάλλου απόψε είναι η βραδιά του. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Οι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

Χριστός Ανέστη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγία Παρασκευή και το Άγιο Πνεύμα μέχρι την Αναστασιά. Περιμένουμε να δούμε τα πρώτα κεράσια της και το Γάζωρο, και εκεί βέβαια εξαιρετικά τα κεράσια, είναι περιοχές που φημίζονται γι' αυτό. Από τον Αχινό μέχρι την Βαμβακούσα, καλά εκεί θα δώσουμε χαιρετίσματα στο εξαιρετικό παγωτό που βγάζουν οι φίλοι μας. Από το Γεφυρούδι μέχρι το Δαφνούδι και από την Ευκαρπία μέχρι τη Θερμοπηγή. Μια μεγάλη καλημέρα στα άνω και κάτω Πορόγια. Μια μεγάλη καλημέρα στο Κωνσταντινάτο και στο Λιμνοχώρι. Καλημέρα στον Μαυρόλοφο και στην Μεσοράχη. Στην Μονόβρηση και στη Νέα Τηρολόη. Στο Ομπαλό Θρακικό και στην Παλαιοκόμη. Μια μεγάλη καλημέρα στον ακριτικό Προμαχώνα αλλά και στα Πλατανάκια. Καλημέρα στη Σκοπιά και στη Συμβολή Σερών. Καλημέρα στην Τρενταφυλιά και στο Χορτερό. Σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών από τη μία άκρη στην άλλη. Είναι 3η 12 Μαΐου, ανατολή του ήλιου είχαμε 15 λεπτά μετά τις 6, δύση θα έχουμε 27 λεπτά μετά τις 8, χρόνια πολλά στον Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία. Και τι μέρα είναι σήμερα, έτσι. Έχουμε δύο μεσεραϊκό ενδιαφέρον έτσι γεγονότα. Στις 7 στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, είναι ο μεγάλος τελικός. Να φανταστείτε ότι εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος έκλεισε τα καταστήματα, θα είναι όλα κλειστά στην Τρίπολη για αυτό το παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς και για τις δύο ομάδες. Ο χαμένος χάνεται, ο κερδισμένος χαμογελά και βέβαια έτσι τα βλέμματά μας στραμμένα στις 7. Στη συνέχεια, αφού πάρουμε τη χαρά από τη νίκη του Πανσεραϊκού, νομίζω ότι μετά πρέπει να πάρουμε και μια χαρά από τη νίκη του Ακύλα. Σήμερα ανοίγει η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού και βέβαια το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της χώρας μας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα, τον Σεραίο Ακύλα, θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά παρουσιάζοντας το τραγούδι με τίτλο «Φέρτο». Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 10 απευθείας από την Ερτένα ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το διεθνές κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδος, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και βέβαια ακόμα ένας Σεραίος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ό,τι και να γίνει. Δεν γίνεται να απουσιάσει Σεραίος. Και βέβαια από ότι χθες πραγματοποιήθηκε τελική πρόβαση σκηνής διοργάνωσης με τη συμμετοχή να αποσπά έτσι θετικά σχόλια και να αφήνει ικανοποιημένους συντελεστές οι οποίοι εμφανίζονται αισιόδοξοι εν ώψη της αποψινής εμφάνισης. Ο Σεραίος Ακύλας ξεδίπλωσε επί σκηνής την ιστορία του με την αισθητική του, με ένα αισθητικό έτσι video game και πραγματικά θα είναι εντυπωσιακό τουλάχιστον αυτό που έχουν ετοιμάσει συντελεστές της ελληνικής αποστολής. Καλή επιτυχία, Ακύλα. Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει μια τέτοια διοργάνωση, άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε ένα δικό μας παιδί εκεί, ένα παιδί που δεν πέρασε και εύκολα στη ζωή του, αλλά κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο, γιατί εκατομμύρια μάτια και αυτιά, μάτια θα τον βλέπουν, και αυτιά θα τον ακούνε σήμερα. Καλή επιτυχία λοιπόν. Μάλιστα να πούμε ότι ετοιμάζεται και ο Δήμος Σερών. Όπως έτσι μάθαμε, θα υπάρχει το Σάββατο, που θα είναι ο μεγάλος τελικός της Eurovision, μια γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου, για να μπορούν οι Σεραίοι, ο Δήμος Σερών το κάνει αυτό, από ό,τι έχω μάθει είναι η ιδέα της Δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Και βέβαια έτσι θα δώσει δυνατότητα στους Σεραίους να παρακολουθήσουν τον τελικό, γιατί θα προκριθεί ο Ακύλας, έτσι είναι σίγουρο αυτό, μπροστά εκεί στην πλατεία Κρονίου που θα μπει, ή τώρα ή Κρονίου ή Ελευθερίας, ένα από τα δύο νομίζω, για να παρακολουθήσουν τον τελικό της Eurovision. Βέβαια 7 η ώρα, δεν ξεχνάμε το Σάββατο, έχει άλλο παιχνίδι. Βέβαια
για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι εκείνο του Πανετολικού, πρέπει να σήμερα ο Πανσεραϊκός να κερδίσει στην Τρίπολη τον Αστέρα. Δύο χρηστικές πληροφορίες πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος. Ήδη σημειώνονται από το πρωί, από τις 7.30 έως τις 10.30 το πρωί, σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Τερπνής προς κημητήρια του Δήμου Βυσαλτίας, την καλημέρα μας στην Τερπνή. Από τις 7.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα επί της οδού Γλαδέμη. Ενώ από τις 8 το πρωί έως τις 11 το πρωί, σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Νιγρίτας του Δήμου Βυσαλτίας. Τώρα έχουμε μια ανακοίνωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιαστικής οδού Πόλεως Σερών λόγω εκτέλεσης εργασιών. Και νομίζω ότι αυτές τις εργασίες που είχε προαναγγείλει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σπυρόπουλος όσον αφορά την κακή κατάσταση του οδοστρώματος εκεί. Και βέβαια αυτές οι ατέλειες που είχαν δημιουργηθεί να διορθωθεί το θέμα αυτό. Άρα, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, από σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, ως και την Παρασκευή 15, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, από τον κόμβο νοσοκομείου έως και τον κόμβο Νιγρίτας της περιαστικής οδού Πόλεως Σερών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο κατευθύνσεις. Έτσι, όσοι περάσετε από το περιφερειακό, να ξέρετε ότι μέχρι τις 7 αυτό το κομμάτι του περιφερειακού, δηλαδή από τον κόμβο νοσοκομείο μέχρι τον κόμβο Νιγρίτας, εκεί θα υπάρχουν ειδικά κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι με χαρά είδαμε ότι ξεκίνησαν τα έργα. Βέβαια, νομίζω ότι και πριν από λίγες μέρες ξανά είχαν γίνει. Δηλαδή, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχει στείλει μηχανήματα. Καθαρίζουν την περιοχή εκεί στην Αγκίστα, στο σταθμό Αγκίστας, που βρίσκεται μια καταπληκτική αρχαία γέφυρα. Αξίζει να την επισκεφτείτε κάποια στιγμή, να πιείτε το καφεδάκι, να την απολαύσετε. Πάμε πολλά σχολεία άρρωστε εκεί. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κατέβασε ο Αγκίτης πάρα πολύ έτσι, νερό και πολλά φθερτά υλικά. Από χθες βρίσκονται εκεί μηχανήματα της περιφέρειας που καθαρίζουν την περιοχή και έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την αρχαία γέφυρα που υπάρχει εκεί. Έχει πάρα πολλά να πούμε. Βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά τον καιρό θα έχουμε πάλι παιχνίδια του καιρού, δηλαδή θα έχουμε ζέστη, αλλά στη συνέχεια αυτή η ζέστη θα φύγει. Δηλαδή στο τέλος εβδομάδας

0: θα είναι καθαρός ο ουρανός, αλλά το Σάββατο η θερμοκρασία εκεί στους 24 βαθμούς Κελσίου και προβλέπεται μέχρι τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι μετά τις 6 θα έχουμε βροχή. Τώρα κακό αυτό, γιατί είπαμε το Σάββατο έχουμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό στις 7 και τον μεγάλο τελικό της Eurovision που, όπως είπαμε, ο Δήμος Ερών θα κάνει έτσι ουσιαστικά αυτή την κίνηση να βάλει μια γιγαντοοθόνη για να το χαρούν όλοι σε ΡΕΗ. Μακάρι να αλλάξω τα δεδομένα και μην έχουμε βροχή. Την Κυριακή βέβαια θα είναι καλός ο καιρός, εκεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Χθες είχα την ευκαιρία που ήταν η Λένια Ιωαννίδου εδώ να ακούσετε ρεπορτάζ από την αναβίωση του Ρούπελ. Ήταν καταπληκτικό αυτό που είδαμε, πραγματικά. Κάθε χρόνο η αναβίωση είναι καλύτερη. Περισσότεροι από 6.000 προσκυνητές, όπως είπε ο Μητροπολίτης, αυτοί πάνε να προσκυνήσουν εκεί. Το χώρο εκεί που βέβαια γράφτηκε η ιστορία, εκεί που ποτίστηκε με αίμα το χειρό Ρούπελ, τα οχυρά εκεί στην περιοχή. Και βέβαια είχε κόσμο από παντού, δηλαδή μικροί, μεγάλοι, από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, από τη Βέρη, από την Αλεξανδρούπολη, ήρθαν εδώ να παρακολουθήσουν την αναβίωση. Και βέβαια εκεί τώρα πρέπει να γίνει κάτι, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία να δημιουργηθεί ένας κυκλικός δρόμος, γιατί υπάρχει ένας δρόμος για να πας στο Ρούπελ και καταλαβαίνετε τι έγινε, όσα πάρκινγκ και να κάνεις γεμίζουν, είχαν κάνει πάρκινγκ από τις 8 που πήγαμε εμείς, ανέβαινε κόσμος, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό. Αν γίνεται, νομίζω ότι πρέπει να το δουν αυτό, να γίνει και ένας δεύτερος δρόμος από τον Προμαχώνα, έτσι ώστε πολλοί επισκέπτες να πηγαίνουν από τον Προμαχώνα και το χωριό του Προμαχώνα θα αναβαθμιστεί, θα περνάει κόσμος από εκεί, θα σταματάει, θα παίρνει από τη νερό, θα τρώει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει και ένας δεύτερος δρόμος που να οδηγεί στο Ρούπελ, γιατί κάθε χρόνο η αναβίωση έχει και περισσότερα άτομα. 6.500, πάνω από 6.000 και περίπου 1.000-1.500 άτομα δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το Ρούπελ, να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση. Γιατί χθες ακούσατε το ρεπορτάζ, να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τον Μητροπολίτη εκεί στη Δροκάστρο, τον κύριο Μακάριο, έτσι απευθυνόμενος προς τον κόσμο. Είπε 2-3 όλα τα λόγια ήταν ωραία, αλλά ήθελα να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Αγαπητοί αδελφοί που ήρθατε από όλα τα μέρη της πατρίδας μας, θέλω να σας ερωτήσω. Χθες το βράδυ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό στάδιο, είχε 80.000 κόσμο για τη συναυλία των Μετάλλικα. Πώς μπορούμε να ονομάσουμε όλους αυτούς που συμμετείχαν? Πώς μπορούμε να τους πούμε? Ήταν θεατές. Εδώ που ήρθατε εσείς σήμερα, ως τι ήλθατε? Τουρίστες? Είστε τουρίστες? Όχι. Είστε επισκέπτες? Όχι. Όχι. Είμεθα όλοι προσκυνητές. Είμεθα όλοι προσκυνητές. Γι' αυτό και ήρθαμε. Και πρέπει να είμεθα γονατιστή αυτή την ώρα για να προσκυνούμε τα κόκαλα των προγόνων μας, τα ιερά, που μας έδωσαν το ωραιότερο και ιερότερο πράγμα στον κόσμο, την ελευθερία, βγαλμένη από τα κόκαλά τους. Εκεί που πατάτε, το χώμα είναι ποτισμένο με το αίμα των προγόνων μας. Και λέει κάποιος ότι οι παπαρούνες στην περιοχή μας είναι πιο κόκκινες από ότι είναι οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν ποτίζονται από νερό, αλλά ποτίζονται από το αίμα των ηρώων μας. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και στην ψυχή μας.
0: Ήταν συγκινημένος ο Μητροπολίτης εκεί Σιδεροκάστρο, κύριος Μακάριος, έτσι απευθυνόμενος προς τους περισσότερους από 6.000 παρευρισκόμενους εκεί, οι οποίοι ήρθαν να προσκυνήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, το χειρό Ρούπελ.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παύλο Μουδάτσο. Ο κύριος Παύλος Μουδάτσος είναι ανιψιός του ήρωα Παύλου Μαράκη. Ξέρετε ότι έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά στη μάχη των Λουτρών στο ύψομα 652 στη Μεγάλη Τούμπα, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 80 Έλληνες στρατιώτες. Ο ανιψιός του ήρωα βρέθηκε εδώ, ήρθε από την Κρήτη, ήταν ιδιαίτερα έτσι συγκινημένος, φορτισμένος συναισθηματικά και από εκεί και συγκινησιακά, και να πούμε ότι διάβασε μπροστά σε όλο τον κόσμο και το τελευταίο γράμμα που είχε στείλει ο θείος του στην μητέρα του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο συγγενής του ήρωα.
1: Πήρα το όνομα του Παύλου, του συγχωρεμένου του θείου μου. Ήταν αδερφός της μητέρας μου. Μετά από 85 χρόνια γίνεται αυτό το τιμητικό πλαίσιο εδώ πέρα στο Ρούπελ, στην αναβίωση προς τιμή του. Αλλά δυστυχώς άφησε το κορμί του εδώ πέρα σταματωμένα, χώματα, όντως υπερπαρατήδος. Από το 1940, 28 Οκτωβρίου, στα γράμματά του έγραφε ότι θα σκοτωθούμε. Και όντως σκοτώθηκε υπερπαρατήδος, γιατί δεν ήθελε να κατέβει στην Κρήτη ατιμασμένος από το βάρβαρο λαό, όπως γράφει στις επιστολές του, που τις έχω στην κατοχή μου ακόμα, μου τις έχει αφήσει η μητέρα μου σαν κοιμήλιο.
0: Είχε στείλει γράμμα πριν φύγει από τη ζωή, πριν να σκοτωθεί.
1: Το τελευταίο γράμμα που διαβάστηκε ήταν 23 Μαρτίου και σκοτώθηκε 9 Απριλίου του 1941. Αλλά το 1940-28 είχε γράψει αυτό που έγραψα, ανέφερα στην ομιλία μου.
0: Πώς νιώθετε?
1: Πολύ συγκινημένο. Φέρω ένα βαρύ βάρος πάνω μου, γιατί φέρω το όνομά του. Προς τιμή του με βγάλανε, δεν βγάλανε του παππού το όνομα. Βγάλανε του σκοτωμένου εδώ πέρα όλη η οικογένεια Μαράκη, λόγω του ότι ονομάζομαι Παύλος Μαράκης, κοινός Μουδάτσος, του πατρόνυμου του...
0: Μεγάλη τιμή.
1: Πολύ μεγάλη τιμή, νιώθω πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αιωνία η μνήμη στους αφανείς ήρωες, στους αφανείς, γιατί αυτοί δώσανε πραγματικά το αίμα τους. Διότι από ό,τι είπε και ο σπίκερ, υπήρξε μία κακή συνεννόηση μεταξύ τους και σκοτωθήκαν αδίκως, διότι από ό,τι γνωρίζω, 6 Απριλίου είχαν μπει στη Θεσσαλονίκη και είχαν σε δικολογήσει και σκοτωθήκαν 9 Απριλίου θυλάσσοντας το στριμώνα, τα στενά, το στενοπό.
0: Αυτά από τον ανιψιό του ήρωα, πραγματικά ήταν έτσι εξαιρετική αναβίωση. Δηλαδή συγκινήθηκε πάρα πολύς κόσμος και αυτή η εικόνα να τελειώνει, να παρακολουθούν όλοι λεπτό προς λεπτό το δρόμενο. Οι αναβιωτές, οι εθελοντές, το Σωματείο Στενοπός Οχυρώσης Μπέλες Αγκίστρου, ο Δήμος Συντικής, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ήταν όλα έτσι άψογα, απλώς πλέον έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή είναι και αυτοί που έμειναν από κάτω, δεν μπόρεσαν να ανέβουν. Δεν υπήρχε μέρος που να έχει τη δυνατότητα να έχεις λίγο να βλέπεις που να μην είχε κόσμο. Είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο και ο στρατός βέβαια που διατηρεί. Εκεί να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στον διοικητή του Ρούπελ που κάνει εξαιρετική δουλειά. Είχε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος βέβαια πήγε εκεί έτσι ώστε να επισκεφθεί και τα στενά. Πήγε και το έκανε. Είπα λοιπόν συγχαρητήρια στον διοικητή του Ρούπελ εκεί, τον Ηλία Δανάκη, τον αντισταγματάρχη. Και βέβαια να πούμε ότι πραγματικά αξίζει έτσι μια φορά να πάτε να παρακολουθήσετε αυτό το δρόμενο. Και ο κύριος Ηλίας Κοτρίδης και ο Αλέξης Κοστάλας ήταν όλα πραγματικά άψογα. Πάμε λίγο, χθες είχε μια εκπληκτική ημερίδα που έπρεπε να την παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς. Δυστυχώς, αν και είναι πολύ ωραία η αίθουσα της βιβλιοθήκης των Σερών, ήταν, αποδείχθηκε μικρή. Είχε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια, οι περισσότεροι ήταν δικηγόροι, αστυνομικοί, δικαστικοί. Ήταν μια ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η εισαγγελία Σερών, το πρωτοδικείο Σερών, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και η αστυνομική και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η αστυνομική διεύθυνση Σερών, που βέβαια μιλούσε όσον αφορά τα περιστατικά βίας, παραβατικότητας, νεανική παραβατικότητα, πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά. Και ειδικά χθες νομίζω ότι έπρεπε να γίνει σε μια πιο μεγάλη αίθουσα και να έχει πάρα πολλούς γονείς. Έπρεπε να είναι εκεί οι γονείς και τα παιδιά. Ειδικά οι γονείς έπρεπε να είναι εκεί, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα όσα υπόθηκαν. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε η αστυνομική διευθύντρια Ερών, η κυρία Ευαγγελία Δούμα. Ας την ακούσουμε.
2: Πράγματι, δεν σταματάμε να ενημερώνουμε, να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο. Αυτή τη φορά με πρωτοβουλία κυρίως της εισαγγελίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι ως αστυνομική διεύθυνση Ερών που είμαστε παρόντες. Η δικιά μου η τοποθέτηση αφορά στην παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών που περιγράφουν το φαινόμενο. Και θα δοθεί και μια απάντηση στο αν τελικά υπάρχει αύξηση της παραβατικότητας, όπως την καταγράφουν τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας, πού αποδίδεται αυτή και τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε.
3: Υπάρχει.
4: Για την τοπική κοινωνία μας.
2: Θα περιμένετε μάλλον να ακούσετε την εισήγησή μου.
4: Ναι, νωρίτερα ο διευθυντής δευτεροβάθμιας.
3: Μας είπαν ότι είναι.
4: Ναι. Ναι.
2: Υπάρχει, ωστόσο δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στο ποσοτικό. Το ποσοτικό είναι ένα στοιχείο. Μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε και την ποιότητα αυτών των περιστατικών, γιατί αυτό θα κατευθύνει και τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε.
3: Όταν λέτε ποιότητα, δηλαδή από πού προέρχονται, τι είναι, δηλαδή αν έχει να κάνει με άκρια χτυπήματα.
2: Εννοώ ότι όχι μόνο το νούμερο, ότι έχουμε 10 περιπτώσεις περισσότερες, αλλά να δούμε λίγο και τα αίτια τα από πίσω, το αν υπάρχει σκληρότητα που βλέπουμε σήμερα που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει να το δούμε το φαινόμενο όχι μόνο αστυνομικά, αλλά και κοινωνικά και στη διάσταση τη νομική που θα μας αναλύσουν οι νομικοί εδώ πολύ καλύτερα από το που ξέρουμε εμείς.
3: Βλέπετε τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε σε πολύ μεγάλα αστικά κέντρα να έρχονται και προς τις ΣΕΡΕΣ?
2: Δυστυχώς, ναι.
4: Η αστυνομία δέχεται κλήσεις? Δεν υπάρχει και η πλατφόρμα, αλλά από ό,τι μας είπαν στην πλατφόρμα δεν πολύ μπαίνουν οι γονείς.
3: Πιο πολύ πάνε
4: είναι η αστυνομία στην οποία
2: μπαίνουν. Ναι, δεχόμαστε πολλές κλήσεις τηλεφωνικές, όχι μόνο από τους παθόντες. Ευτυχώς δεχόμαστε και πολλές κλήσεις από ανθρώπους που προβληματίζονται για το φαινόμενο, που βλέπουν κάποια πράγματα. Είμαστε μια μικρή κοινωνία και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα της μικρής κοινωνίας για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, θεωρώντας ότι όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας και να δούμε λίγο έξω από την πόρτα μας.
5: Αν και έχετε αντιμετωπίσει πολλά θέματα, προτάσετε αυτό το θέμα ως πολύ σημαντικό για εσάς και τι σχεδιασμό κάνετε, πώς μπορεί η αστυνομική διεύθυνση Ερών με όλα αυτά που έχετε αντιμετωπίσει να αντιμετωπίσετε και αυτό που είναι πολύ βασικό?
2: Είναι στις βασικές μας προτεραιότητες η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων, γιατί συνδέεται με πολλά φαινόμενα στην ενήλικη εγκληματικότητα πια. Και επίσης, αν θέλουμε να σκεφτούμε το μέλλον του κόσμου, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών. Αυτά είναι εκεί που πρέπει να επενδύσουμε. Και ξαναλέω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε όλη θέση και ρόλο.
3: Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα, δηλαδή στην αστυνομία, μόνο για την παραβατικότητα των ανηλίκων? Θα διοργανώσει κάτι τέτοιο? Υπάρχουν συγκεκριμένοι αστυνομικοί?
2: Έχουμε προτείνει να δημιουργηθεί πράγματι τμήμα ανηλίκων στην ασφάλεια των ΣΕΡΟΝ. Ωστόσο, μέχρι αυτό να θεσπιστεί, γιατί γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, υπάρχουν αστυνομικοί που χαρτογραφούν την παραβατικότητα των ανηλίκων, που ασχολούνται μόνο με αυτό. Μέχρι προσφάτως ήταν δική μου αρμοδιότητα αποκλειστικά, μέχρι να αναλάβω την αστυνομική διεύθυνση ΣΕΡΟΝ. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο είναι στις βασικές μας και πρώτες σκέψεις και δράσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο.
5: Ως γονείς να ανησυχούμε, έως τις ΣΕΡΕΣ να είμαστε υποψιασμένοι?
2: Να επαγρυπνούμε, να είμαστε υποψιασμένοι και να ανησυχούμε, αλλά με αυτή την καλοσυνοούμενη ανησυχία που δεν έχει τα παιδιά μας σε έναν κλειό και σε μια γυάλινη σφαίρα, αλλά να ανησυχούμε τόσο ώστε να είμαστε κοντά και να μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτό που πρέπει να δούμε.
3: Το κομμάτι των ναρκωτικών συνδέεται με τη βία?
2: Πολύ. Τα στοιχεία που θα δώσω δείχνουν ότι υπάρχει μια αύξηση της χρήσης των ναρκωτικών στο νομό Σερών και είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Υπάρχει ειδικό σχεδιασμός για αυτό το φαινόμενο.
4: Σε από αυτές τις ηλικίες, στο γυμνασίο και το λυκείο?
2: Ναι, στα ανήλικα.
3: Μαλακά, ναρκωτικά, σκληρά, τύπο?
2: Όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα, δεν θα τα διαχωρίσουμε. Δεν υπάρχει μαλακό ή καλό ή λιγότερο κακό ναρκωτικό. Όλα τα ναρκωτικά υπάγονται στο νόμο περί ναρκωτικών και μας προβληματίζουν όλα. Γιατί κανένας δεν ξεκινάει από τα σκληρά που λέτε ναρκωτικά. Και επίσης όσον αφορά τη χρήση του αλκοόλ σε ανηλίκους, επίσης μας προβληματίζει πολύ και εκδηλώνουμε δράσεις, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, αλλά όσο και στην καταστολή.
5: Όσο απαραίτητη είναι η συνδρομή των γονέων, οι γονείς σε μια μικρή πόλη δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους, προσπαθούν να κρύψουν κάτι. Πόσο σημαντικό είναι να έχετε σχέση με την αστυνομία, με εσάς, να έχουμε επαφή?
2: Χωρίς τους γονείς δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν, θα βοηθήσουν όλους, όχι μόνο την ελληνική αστυνομία, για να πάει καλύτερα η προσπάθεια αυτή. Καταλαβαίνω ότι σε όλους μας μπορεί να συμβαίνει αυτό, να μην θέλουμε να μαθευτεί κάτι, και δεν σας κρύβω ότι είμαστε όλοι γονείς, οπότε ό,τι ανησυχία έχει κάποιος μπορεί να την έχω και εγώ για το δικό μου το παιδί. Ωστόσο, όταν ξεπεράσουμε αυτό το ταμπού και δούμε τη μεγάλη εικόνα, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο.
0: Ξέρετε, μερικές φορές όταν σκέφτεσαι κάτι πρέπει να το λες. Και δεν το λες για να λιβανείς κάποιον, αλλά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στην πόλη μας και στον νομό μας ανθρώπους σαν την κυρία Δούμα. Εντάξει, δηλαδή, ακούς τα λόγια της αν είσαι πατέρας και έτσι νομίζω ότι παίρνεις περισσότερη δύναμη και είσαι πολύ πιο έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτά που θα σου έρθουν. Γιατί, καλός ή κακός, κακός μάλλον, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ακούσατε τι είπα, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Όλα τα παιδιά, το μέλλον είναι τα παιδιά και αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλουμε να σκεφτούμε το μέλλον, όπως είπε, της κοινωνίας, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό και πάρα πάρα πολύ σημαντικό όλα, και είναι έτσι ευτύχημα το ότι η κυρία Ευαγγελία Δούμα πηγαίνει στα σχολεία, πήγαινε τόσο καιρό στα σχολεία, μιλούσε στους μαθητές, στους καθηγητές, στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το έργο της αστυνομίας σε αυτόν τον τομέα. Την καλημέρα μας και στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κούνιο, που μας στέλνει την καλημέρα του και όπως λέει, είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη, το μήνυμα που μας στέλνει. Θα ακούσουμε κι άλλα, αλλά είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
0: Καλημέρα μας στους φίλους οκροατές που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο, που βέβαια το μυαλό του είναι στην Τρίπολη. Πάτερ Γεώργιο, προσευχήσου να πάνε όλα καλά, σε παρακαλώ. Εντάξει, χαριτολογώντας τα λέω αυτά, μην παρεξηγούμε εύκολα, με έχετε καταλάβει όσον αφορά προσπαθώ με χιούμορ κάποια στιγμή να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα. Γιατί εντάξει, ο Θεός δεν θα ασχοληθεί τώρα με τον Πασεραϊκό, έχει πολύ πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί. Αλλά μακάρι, όπως λέει ο Πάτερ Γεώργιος, το μυαλό και η ψυχή μας, Βασίλη, είναι ήδη στην Τρίπολη. Καλημέρα στον Δημήτρη που μας στέλνει την καλημέρα του, στο Φώτη και στο Γιάννη και στην κυρία Μαρία. Συνεχίζουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που έγινε χθες. Να πάμε να ακούσουμε λίγο τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, το διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αερών, τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη.
10: Σε αλλεπάλληλες πια επισκέψεις που κάνουμε στις κρίσεις των εισαγγελέων στα δικαστήρια αερών, βρήκαμε ένα κλίμα πάρα πολύ ζεστό, με ένα πολύ ψηλό ενδιαφέρον των δικαστικών αρχών να πραγματοποιήσουν μια ημερίδα και μάλιστα σε αυτή να κληθούν τόσο οι διευθυντές των σχολείων μας, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, όσο και οι γονείς πρόεδροι των συλλόγων γονέων κτλ., ώστε να γίνει μια συζήτηση με σκοπό ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας πυνθήρας συνεργασίας γονέων εκπαιδευτικών, αλλά και να διευκρινιστούν ζητήματα της νομοθεσίας τα οποία έχουν κάποιο νέφος προς όφελος των εκπαιδευτικών για να γνωρίζουν ακριβώς τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν. Ειλικρινά θέλω να συγχαρώ την εισαγγελία των Σερών, τον πρόεδρο των πρωτοδικών των Σερών, την αστυνομική διευθύντρια η οποία πάντα είναι μαζί μας, για όλη τη διάθεσή τους, γιατί πραγματικά αναγνωρίζουν τη δουλειά την οποία γίνεται στα σχολεία και θέλουμε να προλάβουμε να μην συμβαίνουν άσχημα πράγματα στην πόλη μας.
4: Έχουμε περιστατικά και στην πρωτοβάθμια.
3: Στα δημοτικά δηλαδή.
10: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι από τότε που άνοιξε η σελίδα, το Stop Bullying, τη ηλεκτρονική σελίδα, όπου οι γονείς μπορούν να λένε τα παράπονά τους ηλεκτρονικά, ο αριθμός των περιστατικών που έχουμε είναι μονοψήφιος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο τεράστιο θέμα. Όμως ακούμε άλλες καταστάσεις, όπως παράδειγμα στην Αλεξανδρούπολη συνέβη, σε νηπιαγωγείο μάλιστα, συνέβησαν πολύ άσχημα πράγματα και φυσικά θέλουμε να προλάβουμε όλο αυτό. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι με χαρά ακούσαμε τη διάθεση της εισαγγελέως κάτι τέτοιο να γίνεται κάθε έτος, ώστε να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, αλλά και εσείς στον τομέα ενημέρωσης φυσικά να ενημερώνετε τον κόσμο και να κάνετε και
0: σκάλι. Τι σας λένε οι διευθυντές, πώς πάει η κατάσταση, γιατί μπορεί να μην έχουν καταγγείλει, αλλά τι σας λένε δύσκολο.
10: Κοιτάξτε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχουν ζητήματα παραβατικότητας ανηλίκων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκείνο το οποίο συναντούμε είναι την επαφή μας με τους γονείς, οι οποίοι πια πρέπει να συζητήσουμε τα όρια τα οποία θα βάλουμε, να γνωρίζουν οι γονείς ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, γιατί σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, οποιοδήποτε γονέας ή τρίτος διαταράξει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, πρέπει αμέσως να ειδοποιείται η αστυνομία, η οποία επιλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος πηγαίνει στο αυτόφορο. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, γιατί πάντα πιστεύουμε στη συνεργασία των γονέων και των εκπαιδευτικών και έτσι διατηρούμε τα πράγματα χαμηλά.

0: Αυτά και από τον κύριο Καραβασίλη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Καρύπογλου, και την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που έγινε χθες. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πανελλήνια συγκέντρωση φίλων ελεύθερης υπασίας στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Συλλόγου Νιγρήτας. Ο Ιππικός Συλλόγος Νιγρήτας κάνει εξαιρετική δουλειά. Αξίζει να πάτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του και θα το διαπιστώσετε. Και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Κουτούση. Κύριε Κουτούση, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Μια χαρά εσείς πως είστε. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές και αλήθεια είναι ότι το άλλο είναι ένα ωραίο υπερήφανο ζώο που βέβαια το αγαπάμε και νομίζω ότι πολλοί φίλοι της υπασίας θα βρεθούν το Σαββατοκύριακο εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Υπολογίζουμε περίπου στα 60 με 70 άλογα.
0: Από όλη την Ελλάδα θα έρθουν φίλοι της υπασίας?
1: Από όλη την Ελλάδα, ναι, ακριβώς.
0: Από όλη την Ελλάδα, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μας τώρα το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή,
0: ναι,
1: την οποία θα υποδεχτούμε όλους τους φίλους μας. Θα υπάρξει μια πορεία 10 χιλιόμετρων, η οποία θα περάσει μέσα από το τοπίο της Νιγρήτας πάνω στα βουνά και θα καταλήγει μέσα στην πλατεία της Νιγρήτας για μια μικρή βόλτα.
0: Αυτό την Παρασκευή, τι ώρα θα ξεκινήσει αυτή η πορεία?
1: Αυτή η πορεία θα ξεκινήσει περίπου στις 6.30 το απόγευμα.
0: Το απόγευμα, ωραία, ναι. Α, 10 χιλιόμετρα,
1: ναι. Ναι, ναι. Και περίπου στις 7 και κάτι θα περάσουν τα άλογα μέσα από την πλατεία.
0: Μέσα από την πόλη, ωραία. Στη συνέχεια το Σάββατο...
1: Δεν τελείωσαμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ναι, ναι, το βράδυ θα έχουμε και ένα γλέντι στον σύλλογο, στο οποίο θα υπάρχουν και νταούλια και ζουρνάδες, πολύ φαγητό και ποτό. Και ο DJ Ρίγας, ένας φίλος μου από εδώ και ένας φίλος όλων.
0: Εκεί στις εγκαταστάσεις δικές θα γίνει αυτό το γλέντι, έτσι?
1: Εγκαταστάσεις του συλλόγου,
0: ωραία,
1: ακριβώς.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Το Σάββατο θα υπάρχει παράθεση πρωινού για όλα τα μέλη τα οποία θα παρευρεθούν μαζί μας. Θα υπάρξει άλλη μια πορεία, η οποία και αυτή θα είναι στα ίδια πλαίσια με την προηγούμενη.
0: Θα είναι πάλι κάποιο χιλιόμετρων έξω από την Νιγρήτα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Το βασικό χαρακτηριστικό του Σαββάτου είναι το μεγάλο γλέντι που θα γίνει το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιμένουμε κόσμο και από την Νιγρήτα και από τις όλες τις περιοχές και την Παρασκευή. Αλλά συνήθως το Σάββατο πλησιάζει και πολλοί κόσμος.
0: Αυτό στις εγκαταστάσεις και αυτό το γλέντι, έτσι δεν είναι?
1: Στις εγκαταστάσεις, ναι, το Σάββατο. Ωραία, θα έχουμε φίστρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και την Κυριακή?
1: Μετά την Κυριακή είναι μια ιδιαίτερη μέρα για εμάς, γιατί είναι η πρώτη φορά όσο έχουμε αναλάβει το σύλλογο να το διεκπαιρεώσουμε. Θα υπάρχει πάλι ένας DJ και θα είναι ο σύλλογος ανοιχτός για όλα τα παιδάκια να έρθουν να κάνουν βόλτες και να γνωρίσουν τα άλογα από κοντά.
0: Α, θα μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει εκεί, να γνωρίσει εσάς, να γνωρίσει την υπασία, που είναι κάτι το πανέμορφο βέβαια. Α, ωραίο αυτό την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχετε κάποια πορεία?
1: Κοιτάξτε, την Κυριακή είναι η μεγάλη πορεία, η οποία, ναι, ξεκινάει από πιο νωρίς, ξεκινάει στις 10 η ώρα το πρωί,
0: ναι,
1: και με τελειώσει συνήθως οι περισσότεροι με τα άλογά τους ετοιμάζονται για το δρόμο της επιστροφής.
0: Ωραία. Άρα Κυριακή θα είναι η κορύφωση, θα λέγαμε, αυτής της ωραίας εκδήλωσης που κάνετε.
1: Ναι, ναι. Κυριακή τα άλογα περνάνε κοντά στις 12-12.30 μέσα από την πλατεία της Νιγρήτας, κάθονται πιο πολλή ώρα για καφέ κτλ. Μετά επιστρέφουν στο σύλλογο, ετοιμάζονται και αποχωρούν. Και στις 6 ώρα θα ξεκινήσει η μικρή γιορτή μας πάνω με τα παιδάκια.
0: Τώρα, αυτοί που θα έρθουν από ποια μέρη από όλη την Ελλάδα έρχονται?
1: Από Γιάννητσα, από το Σοχό, το γειτονικό μας χωριό.
0: Ναι.
1: Από γόνους, μπορούν να έρθουν από παντού, από Σιάτιστα. Περιμένουμε άτομα και φίλους από όλη την Ελλάδα.
0: Και λογικά αυτοί θα έρθουν με τις οικογένειές τους, με τους φίλους τους, δηλαδή αυτό που λέμε ότι θα γεμίσει η Νιγρήτα κόσμο, έτσι, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η Νιγρήτα θα γεμίσει κόσμο, ναι. Αντίστοιχα θα 50-60 άλογα, πόσα θα έχουμε φέτος, μακάρι να πάμε και περισσότερα, ναι, θα έχουμε και... αντίστοιχα άτομα. Και πολλοί φέρνουν και φίλους τους και παραπάνω άτομα.
0: Φυσικά. Μεγάλη υπόθεση τώρα, γιατί θα έρθει τόσος κόσμος ο οποίος θα φιλοξενηθεί εκεί, θα αφήσει και τα χρήματα του εκεί. Να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς,
0: είναι πολύ σημαντικό,
1: ακριβώς,
0: αυτό που γίνεται.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πάντως, εντάξει, η υπασία είναι κάτι το μοναδικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι να πεις, ότι κερδίζεις και σωματικά και ψυχικά. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά από την υπασία, να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα, ειδικά για εμένα μετά το σκύλο. Το δεύτερο που έχετε στη σειρά είναι το άλογο. Το άλογο είναι το μόνο που μπορεί να καταλάβει, θεωρώ, τόσο καλά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος το άλογο.
0: Τι λέτε, ναι, τόσο σημαντικό. Πάντως κάνετε καλή δουλειά εκεί στον Ιππικό της Ιγρήτας, έτσι να πούμε δύο λόγια για το σύλλογο.
1: Κοιτάξτε, εγώ και ακόμα τέσσερα παιδιά, είναι η δεύτερη χρονιά που έχουμε αναλάβει τα ηνία του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Είμαστε όλοι νέα παιδιά 19 χρονών και προσπαθούμε να εξυγχρονιστούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να προσελκύσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Ο σύλλογος είναι ένας από τους παλαιότερους σύλλογους της Ελλάδας, αν όχι ο παλαιότερος. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, και την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια των παλαιών μελών του και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Ναι. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και σε αγώνες, να συμμετάσχει, αν είναι μέλος του συλλόγου. Ναι.
1: Ο σύλλογός μας έχει 3-4 νομίζω μέλη τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με τις υποδρομές.
0: Ναι. Και οι εγκαταστάσεις νομίζω είναι εξαιρετικές που έχετε.
1: Ναι, οι εγκαταστάσεις είναι τεράστιες ο σύλλογος. Έχει πολλές εκτάσεις πρασίνου για να μπορούν να έχουμε τα άλογα έξω. Και είναι γενικά ένας χώρος ο οποίος είναι έτοιμος να υποδεχτεί όλον αυτόν τον κόσμο που είναι να έρθει.
0: Είναι εύκολο κάποιος να ασχοληθεί με την υπασία? Δηλαδή, να έρθω εγώ τώρα και να σας πω: θέλω να ασχοληθώ με την υπασία. Εσείς θα του δώσετε και άλογο, πρέπει να έχει δικό του. Βέβαια να πάρει και τον εξοπλισμό, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει, όλοι, ακόμα και εγώ, έχουμε ξεκινήσει με άλογο κάποιου γνωστού, κάποιου φίλου.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι το να υπάρχει το άλογο, το θέμα είναι να υπάρχει προδιάθεση για το άλογο.
0: Έτσι, να το αγαπάς.
1: Ακριβώς.
0: Και όπως είπαμε, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, ναι, πρόεδρε.
1: Δεν θέλει φόβο καθόλου. Όποιος πει, φοβάμαι να ανέβω στο άλογο ή αποδοκιμάζει τα άλογα, με το που ανεβεί στο άλογο και κάνει μια βόλτα μαζί μας ή με τον οποιοδήποτε σύλλογο, θα δει ότι θα του φύγει όλο αυτό και θα θέλει ξανά και ξανά.
0: Ναι, αυτό το έχω ακούσει από πολλούς, ότι σε μαγεύει όλη αυτή η διαδικασία. Δένεσαι με το άλογο και απολαμβάνεις και τη φύση πιο ωραία με την υπασία, δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μπράβο. Στα επόμενα σχέδιά σας που έχετε ως σύλλογος?
1: Στα επόμενα σχέδιά μας, σχεδόν Κυριακή, Παρακυριακή, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό με τα παιδάκια. Θα είναι ανοιχτός ο σύλλογος για όλους, με νερά, χυμούς κτλ.
0: Μπράβο.
1: Είσοδος δωρεάν, δεν έχουμε καμία είσοδο. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει και να κάνει βόλτα με τα ζώα μας.
0: Και βέβαια, να έρθει τώρα, έτσι είπαμε, και την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο βράδυ το μεγάλο γλέντι που θα γίνει. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί τώρα έδειχνε βροχή. Ελπίζω να μην αλλάξει αυτό, να μην έχει βροχή.
1: Να δούμε, μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, να έρθουν οι καλεσμένοι σας. Αυτό το κάνετε κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Κάθε χρόνο, αυτή είναι η 17η Πανελλήνια Συγκέντρωση.
0: 17η, μπράβο, μάλιστα. Τι να πω, καλή επιτυχία κύριε Κουτούση, συνεχίστε αυτό που κάνετε, είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό αυτό ότι θα φέρετε τόσο κόσμο στην Ιγρήτα αυτό το τριήμερο που θα μείνουν εκεί. Σίγουρα θα αγοράσουν και την αγορά, θα δώσουν τα χρήματά τους εκεί. Πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Έτσι είναι αυτό που λέμε.
1: Λυμίσει λίγο ζωντάνιο ο τόπος.
0: Να ζωντανεύσει ο τόπος, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια
1: σας.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την Πανελλήνια Συγκέντρωση Φίλων Ελεύθερης Υπασίας στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Συλλόγου Ιγρήτας, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ακούσατε τον πρόεδρο πριν από λίγο του Ιππικού Συλλόγου Ιγρήτας, τον κύριο Δημήτρη Κουτούση. Ακούσατε νέα παιδιά, έτσι 19-20 ετών, που ασχολούνται με το Σύλλογο και καλά κάνουν. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην πολύ σημαντική ημερίδα, η οποία έγινε χθες. Ήταν μια ημερίδα που έτσι πραγματικά ήταν ένα αίτημα για να γίνει, ένα χρόνιο αίτημα των διευθύνσεων εκπαίδευσης, και μπράβο που τις εγγελικές και δικαστικές αρχές πήραν την πρωτοβουλία και διοργανώθηκε. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Καρύπογλου.
2: Ναι, συνεχώς ήταν περιστατικά βίας μέσα και έξω από τα σχολεία από νέους. Τα πινάκια του Δικαστηρίου των Ανηλίκων είναι πάρα πολύ γεμάτα. Η δουλειά που γίνεται από την επιμελητία των ανηλίκων, τις τρεις επιμελήτριες, είναι και αυτή μεγάλη και καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, το φαινόμενο δεν μπορεί να συμμαζευτεί με εκδηλώσεις και θεωρίες. Εντάξει, θα ακούσουμε και σήμερα τις εισηγήσεις, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και έχουν και νομική οπτική, αλλά πρέπει να γίνουν πράξεις. Πράξεις, δηλαδή ξενώνες, να μπουν περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία, να μπουν ψυχολόγοι και δομές μέσα στις οικογένειες, διότι όλα αυτά προέρχονται από οικογένειες οι οποίες συντηρούν τραύματα παιδικά. Άρα ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογένεια, ό,τι και να κάνεις μετά, όσοι και καταστολή να δείξεις σαν κράτος και όλους να τους βάλεις στη φυλακή, θα συνεχίσουν να βγαίνουν παραβατικοί ανήλικοι. Άρα πρέπει να χτυπηθεί το φαινόμενο στην εντιγενέση του, στην φωλιά του, δηλαδή στην ελληνική οικογένεια και λίγο αργότερα και στο σχολείο. Όπου εκεί το bullying δημιουργεί άλλα φαινόμενα και τα είναι γνωστά.
3: Έχουμε και τα ναρκωτικά στους ανηλίκους. Άμα δει κανείς την ενημέρωση από την αστυνομία, οι συλλήψεις για ναρκωτικά ανηλίκων είναι πάρα πολλές.
2: Ναι, έχει και ναρκωτικά, έχει και βία, έχει. Και το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει πιθανότατα, όπως πληροφορούμε, μέσα στον Ιούνιο το δικαστήριο του παιδιού που έφυγε άδικα από ανήλικο πάλι. Ολοκληρώνεται η ανάκριση, οπότε θα ξεκινήσει το τριμελές ανηλίκων και η δίκη αυτή. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε την πολλή θεωρία και πρέπει όλοι αυτοί που κάνουμε εισηγήσεις να μπούμε μέσα στα σχολεία και οι Δήμοι κυρίως που έχουν και τις υποδομές θα μπουν μέσα στις οικογένειες.
0: Μια μερίδα του κόσμου λέει ότι αυτά γινόταν πάντα, απλώς τώρα ακούγονται. Ισχύει αυτό ή πραγματικά έχουν αυξηθεί τα περιστατικά?
2: Όχι, νομίζω ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Από συζητήσεις με εκπαιδευτικούς που μεγάλωσαν 2, 3 και 4 γενιές ανηλίκων, αντιλαμβάνεστε ότι τα περιστατικά αυξάνονται. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σχολεία στα οποία φοβούνται να μπουν οι δάσκαλοι καθηγητές. Δεν νομίζω ότι πριν 30-40 χρόνια υπήρχε καθηγητής δάσκαλος που φοβούνται να μπει σε ένα σχολείο.
4: Το μέτρο αυτό της κυβέρνησης για τα social media και την ηλικία των παιδιών, νομίζω ότι μπορεί σε κάποιο βαθμό έστω να βελτιωθεί.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι καλό, αλλά εκεί που προσπάθησε να γίνει στην πράξη αποδείχθηκε ότι οι ανήλικοι βρίσκουν τρόπο να το παρακάμψουν. Δεν υπάρχει κάτι στην εποχή του διαδικτύου που δεν παρακάμπτεται. Πάλι θα βρουν τρόπο να ασχοληθούν. Αλλά σας λέω, για μένα προσωπικά το θέμα δεν είναι τόσο το διαδίκτυο, όσο είναι οι συμπεριφορές των γονέων και τα τραύματα που προκύπτουν μέσα από την οικογένεια. Τα τραύματα από τα οποία δημιουργούν αύριο ένα θυμωμένο ανήλικο και μεθαύριο έναν πολύ θυμωμένο ενήλικο.
0: Το νομοθετικό πλαίσιο, ο φερόμενος ως δράση στο Άγγελο, αν ήταν λίγο μήνες νωρίτερα, γινόταν λίγο αργότερα, θα ήταν ελεύθερος του.
2: Ναι, κοιτάξτε, το νομοθετικό πλαίσιο έρχεται από την Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς ενσωματώνουμε στο δίκαιο ανηλίκων την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ό,τι μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και να σας πω και την αλήθεια, ως ένα βαθμό δικαιολογείται κιόλας, γιατί δεν μπορείς ένα παιδί το οποίο δεν έχει διαμορφώσει ακόμα χαρακτήρα και με βάση τις έρευνες των νευρολόγων δεν έχει διαμορφωθεί ο εγκέφαλός του, δηλαδή δεν είναι πλήρης ο εγκέφαλος ούτε στα 18, να πεις ότι έχει την ίδια ευθύνη με έναν ενήλικο που σκοτώνει ή κάνει οποιαδήποτε άλλη άδικη πράξη. Δηλαδή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν στέκεται πάνω σε μια παράλογη βάση, σε μια λογική βάση στέκεται, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το θέμα η καταστολή, το θέμα μας είναι η πρόληψη.

θέμα μας δεν είναι η καταστολή, είναι η πρόληψη, είπε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, ο κ. Παραγιώτης Καρύπογλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν ξεκινήσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Λοιπόν, 7 η ώρα, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, είναι το ντέρμπι της χρονιάς. Θα έλεγα το σημαντικότερο παιχνίδι στην ιστορία του Πανσεραϊκού τα τελευταία 10 χρόνια. Και πραγματικά είναι έτσι, γιατί με νίκη ο Πανσεραϊκός αποκτά προβάδισμα παραμονή στην κατηγορία, νομίζω ότι θα παραμείνει. Με νίκη ο Αστέρας Τρίπολης θα κάνει το ίδιο. Δηλαδή, σήμερα όποιος κερδίσει μένει, όποιος χάνει πέφτει. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στην Τρίπολη. Όπως σας είπα, ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών έχει κλείσει όλα τα καταστήματα, θα είναι κλειστά όλα στην Τρίπολη, όλοι θα πάνε στο γήπεδο. Ο Πανσεραϊκός πήγε εκεί αίτητος στα 6 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια. Να πούμε ότι στις 3 πρόσφατες επισκέψεις στην Αρκαδία έχει κερδίσει, έχει την παράδοση με το μέρος του, αλλά και ο Αστέρας Τρίπολης είναι ανεβασμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Να πούμε ότι ο Σαραγώσα δεν θα είναι στον πάγκο, θα είναι στην εξέδρα γιατί είναι τιμωρημένος. Τις οδηγίες από τον γνωστικό χώρο θα μεταφέρουν οι βοηθοί του ο Γιάννης Γκιόκα, ο Σιρίλ Καλή και ο Βέγκα. Χρόνια πολλά στο Μάριο Τσαούς που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και το ευχήθηκε η ΠΑΕ στα social media. Και από εκεί και πέρα βέβαια ο Τεχέρα δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποβαρυνθεί πάρα πολύ, ο 36χρονος που έχει κάνει πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως είναι στην αποστολή, νομίζω θα παίξει. Δηλαδή θα παίξει γιατί ουσιαστικά είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό. Αν δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός το παιχνίδι, δυστυχώς η ομάδα πρέπει να ετοιμάζεται το χρόνο για τη Super League 2, η οποία θα γίνει σε έναν όμιλο. Πόνεσε πολύ αυτή η ήττα σίγουρα από την Κηφισιά, εδώ στις Σέρες. Καλύτερα ισοπαλία να ήταν που λέμε. Δηλαδή καλύτερα ένα παιχνίδι να μην το. Αν δεν μπορούσε να το κερδίσει, να μην το χάνει. Το έχασε ο Πανσεραϊκός και μάλιστα από έναν παίκτη που είχε διώξει, που δεν τον είχε, τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Τον είχε στη Γάμα Εθνική αυτό το παιδί. Είχε παίξει λίγα παιχνίδια. Μετά στη footballing με Σαραγώσα δεν είχε παίξει καθόλου. Και ήταν έμελε να γίνει ο δήμος του Πανσεραϊκού. Τέλος πάντων, ο Πανσεραϊκός κοιτάζει το παιχνίδι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, μακάρι να τα καταφέρει σήμερα η ομάδα. Η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά εκτός έδρας. Μέσα στην Τρίπολη κερδίζει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βέβαια καταλαβαίνετε και η Τρίπολη τώρα θα την αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά το παιχνίδι. Είναι όλη χρονιά. Είναι σαν και το Πανσεραϊκός Ακράτητος, τέτοιο παιχνίδι είναι και αυτό. Έτσι, καταλαβαίνετε τώρα. Ας ελπίσουμε να γίνει ό,τι έγινε στο Πανσεραϊκός Ακράτητος. Δηλαδή, οι γηπεδούχοι να χάσουν. Ο Πανσεραϊκός πάει εκεί. Θα δούμε τώρα τι δυνάμεις θα έχουν οι παίκτες, πώς θα διαχειριστεί ο Σαραγώσα. Πάντως με νίκη, γιατί στη συνέχεια το Σάββατο 7 η ώρα έρχεται εδώ στις Σέρες ο Πανετολικός και ακολουθεί το παιχνίδι στο Περιστέρι την 5η 21 Μαΐου. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Πανσεραϊκό. Πιστεύουμε να πάρει σήμερα τη νίκη. Φτάσαμε στο τέλος. Αύριο έχει απεργία και αδεδία από ό,τι βλέπω εδώ το email που μας έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Ποπουτσί που τα στρίμισε στον ήχο και έκανε και τα μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω τροφιά για το επόμενο τρίωρο. Καλή επιτυχία στον Πανσεραϊκό. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Οι Σεραίοι να τα καταφέρουν σήμερα. Είναι έτσι βραδιά Σεραίων. Έτσι και μακάρι να το πούμε, να πούμε ευχάριστα πράγματα αύριο που θα είμαστε κοντά στο 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα Σέρες. Να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και ανθρώπους που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτο Θεός αύριο θα είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά. Καλημέρα Σέρες.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. The moon is set. All has liftoff.
6: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Επέστρεψε. Και όπως καταλάβατε, αφού επέστρεψε, είμαστε πλήρεις, απώλειες δεν έχουμε και κανονικά, αφού σας καλημερίσουμε στην παρέα μας, σας καλωσορίσουμε στις συχνότητές μας, οδεύουμε δυναμικά προς τις 12.
0: Έως τις 12. Και μαζί θα ξεκινήσουμε την ημέρα μέχρι πια μεσημέρι, ναι, με πολύ καλές θερμοκρασίες, μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα σήμερα, ηλιοφώτινη, υπέρλαμπρη, ανοιξιάτικη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις καρδερίνες, γιατί λέγαμε, στο σηματάκι του καιρού έχουμε την καρδερίνα και λέγαμε εντάξει, είμαστε στην άνοιξη, δεν το ακούσαμε ακόμη. Θα τα ακούσουμε και αυτό, ελπίζω μην ακούσουμε και τίποτα άλλο και τρέχουμε, αλλά αυτό εντάξει, καλώς να έρθει. Φίλες και φίλοι, με μια σειρά από θέματα, με μια ατζέντα γεμάτη και σήμερα, προκειμένου να σου μεταφέρουμε όλα αυτά που συνθέτουν τοπική επικαιρότητα, που τα κατατάξαμε σε μια σειρά και θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της επαφής μας.
1: Τρεις ώρες έχουμε στη διάθεσή μας, τρεις ώρες χρόνος ικανός για να δούμε τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας. Θα εστιάσουμε φυσικά στις κύριες ειδήσεις, θα δούμε όμως και τα άλλα τα θέματα που ενδεχομένως να μην έχουν τόση μεγάλη προβολή, αλλά είναι θέματα που μας δίνουν δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, έχουν να κάνουν με εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν και γενικότερα μία σειρά από θέματα που αφορούν στην σημερινή μας επικαιρότητα. Σήμερα που είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, Ανατολή Ηλίου είχαμε 15 λεπτά μετά τις 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε 27 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια όπως κάθε Τρίτη η Λαϊκή των Σερών καλά κρατεί, οι πρώτες αγορές έχουν γίνει όχι μόνο από τους πολύ πρωινούς αλλά και από τους λιγότερου πρωινούς και από τους πρωινούς γενικότερα και απομένουν αυτοί τώρα που έχουν συνήθειο ή μπορούν απλά να επισκεφθούν τη Λαϊκή από τώρα και μετά. Πάντως από πολύ νωρίς το πρωί, φρέσκα φρούτα, λαχανικά και του πουλού το γάλα που έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, μπορείτε να βρείτε, βρίσκονται ήδη μάλλον στους πάγκους των παραγωγών και των μικροπολιτών και εσείς μπορείτε να τα επιλέξετε για τις αγορές σας.
0: Δεν ξέρεις πόσα χρόνια έχω να πάω στη Λαϊκή. Νομίζω από τότε που έγινε η μεταφορά της σε αυτό το σημείο. Νομίζω.
1: Κοίταξε, για να πάμε στη Λαϊκή θα πρέπει να έχουμε
0: άδεια
1: ή ρεπό.
0: Ναι.
1: Δεν ακουγόμαστε.
0: Δεν ακουγόμαστε. Ναι.
1: Άδεια ή ρεπό, ημέρα Τρίτη. Και να μην έχουμε κάτι άλλο από όλα αυτά που προγραμματίζουμε σε μέρες που δεν εργαζόμαστε.
0: Ναι, και να το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μας. Δεν έτυχε ειλικρινά. Θέλω όμως να το κάνουμε. Αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Βέβαια, έτσι όπως το περιγράφουμε, το κάναμε σαν ένα τζόκερ Λαϊκή. Λες και είναι το ακατόρθωτο. Απλά...
0: Εντάξει, για μας είναι δύσκολο, τουλάχιστον για μένα είναι δύσκολο, αν και μ' αρέσει πολύ.
1: Θα μπορούσες όμως, και εσύ και εγώ, να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς το πρωί, αυτό που κάνουν οι περισσότερες εργαζόμενες.
0: Μα ξυπνάω πολύ πρωί.
1: Και να πάμε στη Λαϊκή.
0: Όπως και εσύ, από ό,τι ξέρω, ξυπνάς πολύ πρωί.
1: Εμένα και να με πληρώσεις πολύ πρωί, δεν βγαίνω το σπίτι. Όχι, να πάμε ψωνίσω. Εγώ είμαι ξεκάθαρη. Και να μην έχω τι να κάνω, δεν πρόκειται να πάω πρωί, όχι στη Λαϊκή, οπουδήποτε.
0: Λοιπόν, η Θάλια έχει μερικά τσικουτάκια που δεν βγαίνει από
1: είναι
0: εκεί μέσα.
1: Είναι σταθερές αξίες.
0: Με τίποτα.
1: Ο μόνος λόγος που μπορώ να ξυπνήσω πρωί είναι για να έρθω στη δουλειά μου και να πάω εκδρομή. Δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο, πραγματικά. Ακόμη και φωτιά να πάρει το σπίτι, θα δω τέλος πάντων, θα εκτιμήσω την κατάσταση.
0: Παίρνω την προσβεστική.
1: Εάν πρέπει να φύγω ή όχι. Δεν το βρίσκω. Για τη δική μου λογική δεν υπάρχει αυτό. Βγαίνω πρέπει το σπίτι. Πόσο δε μάλλον να πάω στη Λαϊκή.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 12 Μαΐου, είναι η μέρα Τρίτη. Βάσει του εορτολογίου, η Ορθοδοξία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου Εγκυφύρης Ασκήσας. Και γιορτάζουν ο Επιφάνιος, η Επιφανία, ο Θεόδωρος, ο Θοδωρής και η Θεοδόρα, στα Κύθρα φαντάζομαι, ως τοπική γιορτή, ο Τεό, η Δώρα, η Δωρούλα και η Ντόρα.
1: Και ο Θοδωράκης. Και,
0: ο Θοδωράκης. Θοδωράκης Άκης. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία και χαμόγελα. Και τώρα θέλω να σας περιγράψω λίγο ένα γλυκάκι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το cheesecake.
1: Εχθές τέτοια ώρα είχαμε μηνύματα. Τι θα γίνει με το γλυκό?
0: Ποια εγώ είμαι εγώ, μηνύματα.
1: Ποια είμαι εγώ που θα μπω στα χωράφια της Δέσποινας? Μπορώ να περιγράψω το γλυκό έτσι?
0: Και εγώ είχα κάτι μηνύματα. Μηνύματα για το γλυκάκι. Λοιπόν, είναι cheesecake. Είναι το cheesecake, βάσει το ξέρουμε τι είναι έτσι. Είναι πισκότο με βούτυρο, λιωμένος επισκότο που πατιέται για να γίνει σκληρό για να κάνει τη βάση. Εδώ η ιδιαιτερότητα του γλυκού σήμερα είναι ότι έχουμε δύο ειδών κρέμες. Μία η οποία είναι πολύ πηχτή και μία η οποία έχει και λίγο σαντιγί που μπαίνει μετά αυτή την πηχτή κρεμούλα.
1: Το δύο ειδών κρέμες, δηλαδή από μία φωτογραφία πώς το κατάλαβες και ότι μέσα φαίνεται, στην κρέμα έχει και σαντιγί.
0: Φαίνεται από την πυκνότητά τους. Δηλαδή πάνω στο μπισκότο είναι η κανονική κρέμα, επάνω είναι η κρέμα με τη σαντιγί, μετά είναι το γλάσο της φράουλας και πάνω ολόκληρες φράουλες.
1: Αυτό δεν είναι βλέμμα, είναι το χημείο του κράτους. Ολόκληρη ανάλυση έχεις κάνει.
0: Αυτό είναι η εμπειρία, κορίτσι μου, από
1: πραγματικά,
0: τα γλυκά.
1: Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι, δηλαδή.
0: Από τα γλυκά τόσα χρόνια. Για τα αλμυρά δεν ξέρω πολλά να σου πω. Να μαγειρεύω ξέρω, αλλά για τα γλυκά είπαμε. Είναι η άλλη αδυναμία αυτή. Δεν μπορώ να την περιγράψω. Σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, Τρίτη, τι έχει το βράδυ απόψε? Τελετή έναρξης με άφηξη των καλλιτεχνών στο Τυρκουάζ Χαλή Eurovision. Είχε. Και σήμερα έχει.
1: Ημιτελικό.
0: Ναι, Θάλια, ημιτελικό. Είδαμε το Τυρκουάζ Χαλή, είδαμε τον Ακύλα, την ελληνική συμμετοχή, είδαμε τις αντιδράσεις του κόσμου, οι οποίες είναι πάρα πολύ θετικές. Είδαμε την τελετή έναρξης στο Τυρκουάζ Χαλή. Ακούμε για προγνωστικά. Γενικά υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Και επειδή ακούω και διάφορες γκρίνιες του τύπου σιγά μωρέ και τι έγινε. Εντάξει, δεν είπαμε ότι έγινε και παγκόσμιος πόλεμος. Δηλαδή,
1: είναι ένας συγκεκριμένος διαγωνισμός.
0: Εντάξει, είναι ένας διαγωνισμός. Απλά, είναι αρέσει, ένα παιδί από εδώ.
1: Αρέσει, δεν αρέσει. Όταν πάμε σε έναν διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, δεν πάμε στόχο να βγούμε τελευταίοι. Πάμε στόχο να μπούμε δυναμικά.
0: Εντάξει,
1: οπότε στο πλαίσιο αυτού πρέπει να λειτουργούν όλα.
0: Ναι, γιατί μαθαίνω ότι θα μπει μία πολύ μεγάλη οθόνη στην πλατεία Κρονίου, στον τελικό. Και γιατί να μπει και τι είναι αυτός ο πολιτισμός και αυτό. Εντάξει, είδαμε πώς συμμετέχουν και σε ΡΕΗ, σε σπουδαία πολιτιστικά γεγονότα. Είδαμε και εκεί πόσο συμμετέχουν. Ο Ακύλας μας πείραξε. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο κάνει μια προσπάθεια. Που ξεκίνησε από την αφάνεια, με όπλο το ταλέντο του, και τώρα έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη. Το να πω μια καλή κουβέντα δεν έγινε και κάτι.
1: Και αν με τι άλλο, είναι και από τις

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι πληρεί τις προϋποθέσεις για το διαγωνισμό στο οποίο συμμετέχουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό
0: πράγμα. Εμένα επίσης περισσότερο ίσως από τη φωνή μου αρέσει η εμφύεση.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Δεν ξέρω ποιος τον δίνει.
0: Θα σου πω μετά. Είναι πολύ.
1: Έχω ακούσει για μια σχεδιάστρια.
0: Είναι μια Ελληνίδα σχεδιάστρια. Ναι. Που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Έτσι αποδεικνύεται, γιατί πραγματικά η ευρηματικότητα είναι στο μεγαλείο της. Α, ορίστε, άρχισαν και τα μηνύματα. Οι φάροι πολιτισμού σε εισαγωγικά διαμαρτύρονται για την γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου. Εντάξει, να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά
0: το είπα έτσι.
1: Ναι, εντελώς αυθόρμητα μου ήρθε. Δηλαδή, έχουμε παρακολουθήσει σπουδαίες εκδηλώσεις πολιτισμού στις αίρες που οι άνθρωποι κοπίασαν για να φέρουν σπουδαίους καλλιτέχνες και ήταν άδειες οι αίθουσες.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Και τώρα αυτοί διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ένα παιδί ξεκίνησε από την αφάνεια με το ταλέντο του, με τη μαχητικότητά του, με τα όνειρά του. Ας πω μια καλή κουβέντα, σου στηρίξουμε. Έλεος.
0: Και πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε για λίγα λεπτά τη σκατοψυχία μας, μόνο για τον εαυτό μας.
1: Έλα μου, ντε. Αυτή τη μαυρίλα
0: από μέσα
1: μας. Δεν
0: ξέρω αν ο γκουρού της κριτικής έχει πάρει θέση στο θέμα ή όχι. Θα με ενημερώσει εγώ τον.
1: Παρακαλώ πολύ να πάρει λίγο μια θέση και
0: σήμερα
1: να γίνει και η σχετική ενημέρωση.
0: Είπαμε, θα ξεχάσουμε τις Παγκόσμιες Ημέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Υγεία των Φυτών. Είναι η Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών. Είναι επίσης η Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας και η Μέρα Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, όπως λέγεται.
1: Πότε θα είναι η Πανσέλινος του Βούδα?
0: Η Πανσέλινος του Βούδα. Με έχεις πιάσει αδιάβαστη. Είχα σκοπό να αναφερθώ στην Διεθνή ημέρα Νοσηλευτών, γιατί έχουμε και σχετική εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Τιμάται κάθε χρόνο, σαν σήμερα, από το 1965, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Η μέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Ως προσωπικό της πρώτης γραμμής αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ασθενείς και υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και τους οικείους τους σε διαχείριση της ασθένειας, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε ως η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, προκειμένου να τιμήσει τη γέννηση της Φλόρες Νάιτιγκελ, γεννήθηκε το 1820, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος, που θεωρείται ως ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείτε να διαβάσετε με αφορμή τη σημερινή ημέρα και βέβαια το Γενικό Νοσοκομείο Σερών τιμά τη συγκεκριμένη ημέρα και υπάρχει και σχετική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ούτως ή άλλως έχουμε θέμα με το Γενικό Νοσοκομείο στη συνέχεια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών με στόχο την αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στη φροντίδα των ασθενών και στη λειτουργία του συστήματος υγείας. Να πούμε τηλέφωνα.
1: Ναι, να πω. Έρθει να μιλήσει. Αν δεν ήταν σαιρέως ο Ακύλας, θα τα λέγατε αυτά. Ναι, θα τα λέγαμε.
0: Ναι, γιατί να με τα πούμε.
1: Εγώ θα τα έλεγα σίγουρα και είμαι σίγουρη και η Θάλια θα τα έλεγε, γιατί ξέρω τη Θάλια.
0: Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι της άποψης. Προβάλλουμε κάτι ντε και καλά.
1: Επειδή έχει σφραγίδα τοπική.
0: Ναι. Έτσι. Αυτό συμβαίνει για τον τόπιο κρέας. Για τα λαχανικά.
1: Για τις ωραίες μαρμελάδες. Για τα χυλοπίτες.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: θα το λέγαμε, αγαπημένοι μου. Θα το λέγαμε. Βεβαίως και θα το λέγαμε. Και οτιδήποτε είναι άξιο αναφοράς, το λέμε και θα το λέμε πάντα. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη σε όλους σας. Λοιπόν, τηλέφωνα 2-3-21-055-900, 2-3-21-055-638. Τα τηλεφωνικά μας νούμερα, σας περιμένουμε. Να σας ακούσουμε, μεγάλη μας χαρά που σας ακούμε πάντοτε, να το ξέρετε, ειλικρινά το λέμε. Ο Θάνος Παπουτής είναι στη ρύθμιση των ήχων, στα μικρόφωνα είναι η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Έως τις 12, παρέα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
0: Ξεκινάμε. Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Γενικά έθριος καιρός για σήμερα, Τρίτη, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμο έως 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 29, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, μάλλον στη Θεσσαλία, θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Καλά, η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλία πάντα έχει υψηλότερες θερμοκρασίες. Εγώ δηλαδή θυμάμαι ότι κατεβαίναμε Αθήνα, καλοκαίρι τώρα, πάντα όταν περνούσαμε Λάρισα από εδώ και στο κομμάτι της Θεσσαλίας δηλαδή.
1: Από το ζεστό αέρα
0: υψηλότερη θερμοκρασία. Κλείναμε παράθυρα και φουλ βάζαμε το air condition. Ναι. Τώρα στην Ήπειρο έως 25 βαθμούς, εκεί θα κοιμαθεί γενικά, 27-25 στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη 2 με 4 αποφόρους στο Αιγαίο. Και τοπικά βέβαια πιο δυνατά σε κάποια σημεία. Στο Ιόνιο 3 με 5 εποφόρου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένουν τοπικές νεφώσεις. Α, τι ωραία, έκλεισε το κομπιούτερ.
1: Ναι.
0: Α, μισό λεπτό, ξανά άνοιξε. Ωραία.
1: Έχει χαρακτήρα.
0: Έχει χαρακτήρα. Σου λέει, θα κάνω ό,τι θέλω, κατάλαβες. Στο νομό Θεσσαλονίκης τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 εποφόρου, από το απόγευμα έως 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί ως και 28 βαθμούς και θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα.
1: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και ένα σκοτσέζικο ντουζάκι μας ετοιμάζει ο Μάιος, γιατί αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, δηλαδή από τους 28 βαθμούς που θα φτάσει σήμερα θα πάει μόλις στους 23-24, για να επανέλθει στην κανονικότητα την Παρασκευή. Ένα μικρό διάλειμμα θα είναι με χαμηλότερες θερμοκρασίες αυτό τις Τετάρτες και τις Πέμπτες στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Για σήμερα όμως η μέρα θα είναι εξαιρετική, με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Το απογευματάκι όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, είπαμε ένα σκοτσέζικο ντουζ είναι αυτό, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχόπτωσης. Όπως και χθες, ας πούμε, κάποια στιγμή είχε χοντρές ψυχάλες, μετά ένα παρατεταμένο έτσι ψυχάλισμα, αλλά βροχή δεν είχαμε προς το απογευματάκι, εκεί γύρω στις 8-8.30. Το ίδιο αναμένεται και σήμερα, νωρίς όμως, από τις 6 και μετά. Μετά θα αποκατασταθεί η κατάσταση, δηλαδή θα σταματήσει η βροχή, θα καθαρίσει ο ουρανός και με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα υποδεχθούμε την αυριανή ημέρα με ηλιοφάνεια αλλά αεράκι και χαμηλότερη θερμοκρασία, καθώς η μέγιστη τιμή υδραργύρου αύριο θα είναι οι 24 βαθμοί. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Ευρωκόπη στέλνουμε την πιο λαμπερή μας έτσι καλημέρα. Ηλιοφώτινη, άλλωστε ηλιοφάνεια έχει στον Ευρωκόπη σήμερα, καθαρός ο ουρανός της περιοχής, αλλά και εκεί να μην ξεχνιούνται, ορατό είναι το ενδεχόμενο, εκδήλωσης ασθενούς βροχόπτωσης το απόγευμα και έπειτα. Κανονικές θερμοκρασίες σήμερα στον Ευρωκόπη και η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο και εκεί σκοτσέζικο ντους, χαμηλές θερμοκρασίες και ο υδράργυρος μόλις και με τα βία θα φτάσει τους 18 άντε 19 βαθμούς, καμία σχέση με τα 20 και πάνω από τους 20 βαθμούς όλο το επόμενο διάστημα. Αυτό θα είναι μια μικρή παρένθεση όμως της Τρίτης και της Τετάρτης και της Πέμπτης, συγγνώμη, και από την Παρασκευή επιστροφή και εκεί στην κανονικότητα και με τιμές υδραργύρου να ξεπερνούν τους 20 βαθμούς. Μέγιστη τιμή υδραργύρου αναμένεται την Παρασκευή. Αναμένεται την Παρασκευή 22 βαθμοί.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
8: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Έλα.
1: Όχι.
0: Τύπος Θεσσαλονίκης. Καταδικάστηκε γιατρός που εξαπατούσε καρκινοπαθείς. Πουλούσε ψεύτικες ελπίδες σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε τελικό στάδιο. Σε φυλάκιση με κάθειρξη 12 ετών, η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου. Κοιτάξτε τώρα, αυτές οι ιστορίες είναι για να πονάει η ψυχή σου, έτσι.
1: Φαντάζομαι να το αφαιρεθεί άδεια, έτσι. Μη βγει και αρχίσει πάλι τα ίδια. Γιατί υπήρχαν ρεπορτάζ για αντίστοιχα περιστατικά ότι υπήρχαν ποινές, όχι τόσο μεγάλες, σε γιατρό ή σε τσαρλατάνο που υποδιόταν το γιατρό, ακόμη χειρότερα δηλαδή, να έχει βγει ή γιατρός από το δημόσιο σύστημα να πάει να ιδιωτεύσει και να εργάζεται κανονικά, πουλώντας ψεύτικες ελπίδες ή εκβιάζοντας για ψεύτικες ελπίδες.
0: Εδώ λέει ότι η γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθή συνήθως τελικού σταδίου, που οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, προσπαθούσαν να πιαστούν από μία ελπίδα την τελευταία στιγμή και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφτανε έως και 15.000 ευρώ προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει τους ασθενείς σε κλινικές μελέτες με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα. Τώρα μην αρχίσουμε όμως. Καλά και αυτοί
1: κατάφερε
0: τα άδυναν,
1: να αποσπάσει. Ακούστε, πάνω από 100.000 ευρώ.
0: Ναι, το καλά και αυτοί τα άδυναν, ας μην το λέμε τόσο αβίαστα και εύκολα, γιατί να μπούμε λίγο στα παπούτσια του άλλου,
1: ναι,
0: και να δούμε στην ψυχολογία.
1: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται ασθενούς, και πιάνουν, ναι. Όλοι μας θέλουμε κάποια
0: έτσι,
1: ελπίδα, έστω και
0: έτσι,
1: την ελάχιστη.
0: Έτσι.
1: Για μας ή για τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Εδώ είχαμε ανθρώπους στο οικογενειακό περιβάλλον που έλεγε ο γιατρός ότι είναι η τελευταία εβδομάδα. Και ήλπιζες, παρακαλούσες, προσευχόσουν και δεν διήθεις να το πιστέψεις. Όχι να σου λέει ένας γιατρός ότι μπορεί να γίνει καλά. Λοιπόν, έλα.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το πρωτοσέλιδο είναι χωρισμένο στα τρία θέματα, στα δούμε αναλυτικά. Κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Και επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητα στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ένα από τα τρία θέματα που έχει σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων: ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο για τον συνήγορο του πολίτη, πότε θα κρυθεί τελεσίγραφο από την Ολομέλεια το θέμα τι συνεπάγεται και ελληνική δικαιοσύνη 2026, ελά στο μεγαλείο σου θα έλεγα εγώ, κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια. Πού όλα αυτά? Στις αίθουσες είτε των δικαστηρίων είτε των γραφείων που εργάζονται οι δικαστικοί πάλι. Μία αποκαλυπτική αυτοψία των νέων και μάλιστα η εφημερίδα αφιερώνει και αρκετές σελίδες στο εσωτερικό και υπάρχουν φωτογραφίες που λες μα δεν συμβαίνουν αυτά. Μια χαρά συμβαίνουν.
0: Εφημερίδα Star για τη συνέχεια. Τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς στη Γερμανία. Ύστερα από 26 μέρες στην εντατική, ο Γιώργος Μιλωνάκης μεταφέρεται στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια καλή είδηση για τον άνθρωπο. Σε ειδικό κέντρο θα ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάστασης έως και 1.200 ευρώ την ημέρα, το αστρονομικό κόστος για την ουσιλία του Υπουργού. Κεντρικό της εφημερίδος. Και είχαμε και τα πόθεν έσχες βουλευτών, υπουργών. Μα πόσα κίνητα έχει ο Γιάννης Καϊκή.
1: Εντάξει, το θέμα δεν είναι το τι έχεις, είναι πώς τα απέκτησες.
0: Ναι,
1: κάθε φορά λέμε τι έχουν, τι δεν έχουν.
0: Τώρα δεν θα καταδικάσουμε τους ανθρώπους που έχουν περιουσία, έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά...
1: Και βέβαια, άκου τώρα θέμα. Μαζεμένη κυταρίτιδα πάνω από τα γόνατα.
0: Μετά θα σε πήγαινα, κύριε Θάλια.
1: Μα εγώ δεν είδα το κύριο θέμα, αυτό είδα.
0: Λέω και τώρα η Θάλια θα γίνει έξαλλη.
1: Μα ναι.
0: Η Κατερίνα Καινούριο προφανώς μετά την γέννα της επέστρεψε. ναι. αυτές τις μέρες.
1: Έχασε, λέει, απότομα 14 κιλά η Κατερίνα Καινούριου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα σημάδια στο σώμα μετά τη γέννα. Μαζεμένη κυταρίτιδα πάνω από τα γόνατα. Και να έχει. Τι σε πειράζει, ρε φίλε, που το γράφεις αυτό.
0: Έναν άνθρωπο έφερε στον κόσμο. Αν έχει και μαζεμένη κυταρίδα πάνω από τα γόνατα, τι θα γίνει δηλαδή.
1: Στο κάτω-κάτω η συγκεκριμένη είχε αποδείξει ότι όλα καινούρια θα τα κάνει. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Και να μην το είχε αποδείξει. Ό,τι θέλει θα έχει. Ό,τι θέλει θα έχει.
1: Ακόμα σε μένει, πώς το σκέφτηκα.
0: Παναγία μου.
1: Και φαντάζομαι θα έχει φωτογραφία που θα εστιάζει, ας πούμε.
0: Για να το επισημαίνει, είπα να πει ότι εστίασε ήδη και το λέει.
1: Ρίζος Πάστης. Από τον Εύρο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης στη ΣΕΔΕΙΑ, 16 και 17 Μάη, εκατοντάδες σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους στις πολύμορφες εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο.
0: Ο λόγος τουρισμός εντός ορίων. Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο σε κλίνες και στην άναρχη ανάπτυξη. Καλά, τώρα αυτά δεν θέλω πολύ πολύ να τα ακούω, ναι, για τις ομπρέλες, τις άναρχες, την ανάπτυξη.
1: Εντάξει, το θέμα δεν είναι μόνο το νομικό πλαίσιο, είναι το να τηρείται. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από το να το δημιουργήσεις, να δημιουργήσεις το θεωρητικό κομμάτι. Και επίσης υπάρχει στις εφημερίδες σήμερα, δεν ξέρω αν θα το βρούμε σε πρωτοσέλιδο, υπάρχει μια δικαστική απόφαση που δικαιώνει έναν Γερμανό πολίτη, ο οποίος πήγε με την οικογένειά του, έκλεισε ένα δωμάτιο σε κάποια από τα νησιά και κατήγγειλε το γεγονός ότι έπρεπε να ξυπνάει τις 5 για να καταφέρει να έχει μια ξαπλώστρα στην παραλία του ξενοδοχείου. Γιατί ήταν όλες καταλημμένες.
0: Αφήνε πετσέτες.
1: Εκδικάστηκε η υπόθεση αυτή, δικαιώθηκε, βγήκε αποζημίωση και φέτος, λέει, θα γίνεται επιπλέον έλεγχος από τους ξενοδόχους, θα υπάρχει προσωπικό που θα βλέπει αν ο αριθμός που υπάρχουν με τις ξαπλώστρες έχει να κάνει με τον αριθμό των κλινών, δηλαδή έχω 20 δωμάτια, θα έχω τουλάχιστον 20 μίνιμουμ ξαπλώστρες, και από εκεί πέρα θα γίνεται έλεγχος ποιος πάει τι, αν είναι παρατεταμένα για ώρες κάποια πράγματα και κρατάς μια ξαπλώστρα από το πρωί και πας το απόγευμα, για να αποφύγουν τέτοια πράγματα.
0: Άλλος καημός. Με το κλειδί, με το νούμερο στο στόμα. Πάω για μπάνιο για να βλέπω σε τι νούμερο είμαι. Κόντρα. Ο Αλέξ αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Κεντρικό της εφημερίδος, ένα ακόμη θέμα που βλέπουμε και εδώ. Πόθεν έσχες, τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές, σε εισαγωγικά, γονικές παροχές των πολιτικών.
1: Η Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας υπάρχει η Θαλαμυγός του Ωνάση, η οποία, λέει η εφημερίδα, ότι βρίσκεται στα αζήτητα. Οι καμπίνες της φιλοξενήθηκαν από την Μαρία Κάλλας ως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η Χριστίνα, η θαλαμυγός του Αριστοτέλη Ωνάση, που ονομάζεται πλέον Χριστίνα Ο, έχει βγει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας της, παρότι η τιμή έπεσε από τα 90 εκατομμύρια στα 52 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Μανιφέστο στα Μαρμαρένια Λόνια, ο άχαστος σε εισαγωγικά και ο θυμωμένος επίσης σε εισαγωγικά. Και κατά την εφημερίδα, οι δύο αυτοί κύριοι είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, που έχει τις φωτογραφίες τους, αγώνας μέχρι τελικής πτώσης για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού, γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Εσπρέσο. Παπαγεωργίου Χριστοπούλου, πόλεμος μέχρι εσκάτων. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο με δάχτυλο της άλλοτε μάνατζέρ της. Και χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες.
0: Το πάνω δεν θα το δεις, να γίνεις έξαλλη. Έγκυος από τον κύριο Χ. Έγκυος από τον κύριο Χ. Η Αναστασία Ιούσεφ.
1: Δεν το είδα αυτό, όχι.
0: Τι θα πει από τον κύριο.
1: Ναι, μυστήριο, λέμε την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού της. Εγώ πραγματικά όμως δεν ξέρω ποια είναι η κυρία η συγκεκριμένη, αλλά όποια και να είναι.
0: Κάνα δεν μας αφορά ο πατέρας ξέρω την κοπέλα, του παιδιού της. Όποια και να είναι η κοπέλα.
1: Δική σου η ελεύθερη ώρα.
0: Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Ύποπτος ο ρόλος του Ερντογάν που γέρνει προς Ρωσία, Ιράν, Κίνα και μεταφέρει το μέτωπο του πολέμου σε Αιγαίο και Κύπρο. Θέλει σύγκρουση για να εκβιάσει και να προκαλέσει Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Η τουρκική εθνοσυνέλευση μεταβάλλει σε νόμο την καθημερινή παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, Καστελόριζο. Άκερες οι δηλώσεις Γεραπετρίτη για το ουκρανικό ντρόουν, ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν και άλλα στις ελληνικές θάλασσες.
1: Και επίσης έχει ένα θέμα σήμερα με το οποίο
0: ναι, το
1: συμφωνώ.
0: Καστά.
1: Όχι, το άλλο θα έλεγα. Υποκρισία. Το έσχες και όχι το πόθεν των πολιτικών.
0: Αυτό
1: που λέγαμε,
0: ναι. πριν από λίγο. Ρωτάμε την κυρία Μενδώνη, λέει η εφημερίδα, με φόντο τον Τίμβο Καστά. Πού πήγαν τα φορτηγά με τις αρχαιότητες που φυγαδεύτηκαν τις πρώτες μέρες από τον Τίβο Καστά, ρωτάει η εφημερίδα.
1: Ελεύθερος τύπος. Τρίτη σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, προσλήψεις, αν και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας είναι χωρισμένο στα τρία. Ας το δούμε αναλυτικά. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Σε δήμους, ΟΣΥ, Λιμενικό, ΕΣΥ, Ελλάς, οργανισμούς. Η κατανομή των θέσεων αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες. Και μαζί με την εφημερίδα το οκτασέλιδο ειδικό ένθετο με τίτλο Αγορά εργασίας. Δεύτερο θέμα που έχει τη θέση του κύριου είναι η όρη δόμηση σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αυξάνεται από τα 4 στα 8 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για χτίσιμο τουριστικών ακινήτων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Στα 12 στρέμματα η αρτιότητα σε αναπτυγμένες περιοχές και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Κρήτη, Πιερία, Μύκονο, Σαντορίνη, Ζάκυνθο. Όρια για τις κλίνες σε ξενοδοχείο, καμία παρέμβαση από 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Και τρίτο θέμα, επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη. Τίμβος Καστά, εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας.
0: Πάρα πολύ ωραία και η φωτογραφία και οι εξελίξεις. Να σου πω ότι έχουμε μία πρόταση για καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ή γενικός πολέμου.
1: Εντός λέει... πόλης Ερών ή
0: όχι,
1: εκτός.
0: Είναι εκτός, αλλά είναι με απόλυτη ασφάλεια και η μετακίνηση και η παραμονή. Πριν πάμε όμως, αφού αποδεχθούμε την πρόσκληση, να σταματήσουμε να πάρουμε κανένα γλυκάκι, μην είμαστε ξεροσφύροι
1: μέσα στα καταφύγια.
0: Πολλά.
1: Δεν ξέρεις πόσο θα είσαι.
0: Δεν είπα να πάρουμε παγωτά να λιώσουν. Εφημερία των Συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρχάιτ. Κυρώς χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βίαιους Ισραηλινούς επίκους. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα κεντρικό της Εφημερίδας των Συντακτών.
1: Απογευματινή. Νόμος και τάξη, επιτέλους, μέσα σε παρένθεση, συντουριστική αισιοδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Τέλος τα κτίσματα, 25 μέτρα από το κύμα, ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον, 5 καθαρές ζώνες και ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Επίσης η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα έχει το θέμα της Αμφίπολης. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, οι επόμενες εργασίες στον Τίμβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028 και πραγματικά η εφημερίδα έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ολοκληρώσαμε τις εφημερίδες γιατί έχουμε και την εφημερίδα Δημοκρατία που δεν είχαμε στα χέρια μας όταν ξεκινήσαμε, την έχουμε όμως τώρα.
0: Θες να την πεις, Άλια?
1: Ναι, θέλω. Και θέλω και μπορώ.
0: Ωραία, πάμε.
1: 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση? 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν.
0: Κάτι άλλο.
1: Γνωστό απορριπαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά ναι. Πλυντήριο ναι. Υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Ώρα
0: γεγονός.
1: Να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Ο λόγος για το πόθεν έσχες. Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Αντί να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, το ισχύον σύστημα προσφέρει πιστοποιητικό τιμιότητας σε πρόσωπα που ενδεχομένως δεν τα δικαιούνται. τη δηλούσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα και ένα μεγάλο πλυντήριο που εκεί στον Κάβο, που κυρίως κάτι παλαιότερα πλυντήρια που ήταν, είχαν μόνο έτσι ένα τζάμι που έβλεπε στα ρούχα, δεν είχαν φόντο, τώρα τα περισσότερα έχουν σκούρο τζάμι, τα πλυντήρια, το ελληνικό κοινοβούλιο. Και ναι, τώρα με τη Δημοκρατία ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: Οι εφημερίδες γράφουν, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, οι τοπικές εφημερίδες, ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί να προβάλλουν στις πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε από τον Καθημερινό Παρατηρητή. Καταραίει το νοσοκομείο Σερών. Σοβαρές καταγγελίες για υποστεχολέχωση και εξαντλητικές εφημερίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παθολογική κλινική. Κύριο Σίδλος, κύριο θέμα, και το θέμα προκύπτει από μία ακόμη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, που, στην οποία αναφέρονται σοβαρές περιπτώσεις και καταγγελίες για υποστεχολέχωση, εξαντλητικές εφημερίες και γενικότερα προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ένα θέμα που θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, όπως επίσης θα δούμε και το θέμα με τις προκηρύξεις γιατρών που πρόκειται να γίνουν. Βαμβάκι στις Σέρες. Ολοκληρώνονται οι σπορές μέσα σε κλίμα συγκρατημένης προσμονής. Οι χειρισμοί Μητσοτάκη έφεραν συσπήρωση στην Καραμαλική Πτέρυγα. Προκόπης Παυλόπουλος. Νομική βάση και την επιστροφή των κλεμμέντων κοιμηλίων των Σερών. Το Μπέλες Historic Trial επιστρέφει στις Σέρες 16 και 17 Μαΐου. Το όρος Μπέλες γίνεται σημείο συνάντησης για δρομείς, φυσιολάτρες και επισκέπτες που αγαπούν τη δράση στη φύση. Fitness Festival στο ΤΕΦΑ Σερών του Απιθύτα και μια σημαντική μέρα για την σχολική κοινότητα του Δήμου Σερών είναι ένα από όλα τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα.
1: Πάμε στην εφημερίδα η σημερινή των Σερών. Είναι από την επίσκεψη του κυρίου Παυλόπουλου, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκού Πανεπιστημιακού Δασκάλου και έγκριτου νομικού, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής για τα κλαπέντα από τους Βουλγάρους εξαιρετικής αξίας κοιμήλια από τις Σέρες. Δεν πρόκειται τα κοιμήλια να μείνουν εκεί που βρίσκονται. Τα αφαιρεθέντα υπό το Βουλγάρο Μητροπολιτικά και Μοναστηριακά κοιμήλια της Αγιωτά της Εκκλησίας των Σερών ήταν ο τίτλος της εκδήλωσής του. Της εκδήλωσης που ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Σε άλλα θέματα. Έκλεισε ο επιβλητικός αγώνας των οχυρών Ρούπελ 1941, η δέκατη αναβίωση πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Ελίνα Μενδώνη, στην Αμφίπολη αποκαλύφθηκε στο σύνολό του ο περίβολος του Τύβου Καστά. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, η ώρα του Φέρτο και του Ακύλας έφτασε. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός Eurovision 2026 και Αστέρας Πασεραϊκός σήμερα στην Τρίπολη στις 7 με Παπαπέτρου διαιτητή. Θα λέει, τι γίνεται με Πασεραϊκό?
0: Ευχόμαστε νίκη. Να νίκη και μόνο νίκη σήμερα. Ευχόμαστε νίκη.
1: Μακάρι.
0: Συνεχίζουμε με την πρόοδο. Ο Τύμβος Καστά αρχίζει να αποκαλύπτει το μεγαλείο του. Μενδώνη, το μνημείο απαντά στους επικριτές του. Ρεπορτάζ από την αυτοψία που πραγματοποίησε ο Υπουργός Πολιτισμού το απόγευμα του Σαββάτου στο χώρο του Τύμβου Καστά και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ηχηρό μήνυμα για την επιστροφή των κλαπέντων ιερών κοιμηλίων των Σερών. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε για την ιστορική και νομική διάσταση της διεκδίκησής τους. Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, η άρνηση επιστροφής των εκκλησιαστικών μας κοιμηλίων πληγώνει την αλήθεια και τελικώς τον ίδιο τον πολιτισμό. Προκυρήσονται 15 θέσεις ειδικευμένων γιατρών στο νοσοκομείο Σερών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του Μέτικου και τίτλο «Δημοσκοπήσεις. Τα UFO, Τσίπρα και Παπά είδαν οι Αμερικανοί» και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος, Σερών Θεολόγος, η άρνηση επιστροφής των εκκλησιαστικών μας κοιμηλίων πληγώνει την αλήθεια και τελικώς τον ίδιο τον πολιτισμό. Είναι δήλωση βασιμιωτάτου. Σε άλλα θέματα, συνάντηση Φωτεινή Σαραμπατζή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. 900 εκατομμύρια ευρώ πληρωμές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έως 36. Τέλος Ιουνίου δηλαδή, μάλιστα. Συνάντηση Θεόφιλο Λονταρίδη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για τη μονάδα ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας στις Σέρες. Τα δύο σχολεία των Σερών που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου αναμένεται να ανακοινιστούν και να αναβαθμιστούν μέσα στο καλοκαίρι. Μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής εγρήγορσης, πρωτοφανής ανταπόκριση στην πρωτοβουλία του Τάσου Χάτζη Βασιλείου, επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
0: Με την οποία και ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανάέκταση και αναμόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημιαγέφυρα ενημέρωση και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλημέρα.
8: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
8: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
8: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
8: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
8: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
8: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
8: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα την συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη και με το ΣΥΓΜΑ. Ξεκινάμε τις συνεντεύξεις μας με τον υποδιοικητή του νοσοκομείου ΣΕΡΟΝ, τον κύριο Δημήτρη Μπαλακτσή, να μας ενημερώσει για τις προκυρισόμενες θέσεις που αφορούν ειδικότητες γιατρών, ουκολίγες, 13 θα ρω είναι στο σύνολό τους. Ήδη 15, για την ενίσχυση των κλινικών και των υπηρεσιών υγείας. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές και βεβαίως με την ευχή όλων να υπάρχει και ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλακτσή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Πριν αρχίσουμε όμως, πριν μπούμε στο θέμα,
0: ναι,
2: θα ήθελα να μου επιτρέψετε.
1: Μόνο λίγο πιο δυνατά σας παρακαλούμε για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι.
2: Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή.
0: Ναι.
2: Σήμερα γιορτάζουν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Είναι μια μεγάλη γιορτή για μένα και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και να τονίσουμε το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελούν. Θα έχουμε μια εκδήλωση εδώ στο νοσοκομείο μία η ώρα, σας προσκαλούμε κιόλας,
0: ναι,
2: με ένα πολύ καλό πρόγραμμα εκδηλώσεων για την ημέρα του νοσηλευτή.
1: Θα τιμήσετε και κάποιους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες?
2: Ναι. Έχει εκπλήξει το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Θα τιμήσουμε και μία πολύ μεγάλη σε ηλικία νοσηλεύτρια, την οποία... Εγώ επειδή είμαι παλαιότερος και ξέρω ότι είναι ζωή, θα έρθει και θα τιμήσει με την παρουσία της στην εκδήλωση. Έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα ήταν πολύ καλό να το παρακολουθήσετε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Για πάμε τώρα στις πολυπόθητες θέσεις γιατρών.
2: Λοιπόν, όντως έχουμε σε προκήρυξη βγαίνουν αυτή τη βδομάδα 11 θέσεις ειδικών ιατρών για το νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ και 3 θέσεις για την ψυχιατρική κλινική και και το κέντρο ψυχικής υγείας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να συμπληρώσουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν και να βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι θέσεις είναι αναισθησιολόγων 2, παιδιάτρων 2, παθολόγου 1, καρδιολόγου 1, ακτινοδιαγνώστη 1, δεν θυμάμαι αν ξέχασα τίποτε άλλο, είναι πάντως σε σύνολο 11 και παθολόγου.
0: Ναι,
2: και, δύο θέσεις, και δύο θέσεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και βέβαια των ψυχιάτρων, όπου θα αποχωρούν 2 από τους οποίους έχουν πάρει θέσεις αλλού. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι το καλοκαίρι θα συμπληρωθούν αυτά τα κενά και θα λειτουργούμε και πιο άνετα και θα παρέχουμε και καλύτερες υπηρεσίες.
1: Κάποιες είναι όλο 14 θέσεις. 13 είπαμε, εγώ είπα, νόμιζα ότι ήταν 15, 14 τελικά.
2: Το λέω αυτό γιατί διοικητικά ξέρετε η ψυχιατρική και το κέντρο ψυχικής υγείας ανήκει στην ΥΠΕ, αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Οι πολίτες των ΣΕΡΟΝ θα δεχθούν τις υπηρεσίες αυτής της ειδικότητας. Σύνολο δηλαδή
1: 14.
0: Κύριε Μπαλακτσή, κάποιες έχουν επαναπροκηρυχθεί, δηλαδή κάποιες που δεν υπήρχε ενδιαφέρον ή πρώτη φορά όλες?
2: Η προεργασία που κάνουμε μέσα διοίκηση, ψάχνοντας και ερχόμενοι σε επαφή με τον ιατρικό κόσμο, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε και για δύσκολη

0: αυτής της κορυφαίας ειδικότητας της ιατρικής. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε προσέλευση και θα συμπληρωθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θέσεων που έχουμε προκηρύξει. Mm-hmm.
1: Όσον αφορά βέβαια τους παθολόγους, υπάρχει και μια ανακοίνωση έτσι, με καταγγελίες όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, λέγοντας ότι το μεγαλύτερο βάρος υπάρχει στην παθολογική, καθώς είναι πραγματικά υποστελεχωμένη.
0: Είναι ένα τμήμα το οποίο δέχεται πολύ μεγάλη προσέλευση ασθενών. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε εδώ είναι ότι και στα... Το τμήμα επιγόντων δέχεται τους περισσότερους ασθενείς, αλλά και νοσηλεύει τους περισσότερους ασθενείς. Δεν είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Η κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Δύο πτέρυγες λέει της παθολογικής μένουν με 5 γιατρούς, γιατί αποχωρεί ένας παθολόγος τώρα.
2: Πόσους γιατρούς έχουμε?
0: Καλά, ήδη φροντίζουμε για να μην δημιουργηθεί το κενό, σε συνεννόηση με την τέταρτη ΥΠΕ. Οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον, δεν έρχονται ειδικοί παθολόγοι. Είναι μια βαριά ειδικότητα, έχει πάρα πολύ δουλειά και ευθύνη μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και δεν έχουμε και μεγάλη παραγωγή, δεν βγαίνουν πολλοί ειδικοί παθολόγοι. Αλλά πιστεύω ότι για το νοσοκομείο μας δουλεύουμε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα όσον αφορά την παθολογική κλινική.
1: Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είπατε σε συνεργασία με την τέταρτη ΥΠΕ, δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη να έρχεται παθολόγος από άλλα νοσοκομεία?
0: Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακριβώς τι, αλλά υπάρχει πρόβλεψη και υπόσχεση ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα αριθμητικό.
2: Mm-hmm. Προφανώς όπως λύθηκαν άλλα θέματα με τη Δράμα ή άλλο γειτονικό νοσοκομείο.
0: Θα λυθεί. Ήδη εμείς δηλαδή βλέποντας το πρόβλημα δεν το αφήνουμε να παρουσιαστεί πρώτα. Φροντίζουμε να επιληθεί εκ των προτέρων. Να. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο.
2: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το βρούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως.
0: Θα
2: το ανακοινώσετε εννοώ.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή σε κάθε μας συζήτηση έτσι μας λέτε για κάτι καινούργιο που πρόκειται να γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, μας έχετε συνηθίσει στις ειδήσεις. Μήπως υπάρχει κάτι που θα πρέπει έτσι να το μοιραστείτε μαζί μας?
2: Αλλιώς δεν κλείνουμε.
0: Τώρα δεν μου έρχεται έτσι κάτι στο μυαλό. Ο Μαγνήτης προχωράει, η προμήθεια του Μαγνήτη είναι σε καλό δρόμο. Πάμε δηλαδή για διαγωνισμό. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει εγκατασταθεί. Ο σχεδιασμός μας είναι να κάνουμε και το, όπως ξέρετε, και αιμοδυναμικό τμήμα εδώ, ώστε να μην αναγκάζονται οι ασθενείς μας με στη Θάνχη ή έμφραγμα να παραπέμπονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, να γίνονται, να πούμε, αυτόματα εδώ. Και κάνουμε βήματα βελτίωσης, δηλαδή με την καρδιολογική κλινική προγραμματίζουμε να εκπαιδευτεί κάποιο άτομο, κάποιος καρδιολόγος, για να τοποθετούμε και βηματοδότες εδώ. Καταλαβαίνετε, είναι και ενέργειες που γίνονται άμεσα και δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής, έτσι. Μετακινήσεις, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ήδη η καρδιολογική κλινική έχει ξεκινήσει έτσι μια φάση εξωστρέφειας, λειτουργεί και μια σελίδα στο διαδίκτυο, ενημερώνει.
0: Πολύ καλή δουλειά, την παρακολουθώ και πραγματικά οι συμβουλές είναι χρήσιμες και για εμένα, παρότι είμαι ιατρός, αλλά πολύ περισσότερο για τον κόσμο. Γίνεται μία προσβολή, οι καρδιολόγοι μας είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί, έχουν πολύ καλή όρεξη για δουλειά, θέλουν ενίσχυση, ήδη έχουμε προκηρύξει και μία θέση καρδιολόγου, ελπίζουμε ότι θα πληρωθεί. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά και σε βάθος χρόνου θα λύνονται τα οξέα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί.
2: Έτσι. Αναμένουμε. Ευχαριστώ.
0: Πρέπει να σας πω ότι παρότι δεν διαθέτουμε τον ανάλογο αριθμό αναισθησιολόγων, η λίστα μας αναμονής έχει μειωθεί. Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα αδειάσει η λίστα αναμονής του 2025 και μπαίνουμε, να πούμε, στη λίστα

0: του 2026. Δηλαδή,
1: αυτό είναι πολύ καλό.
0: Θα μειώσουμε την αναμονή περίπου στο εξάμηνο, όχι για όλες τα είδη των επεμβάσεων. Αυτά υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Βέβαια το παρακολουθούμε πολύ κοντά και εντατικά σε συνεργασία με τους γιατρούς, ούτως ώστε να αυξήσουμε και τον αριθμό των επεμβάσεων και να μειώσουμε την αναμονή στο ελάχιστο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: σας. Γεια.

0: συνεχίζουμε και μετά το νοσοκομείο Σερών πάμε Ηράκλεια.
1: Πάμε στο Δήμο Ηράκλειας, όπου έχουμε ευχάριστα νέα όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την παιδική χαρά στα Χρυσοχόραφα. Μιλάμε για τη δυνατότητα χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Φιλόδημος. Για τη χρηματοδότηση, τι πρόκειται να γίνει εκεί, αλλά γενικότερα πώς είναι και η κατάσταση με τις παιδικές χαρές στο Δήμο, καθώς η αλήθεια είναι ότι μιλάμε πολλές φορές. Η Ήπεθρος έχει μόνο ηλικιωμένους, δεν υπάρχουν νέα παιδιά, δεν υπάρχουν μικρά παιδιά, αλλά και όπου υπάρχουν μικρά παιδιά πολλές φορές δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, δεν πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας, γι' αυτό και δεν λειτουργούν. Να δούμε πώς έχει κατάσταση σε αυτό το επίπεδο στο Δήμο της Ηράκλειας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δήμο Κοσμίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το χωριό.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Εμένα προσωπικά είναι το χωριό μου. Ναι. Ασχολήθηκα από την πρώτη στιγμή. Ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε επίμονα το χωριό. Γιατί μπορεί να αναφέρατε εσείς πολύ σωστά ότι τα χωριά μας γερνάνε, αλλά τα Χρυσοχόραφα τυχαίνει να είναι σε μια φάση που έχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά.
0: Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε, κυρία Αντιδημαρχέ. Πολύ ευχάριστο.
2: Ναι, ναι, η γενιά αυτή που μείναν στο χωριό, γιατί πάρα πολλοί δυστυχώς αναγκάστηκαν να φύγουν από το χωριό λόγω mm-hmm. των οικονομικών συνθήκων που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Ναι. Κυρίως για το εξωτερικό που τα χωριά θα έχουν χρόνια.
1: Ναι, μετανάστευση
2: μεγάλη, μεγάλη κοινότητα και στην Αμερική και στη Γερμανία και Αυστραλία, Καναδά. Όσοι μείναν στο χωριό και κάνανε οικογένειες, κάνανε αρκετά παιδιά. Δεν υπάρχει νομίζω οικογένεια με ένα παιδί αυτή τη στιγμή στο χωριό.
0: Μπράβο.
1: Προσπάθησαν όσο το δυνατόν να καλύψουν κάτι από τα μεγάλα κενά της μετανάστευσης.
2: Ναι, ναι. Η Δημοτική Αρχή είχε σαν προτεραιότητα από την αρχή την ασφάλεια των παιδιών και από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε κοιτάξαμε όλες οι παιδικές μας χαρές να είναι πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες. Αν θυμάστε μετά το ατύχημα που είχε γίνει στο Ελληνικό πριν περίπου 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, άλλαξε για όλη την Ελλάδα ο τρόπος που κοιτάει το κράτος και η πολιτεία τις παιδικές χαρές.
0: Καλώς.
1: Ναι, και επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια είχαν κλείσει. Ναι, εμείς ναι, στο Δήμο χωριά Σερών το βιώσαμε, δεν υπήρχε καμία παιδική χαρά.
2: Και στα δικά μας τα χωριά, το κάθε χωριό είχε τις παιδικές χαρές και ξυλόμειναν με καμία. Γιατί καμία δεν πληρούσε τα κριτήρια που σωστά έθεσε το κράτος, για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Mm-hmm. Οπότε τώρα στο Δήμο σας τι γίνεται, δώσε μας μια εικόνα έτσι συγκεντρωτική.
2: Οι παιδικές χαρές που έχει ο Δήμος Ηράκλειας είναι όλες πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες. Όπως είπατε και στο Δήμο Σερών, όταν έχει μάθει ένα χωριό να έχει τρεις παιδικές χαρές και μένει με μία, οι γονείς συζητούν παραπάνω. Παραπάνω χώρο, παραπάνω παιχνίδια. Δυστυχώς οι δυνατότητες που έχουμε σαν Δήμος δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και κανένας επαρχιακός Δήμος δεν έχει κάνει παιδική χαρά με δικά του έσοδα. Mm. Όλο το κονδύλιο, για να είναι πιστοποιημένες και διαδεδομένες, το κονδύλιο που απαιτείται δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Είναι αρκετά σημαντικό για προϋπολογισμούς δήμων του δικού μας μεγέθους.
1: Mm-hmm. Τώρα, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση. Από εδώ και πέρα, πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει παιδική χαρά?
2: Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί πολύ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα. Γιατί και εγώ είμαι νέος στην αυτοδιοίκηση και είναι η πρώτη φορά που εμπλέκομαι. Και δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό. Ναι. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και από τη συχνότητα του δικού της σταθμού την κυρία Ραμπατζή, η οποία όταν ήρθε στο χωριό, στη μέρα των απόδημων μεταναστών που κάνουμε στο χωριό, και έρθε κάθεσε, της έρθε κατευθείαν το θέμα και από την πρώτη στιγμή μας βοήθησε και με βοήθησε προσωπικά, γιατί εγώ προσωπώντας το χωριό ήθελα πάρα πολύ να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι το οποίο απαιτούσε το χωριό έντονα. Mm. Γιατί όπως είπα έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Το δεύτερο δημοτικό της Ηράκλειας σχεδόν καλύπτεται μόνο από παιδιά των Χρυσοχωράφων.
1: Α, τόσο πολύ. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Επομένως, ήταν μια αναγκαιότητα. Υπάρχει περιοχή στο Δήμο σας που δεν έχει παιδική χαρά και είναι στις άμεσες προτεραιότητές σας?
2: Όχι. Λογικό να μην έχει.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν σας ακούμε. Μετακινηθήκατε και δεν σας ακούμε.
1: Μας ακούτε? Τον χάσαμε.
0: Όχι.
1: Η κινητή τηλεφωνία βοηθάει, η αλήθεια είναι, στην άμεση επικοινωνία, όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Έμεση γραμμή. Ναι.

0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι απρόσκοπτα θα συνεχιστεί η επικοινωνία μας με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Ηράκλειας, τον κύριο Κοσμίδη. Σας ρώτησε αν υπάρχει κάποια περιοχή στο Δήμο που δεν έχει παιδική χαρά και είναι στις προτεραιότητές σας. Μας είπατε δεν υπάρχει κάποια
1: δεν υπάρχει κάποιο χωριό που να μην έχει παιδική χαρά. Θέλουμε να κάνουμε και άλλες παιδικές χαρές. Θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα σε όλα τα παιδιά του Δήμου να έχουν όσο πιο πολλά παιχνίδια άνετα και ασφαλή. Κοιτάμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και άλλες. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι απτό να σας αναφέρω.
0: Πολύ ωραία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την επικοινωνία μας σήμερα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και καλή συνέχεια.
1: Καλή σήμερα.
2: Και σε εσάς. Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
8: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
7: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
8: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Έχω μια δυσκολία ξέρω να την κινητή τηλεφωνία, που καταστάθηκε όμως, συνεχίζουμε, εντάξει, κανονικά.
1: 41 λεπτά μετά από τις 10, ισχύως περνάμε στο τέταρτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Αφήσαμε πίσω μας το Δήμο Ηράκλειας, περνάμε στο Δήμο Σερών, πάντα τηλεφωνικά, για να δούμε τι γίνεται με το Θερινό Θεατράκι, έναν αγαπημένο χώρο των Σεραίων. Ούτως ή άλλως οι θερμοκρασίες βοηθούν. Ο πεζόδρομος της Δωρηλαίου είναι γεμάτος κάθε απόγευμα μέχρι αργά με παιδιά κάθε ηλικίας. Λειτουργεί το αναψυκτήριο εκεί στην περιοχή. Και βέβαια περιμένουμε και όλοι να δούμε οι διάφορες εκδηλώσεις που φιλοξενεί κάθε χρόνο το Θερινό Θεατράκι. Το Θερινό Θεατράκι όμως, όπου έγινε και φέτος στόχος για διάφορους ανεγκέφαλους, με σπασμένα καθίσματα, σπασμένα μάρμαρα στη σκηνή, χόρτα στους διαδρόμους, στις θέσεις, πολλές άλλες καταστροφές που έγιναν εκεί. Και μάλιστα ο κύριος Βασίλης Τερζής ανέδειξε το θέμα και με φωτογραφικό υλικό, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση και να λυθεί και το θέμα, καθώς το Θερινό Θεατράκι, όπως και ο ίδιος υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του, είναι σημείο αναφοράς, πολιτισμού, ανάπαυλας και ξεκούρασης των Σεραίων. Παρά το γεγονός ότι την ευθύνη την έχει, τη διοικητική ευθύνη του χώρου, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, εμείς θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων, τον κύριο Πουλιάκα, για να μας πει πώς έχει η κατάσταση και τι πρόκειται να γίνει, αν πρόκειται να γίνει κάτι άμεσα για να επιληθεί. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι έγινε τώρα εκεί, κύριε αντιδήμαρχε? Μπήκανε βράδυ?
2: Εκεί έγινε αυτό που γίνεται σε όλα συνέχεια τα δημοτικά κτίρια και στους ελεύθερους χώρους. Διάφοροι ανεγκέφαλοι, διάφοροι που δεν είχαν τι να κάνουν, θεώρησαν καλό να πάνε να καταστρέψουν ό,τι μπορούσαν και στο θεατράκι.
0: Έχει κάμερες εκεί, μπορείτε, δηλαδή έχετε εικόνα πότε έγινε και τα λοιπά?
2: Δεν έχει κάμερες, από ό,τι ξέρω. Δεν έχει κάμερες, σε λειτουργία τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι και η κάμερα να υπήρχε θα την σπάγανε και θα μπαίνανε μέσα. Τέλος πάντων, εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε κάνει την αυτοψία μας, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια λεφτά για συντήρηση του θεατράκι αυτού. Όντως, συμφωνώ με τον κύριο Τερζή ότι είναι σημείο αναφοράς της πόλης, πολιτισμού. Απλά έχει μεγάλο πρόβλημα στην ηλεκτρολογική κατάσταση, την οποία σχεδόν όλοι είναι κατεστραμμένοι. Υπάρχουν και τα σπασμένα πλακάκια και αυτά που είπατε για τα καθίσματα. Αυτά θα τα αποκαταστήσουμε σχετικά εύκολα. Το δύσκολο είναι η ηλεκτρολογική κατάσταση.
0: Αυτό την είχε και επιβαρύθηκε τώρα?
2: Αυτό την είχε κάποια προβλήματα, αλλά τώρα έχει διαλυθεί ο πίνακας, έχει πολλά προβλήματα κεντρικά.
1: Μάλιστα. Που σημαίνει και επιπλέον κόστος αυτό.
2: Που σημαίνει επιπλέον κόστος και που σημαίνει πρέπει να βρούμε τους πόρους, να γίνει αναμόρφωση προπολογισμού και όλα αυτά. Όμως θα το κάνουμε, το έχουμε στο σχεδιασμό μας, και όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μπορέσει να δοθεί και στον κόσμο.
1: Εσείς αντιληφθήκατε την κατάσταση, συγγνώμη, δεσμευσή, ναι, ναι, τώρα με τις φωτογραφίες, ή ξέρατε πως ήταν και απλά?
2: Όχι,
1: ξέρα, οι περισσότεροι το μάθαμε τώρα?
2: Όχι, εδώ και ένα μήνα έχουμε κάνει αυτοψία, ξέρουμε τι έχει γίνει. Προσπαθούμε να βγάλουμε το κόστος αυτό, το κονδύλι, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.
1: Μέχρι να το βγάλετε όμως, γιατί έχει και μια διαδικασία να ξεκινήσουν, ναι, οι εργασίες, γιατί δεν είναι παίρνω ένα μάστορα στο σπίτι μου, είναι εργασίες Δήμου, θα χαθεί το καλοκαίρι?
2: Θα προσπαθήσουμε να μην χαθεί το καλοκαίρι. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε θα κάνουμε όλες τις διαδικασίες αυτές.
0: Γιατί δεν έχουμε και χώρους.
2: Δεν έχουμε όντως και χώρους, είναι λίγοι. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα, ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Εγώ καταλαβαίνω και την αγωνία που βλέπω ότι εκφράζεται αυτή τη στιγμή. Όμως, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει το θεατράκι ως βορρά ανεγκέφαλων, σκέφτεστε μία άλλη λύση, ενδεχομένως κάποια φύλαξη του χώρου, κάτι άλλο που...
2: Θα πρέπει να γίνει μία εξωτερική φύλαξη του χώρου. Αλλά να πω κάτι, έτσι πως πάμε,
0: δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
2: Στο κολυμπητήριο πάνω τα ίδια πράγματα, στις πλατείες τα ίδια πράγματα, σε καινούργιες πλατείες πάλι έχουμε βανδαλισμούς.
1: Είναι πρόσφατα στην πλατεία Ειρήνης.
2: Πρέπει να φυλάσσουμε όλη την πόλη με κόσμο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνούμε.
2: Τώρα μιλάμε για το κέντρο της πόλης, έτσι, το θεατράκι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
2: Τα δίπλα, τα συντριβάνια που έγιναν πριν από λίγο καταστροφές, στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, θέλει σίγουρα παραπάνω συνόμευση. Είμαστε μια συνεννόηση με την αστυνομία, ό,τι μπορούμε παραπάνω να γίνει.
1: Και επίσης μήπως θα πρέπει και να θεσπίσετε ένα συγκεκριμένο κονδύλιο για τη συντήρηση στο Θερινό Θεατράκι, ώστε κάθε χρόνο να μην ψάχνετε να βρείτε χρήματα.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει ένα κονδύλιο γενικό για συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων. Από αυτό μέσα βγάζουμε τις περισσότερες συντηρήσεις. Απλά τώρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το ποσό αυτό που χρειάζεται και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε έξτρα ποσό.
1: Πάντως είναι κρίμα, γιατί ως Δήμος έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα για τη συντήρηση. Και το 2020, αν θυμάμαι, είχαν γίνει πολύ μεγάλες καταστροφές και ξανά από την αρχή έγινε ανακαίνιση του χώρου. Και είναι κρίμα και άδικο και για το Δήμο που δίνει τόσα λεφτά, αλλά και για όλους εμάς, γιατί όλα αυτά αντικατοπτρίζουν έτσι και την ποιότητα των δημοτών, το να γίνονται καταστροφές συνέχεια.
2: Δυστυχώς η νοοτροπία ανθρώπων είναι αυτή. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πέσει βούρτουλας, που λέμε σε εισαγωγικά, να αστυνομευτεί παραπάνω ο χώρος, να πιαστούν κάποιοι, να πάνε μέσα. Και έτσι αρχίζει ο κόσμος και το ξανασκέφτεται.
0: Πάντως μέχρι στιγμής μετράμε καταστροφές, όπως είπατε, σε διάφορες περιοχές της πόλης, όπου μπορεί κανείς να φανταστεί. Οτιδήποτε υπάρχει το καταστρέφουν.
2: Έτσι,
0: είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
2: Βέβαια δεν είναι σεραϊκό φαινόμενο αυτό, είναι πανελλήνιο.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν απαλύνει όμως την όποια ανησυχία.
2: Όχι, δεν απαλύνει, είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι να βρεθούν χρήματα για να γίνει αποκατάσταση με το συντριβανάκι που υπάρχει εκεί στο δημοτικό αναψυκτήριο, θα καθαριστεί.
2: Το συντηρούμε και θα καθαριστεί επιπλέον και θα κάνουμε και αντικατάσταση κάποιας αντλίας που έχει καεί. Θα λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα, πιστεύω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά και εσείς.

0: Για να περάσουμε τώρα σε μία είδηση που μόλις πριν από λίγο το διαβάσαμε από το Lions News, το ειδησιογραφικό site με τις τοπικές ειδήσεις όσον αφορά ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει πολύ ως τοπική κοινωνία και στο Δημοσερών, και είχε ξεκινήσει και ένας έντονος διάλογος για το πόσο η πολιτική ζωή θα πρέπει για να ποινικοποιηθεί. Από εκεί και πέρα είχαμε και μία σειρά αναταράξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος για την αγωγή που είχε ασκήσει το ζεύγος Χατζηγαβρίλη Αναστασιάδη, δηλαδή η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμης Αποχέτευσης Ερών και Δημοτική Σύμβουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κατά του Δημοτικού Συμβούλου, ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος, του κ. Θανάση Γάτσιου. Η είδηση που κυριαρχεί αυτές τις τελευταίες ώρες είναι ότι απορρίφθηκε η αγωγή κατά του Αθανάσιου Γάτσιου, βάζοντας ένα τέλος, το πρώτο βαθμό τουλάχιστον, στη σφοδρή δικαστική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσά τους. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό site, το Lion News, το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της πλευράς του κ. Γάτσιου και απέρριψε την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε κατατεθεί σε βάρος του από τη Δημοτική Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ιδρύσης Αποχέτευσης Ερών, την κυρία Χατζηγαβρίλ, και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σερών, Αριστοκλή Αναστασιάδη, αξιώνοντας για την ηθική βλάβη που υπέστησαν αρχικά 350.000 ευρώ και στη συνέχεια 175.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το σκεπτικό της απόφασης δικαιώνει τον ανεξάρτητο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γάτσιο, κρίνοντας ότι οι παρεμβάσεις του σχετικά με το ζεύγος Χατζηγαβρίλη Αναστασιάδη εντάσσονται στο πλαίσιο της θεσμικής ιδιότητάς του και της προάσπισης του δημόσιου συμφερόντος, στοιχείο που οδήγησε και στην απόρριψη της αγωγής.
1: Μάλιστα. Είναι η τελευταία εξέλιξη.
0: Φυσικά τώρα θα δούμε και εμείς το θέμα,
1: ναι,
0: και
1: βεβαίως
0: θα σας ενημερώσουμε.
1: Απλά σας ενημερώνουμε γιατί πριν από λίγο το είδαμε. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μία πρακτική είδηση, πρακτικού χαρακτήρα εννοώ. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, 12 του μήνα και έως την Παρασκευή 15 Μαΐου, ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιαστικής οδού της πόλης των Σερών λόγω εκτέλεσης εργασιών. Και οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν σύμφωνα με απόφαση αστυνομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης αστυνομίας. Τι πρόκειται να γίνει εκεί πέρα? Από τις 7 το πρωί έως τις 7 η ώρα το απόγευμα, από τον κόμβο νοσοκομείου έως τον κόμβο Νιγρίτα της περιαστικής οδού της πόλης των Σερών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο κατευθύνσεις. Οπότε να έχουμε το νου μας όσοι θα περάσουμε από εκεί, σε τμήμα της περιαστικής οδού της πόλης των Σερών. Και να ακολουθήσουμε βεβαίως τις οδηγίες που μας δίνουν.
0: Είναι αυτό που μας είχε δηλώσει ο Αντιπεριφερειακός, αν θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα, ότι υπήρξαν κάποιες αστοχίες. Το έργο δεν έχει γίνει παραλαβή του. Επομένως, υποχρεώνεται ο εργολάβος να γίνει αποκατάσταση σε κάποια σημεία που υπήρξαν αστοχίες και έχουμε το οδόστρωμα στην καθόλου καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουν, ήδη ξεκινούν οι εργασίες και γι' αυτό το λόγο γίνονται οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Και πριν πάμε σε δελτίο, να πούμε θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο σε δύο παιδιά, μαθητές του πρώτου Λυκείου Σερών, της πρώτης τάξης του Λυκείου, τα οποία παιδιά βρήκαν στο δρόμο ένα πορτοφόλι που ήταν γεμάτο χρήματα, κάρτες, προσωπικά έτσι έγγραφα και οτιδήποτε περιλαμβάνει έτσι ένα πορτοφόλι, αυτό έχει και χρήματα, και τα παιδιά έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Θα μου πείτε το αυτονόητο? Όχι, δεν είναι αυτονόητο καθόλου. Καθόλου αυτονόητο δεν είναι.
0: Ειδικά στις μέρες μας, όπου κυριαρχεί η νεανική παραβατικότητα, υπάρχουν εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις. Φωτεινές, ωστόσο.
1: Φωτεινές,
0: αλλά υπάρχουν.
1: Και μας συγκινούν πάρα πολύ, γι' αυτό και το λέμε. Δύο παιδιά λοιπόν, μαθητές, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Τι έκαναν? Πήραν το πορτοφόλι, πήγαν στην αστυνομία, τους είπανε: κοιτάξτε, εμείς βρήκαμε αυτό εδώ το πορτοφόλι. Βρέθηκε αμέσως η κάτοχος του πορτοφολιού και παραδόθηκε, η οποία και ευχαρίστησε τα δύο παιδιά για αυτή τους την πράξη. Θερμά μπράβο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, που σε αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο είναι εκκρεμή απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 11, εσείς περνάμε στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Εσείς είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Σερών της ΑΔΔ, με αφορμή την ημέρα της Πρωτομαγιάς που δεν ήταν μια τυχαία αργία, ήταν απεργία, μας είχε πει ότι ο κλάδος ετοιμάζεται σε κινητοποίηση και όντως θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα απεργία πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική Τετάρτη 13 Μαΐου. Για τα αιτήματα αυτής της νέας κινητοποίησης του κλάδου θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Παπαχρήστου, πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Σερών της ΑΔΔ, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος.
2: Αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι να επισημάνω είναι το εξής.
0: Για πείτε μας.
2: Ένας εργαζόμενος για ποιον λόγο απέχει από την εργασία του? Δεν απέχει γιατί έτσι του κάπνισε. Κάτι συμβαίνει.
0: Προφανώς.
2: Το οποίο μπορεί να είναι σοβαρό. Και όταν είναι κάτι το οποίο το συζητάς, προσπαθείς να βρεις μία άκρη με τον συνομιλητή σου, αλλά παρατηρείς ότι υπάρχει ένα τείχος, υπάρχει μία αδιαφορία για τα αιτήματα, το λες το α και σου λέει το μείον α, καταλήγεις στο να κάνεις την απεργιακή κινητοποίηση. Και τα αναφέρω αυτά γιατί έχουμε την ομάδα των ανθρώπων που λέει τι απεργείται, για ποιον λόγο απεργείται. Απέχουμε λοιπόν από την εργασία, απεργούμε, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία ακουμπούν το σύνολο της κοινωνίας και δι των δημοσίων υπαλλήλων ως εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων. Το γεγονός ότι έχουν εκτιναχθεί τα είδη πρώτης ανάγκης, η ενέργεια, τα καύσιμα, και δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ο ομιλών ή επειδή εκπροσωπεί ένα συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτά τα οποία λέω τα παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μα είναι μια πραγματικότητα, το ζούμε όλοι αυτό. Είτε είμαστε στο δημόσιο εργαζόμενοι, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Εάν μπει στο σούπερ μάρκετ, με το που ανοίγει την πόρτα και περνά, δίνει 20 ευρώ έτσι επειδή πέρασε.
1: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση λέει ότι γίνεται προσπάθεια προς την κατεύθυνση, αν όχι να ισοβαθμιστεί, αλλά τέλος πάντων γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα των ανθρώπων για να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα.
2: Όταν αυτά τα οποία δίνονται είναι. Εξαχνώνονται εν ρηπεί οφθαλμού με τις αυξήσεις, νομίζω ότι δεν κερδίζουμε κάτι, δεν πετυχαίνουμε κάτι. Mm. Αυτά τα ανέφερα ένα σαν πρόλογο για να καταλάβουμε ότι δεν μας κάπτυνσε κάποια πρωία και είπαμε θα κάνουμε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση απλά για να κάνουμε ακόμη μια απεργιακή κινητοποίηση. Και αυτό έχει πολλούς, πρέπει να έχει πολλούς αποδέκτες και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, στους συναδέλφους, οι οποίοι δυσκολεύονται, δυσανασχετούν. Λένε φτάσαμε στο αμήν, δεν μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα και προς τους υπολείπους οι οποίοι λένε για ποιον λόγο απεργούμε, τι μπορεί να προσφέρει κάποιος από πλευράς κυβέρνησης. Αυτή είναι και η δουλειά της κυβέρνησης, να βρίσκει λύση εκεί που δεν υπάρχουν ή δεν φαίνονται ότι υπάρχουν. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και αν πάμε στα αιτήματα τα οποία έχουμε, μπορεί να φαίνονται κοινότυπα, ίδια, επαναλαμβανόμενα, αλλά είναι, παραμένουν ίδια. Το γεγονός ότι παραμένουν ίδια σημαίνει ότι από πλευράς του συνομιλητή, αν υπάρχει ο συνομιλητής, αν δέχεται να συνομιλήσει, δηλαδή η πολιτική ηγεσία, σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει ευήκο νους. Υπάρχει μια πλήρης αδιαφορία. Να μιλήσουμε για την κατάργηση της εισφοράς του 2% για την ανεργία. Από το 11 είναι νόμος αυτό. Φτάσαμε το 26. Δηλαδή, ή οι οίκοι, οι περίφημοι αυτοί μας λένε ψέματα, ή αν λένε αλήθεια, που μας αναβαθμίζουν συνεχώς την οικονομία, ή αν λένε αλήθεια, αυτό το 2% πρέπει να καταργηθεί. Να μιλήσουμε για το ξεπάγωμα της διετίας. Προσέξτε, θα πω τρία πράγματα τα οποία τα λες, μα είναι δυνατόν. Το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας. 2016-2017. Για όσους μας ακούν και δεν το γνωρίζουν, να το επισημάνουν. Και όσοι το γνωρίζουν, να το ξαναπούμε παρόλα αυτά. Δύο χρόνια, το 2016 και το 2017. Οι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται ότι δεν έχουν εργαστεί. Είναι τρομερό αυτό. Γιατί? Γιατί μισθολογικά κλιμάκια αυτή τη διετία δεν δόθηκαν. Και αυτό παραμένει. Ή λοιπόν ισχύει η νομοθεσία για τα πάντα και για όλους ή δεν ισχύει για κανέναν. Να πούμε για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Θα μου πει κάποιος, πάρθηκε μία απόφαση. Πολύ ωραία. Τρία σημεία να επισημάνω. Πρώτα απ' όλα, αυτή η απαξίωση στο να ενημερώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας 6 Ιουνίου του 2025 έγινε η πρώτη επιδίκη και φτάσαμε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, παραμονή

0: έχουμε ακούσει. Να λένε και να έχουμε τα χρήματα, δεν θα σας τα δίναμε. Να λένε δεν έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο. Έχω ακούσει επίσης ότι ξέρεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει δοθεί. Μα στην Κύπρο, όταν τον Ιανουάριο του 25 έγινε η εκδήλωση στην Αθήνα, γιατί ήμουν παρόν, στην Παλαιά Βουλή, με την Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων. Για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος των δημοσίων υπαλλήλων της Κύπρου είπε ότι επεστράφει αυτό το δώρο. Και αυτή δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενημερωθήκαμε από τους εκεί. Αυτό είναι αυτίκος και αυτόπτης μάρτης, το είπε αυτός ο άνθρωπος. Ενημερωθήκαμε από τους υπολείπους, από τους δικαστές, ότι έχει επιστραφεί στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Δεν μπορεί δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορείς να δώσεις και τα δύο. Δώσε κάτι. Δώσε κάτι. Όσον αφορά το αντιπιχείρημα που υπάρχει, μα δίνουμε κάτι. Ρε παιδιά, τι δόθηκε δηλαδή, ειλικρινά, τι δόθηκε. Τι δόθηκε συνολικά στους δημοσίους υπαλλήλους. Και σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε το αφορολόγητο. Ήταν 12.000, το έκαναν 8.000 και διεκδικούμε να πάει στο 12.000. Στην Κύπρο έχει ανέβει στα 20.000, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μας το είπε αυτός ο άνθρωπος πάλι. Δηλαδή εκεί τι παραπάνω έχουν. Και αυτό το σλόγγαν το οποίο υπάρχει, να ζούμε αξιοπρεπώς με το μισθό μας. Ναι, ρε αδελφέ, πρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς με το μισθό μας. Ας τα καταλάβουμε όλοι μας, και οι συνάδελφοι του δημοσίου και οι υπόλοιποι, και να συμμετάσχουμε στην αυριανή απεργιακή κινητοποίηση. Και έχουν δύο ακόμα θέματα. Έχει να κάνει με το ένα κομμάτι, το οποίο είναι με το πειθαρχικό. Ήμασταν η πρώτη αδεδή, τον Μαρχαιωτικό Τμήμα και από την Εκτελεστική Επιτροπή, η πρώτη εκδήλωση σε όλη την ελληνική επικράτεια που έγινε στις Σέρες στις 26 Μαρτίου για το θέμα του νέου πειθαρχικού.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει λογική, καμία απολύτως λογική, στο γεγονός ότι εκπαραθυρώθηκαν οι αιρετοί. Το τονίζω μετεπιτάσεως. Δηλαδή, οι αιρετοί κολυσιεργούσαν τις υποθέσεις όπως βγήκαν και τα έλεγαν, χωρίς ντροπή, οι αιρετοί. Ποιος κάνει, ρε παιδιά, την ημερήσια διάταξη? Ο πρόεδρος. Ποιος είναι ο πρόεδρος, ο δικαστής? Πόσα ήταν τα μέλη? 5. Πόσοι ήταν οι διορισμένοι? 3. 3-2. Είναι δυνατόν οι αιρετοί να κολυσιεργούν? Και έχω περίπτωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν ακόμα βαλτωμένοι σε όλες τις υποθέσεις. Και με την εκπαραθύρωση. Μα αφού δεν υπάρχουν άνθρωποι να ασχοληθούν. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα για κάθε μία υπόθεση, προσέξτε που είναι πάρα πολύ βασικό, να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουν κάτω στο Υπουργείο Εσωτερικών από τριμελή επιτροπή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δηλαδή αυτός ο δικηγόρος, νομικός, είναι δικηγόρος. Είναι ασχέτως που είναι στο Νομικό Συμβουλίο του Κράτους, πρέπει να ξέρει της εφορίας, τα της πολεοδομίας, τα των συγκοινωνιών, τα των δημοτικών υπαλλήλων, τα των εκπαιδευτικών. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος αιρετός και να πει την άποψη του? Μισό λεπτό, παιδιά, να σας πω 1, 2, 3, 4, 5 και μετά αποφασίστε, αλλά να τα ακούστε. Και στις 8 του μηνός, προχθές δηλαδή, την Παρασκευή, είχε γίνει πάλι μια προσφυγή της ΑΔΕΔΗ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ξαναμπούν μέσα οι αιρετοί. Και περιμένουμε την απόφαση. Ευελπιστώ να μην την έχουν πάλι μέσω διαρών για να δούμε πότε θα την πάρουμε καθαρογραμμένη κι αυτή.
1: Εάν ισχύσει αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά, γεροί να είμαστε και το 27 αυτό θα
0: επαναλάβουμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πρέπει να τα επισημαίνουμε και ξέρετε, η λογική η οποία υπάρχει από μέρους και των συναδέλφων μας. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Άλλος λέει, δεν διαθέτει να μας ενημερώσει. Ερχόμαστε να ενημερώσουμε, αρχίζει ο καθένας λέει να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, παιδιά. Γίνονται αυτά. Εμείς έχουμε τη διάθεση το να βρίσκουμε κάθε φορά προσκόμματα, εκατοντάδες προσκόμματα μπορούμε να βρούμε. Πόσοι δημόσιοι υπαλλήλοι είμαστε, τόσες διαφορετικές απόψεις θα ακούσουμε. Τόσες διαφορετικές απόψεις, αυτή είναι η αλήθεια. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς θέλουμε, το τονίζουμε πολύ έντονο τρόπο. Ένας και μοναδικός τρόπος υπάρχει, εάν θέλουμε να ζήσουμε κάπως διαφορετικά. Η συμμετοχή. Χωρίς συμμετοχή δεν υπάρχει κανένα απολύτως αντίκρισμα. Τίποτα απολύτως.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η μεγάλη συμμετοχή δεν ήταν εφικτή στις προηγούμενες κινητοποιήσεις. Πιστεύετε ότι σε αυτή θα υπάρχει συμμετοχή, την κινητοποίηση?
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα πάει και αυτή η κατάσταση.
1: Πώς βλέπετε τη διάθεση?
2: Από τις κουβέντες που έχετε με συναδέλφους σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε γυρίσει τις υπηρεσίες, έχουμε συνομιλήσει, έχουμε μιλήσει. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι μια δυσκολία και μια

0: δυστοκία στο να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι συνάδελφοι. Την αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, τον αγώνα μας, για να δουν και ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετάσχει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε συνομιλήσει με πόσες, 7 υπηρεσίες γύρισαν με την, μια ομάδα, μια αντιπροσωπεία.
1: Καλά, μάλιστα. Για τα αιτήματα φαντάζομαι κανείς δεν διαφωνεί. Το θέμα είναι να εκφραστεί αυτή η διαφωνία. Παρ' όλα αυτά, έχετε προκηρύξει και συγκέντρωση για αύριο.
0: Να πω μόνο κάτι γι' αυτό και θα σας πω και για τη συγκέντρωση και ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι. Το να χτίσεις εμπιστοσύνη θέλει χρόνο. Το να την διαλύσεις γίνεται πάραστα. Άρα λοιπόν έχει διαραγεί κατ' εμέ μία επικοινωνία η οποία υπήρχε και δούλευε τις προηγούμενες δεκαετίες. Και αυτή τη στιγμή αυτή έχει διαραγεί.
2: Δεν φταίνε όμως οι εργαζόμενοι γι' αυτό μόνο.
0: Όχι, δεν το λέω για τους εργαζόμενους. Καθόλου για τους εργαζόμενους. Καθόλου. Το λέω για το συνδικαλιστικό κίνημα. Καθόλου. Αυτό θα πρέπει να γίνει.
2: Πάντως, μπράβο που το λέτε, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Αρχίζετε και βλέπετε τις ρίζες του προβλήματος.
0: Ναι, θα πρέπει.
2: Γιατί σπάνια το αποδέχονται οι συνδικαλιστές αυτό.
0: Κακώς δεν το αποδέχονται, γι' αυτό το λόγο απομακρύνεται ακόμη περισσότερο.
2: Γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε. Ναι.
0: Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω και να στροθοκαμιλίζουμε και να λέμε δεν τρέχει τίποτα όταν τρέχουν τόσα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους αύριο να τα σκεφτούν αυτά που είπαμε, όσοι μας ακούσαν, να τα συζητήσουν, γιατί πάντοτε αυτό γίνεται. Υπάρχει μια ζήμωση στον χώρο εργασίας, θα απεργήσω, εγώ δεν θα απεργήσω, να το σκεφτούν και να συμμετάσχουν αύριο το πρωί, Τετάρτη δηλαδή, 13 Μαΐου, μπροστά στο εργατικό κέντρο, 11 η ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Καλή δύναμη. Γεια σας.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνων.

0: Αισίως περνάμε. Α, σε κόψα.
1: Ναι, όχι, ναι. Λέω ξαναγυρνάμε στο νοσοκομείο.
0: Και στο νοσοκομείο, αλλά και στην αυριανή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, καθώς η ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών αναφέρεται και στα δύο. Ήδη εμείς, όσον αφορά τα κενά αναφερθήκαμε, που καταγγέλει για μία ακόμη φορά η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, τώρα για τα αιτήματα της αυριανής κινητοποίησης, καθώς η ενίσταση μετέχει στην απεργία του Νομαρχιακού Τμήματος Σερών, της ΑΔΔ στο κάλεσμα βασικά και της ΑΔΔ γενικότερα, θα μιλήσουμε για το πώς έχει κατάσταση με τον πρόεδρο της ΕΝΗΣ, τον κύριο Κώστα Τανάτση, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και από μένα, κυρία Γιαννακίδου, κυρία Καμπουρίδου και στους κροατές μας.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που σε ανακοίνωσή σας κοινοποιείτε τα κακώς κείμενα του Γενικού Νοσοκομείου Σερών και κυρίως επικεντρώνεστε στην έλλειψη προσωπικού. Αυτή τη φορά μας λέτε πώς έχει κατάσταση στην παθολογική κλινική, την οποία η αλήθεια είναι ότι δεν διέψευσε, γιατί για άλλο θέμα συνομιλήσαμε με τον υποδιοικητή νωρίτερα, τον κύριο Μπαλακτσή, και μας είπε ναι, έτσι έχει κατάσταση όπως την περιγράφεται, αλλά γίνονται προσπάθειες στο να μην φτάσουμε στο μη περαιτέρω.
1: Και ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα σήμερα και δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί γίνονται κάποιες κινήσεις για να καλυφθούν κάποια κενά κτλ.
0: Τις οποίες δεν μας τις είπε, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, λέει, θα ανακοινωθούν.
2: Μάλιστα. Άρα ο κύριος Μπαλακτσής είναι προφανώς ικανοποιημένος με τους 6 παθολόγους που έχουμε αυτή τη στιγμή έναντι των
0: δημόσιων. Δεν είπαμε ικανοποιημένος.
1: Όχι, όχι, του είπαμε ότι είναι πολύ λίγοι γιατροί. Είπε ότι είναι μια έτσι κλινική που έχει μεγάλες απαιτήσεις και ότι οι γιατροί καταβάλουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά είναι, συγκεκριμένα είπε ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και ότι υπάρχει από τη ΔΥΠΕ υπόσχεση πως τελικά δεν θα φτάσουμε στο αμήν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι. Αλλά τον τρόπο δεν είπε.
0: Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στις προκηρύξεις από ειδικούς γιατρούς και επίσης δεν υπάρχει, λέει, και παραγωγή ειδικών παθολόγων, καθώς δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα συνάδελφοί σας.
1: Αυτό υπόθηκε.
2: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι γενικά η παθολογία είναι μια ειδικότητα η οποία όλο και περισσότερο και περισσότερο λιγότερος κόσμος την επιλέγει. Και αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες της ίδιας της ειδικότητας. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Το θέμα όμως ότι δεν υπάρχουν παθολόγοι είναι λίγο αναλυθές. Δηλαδή οι παθολόγοι υπάρχουν. Ας δούμε πώς οι παθολόγοι φύγανε από το νοσοκομείο Σερών τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν, τους είχαμε στη διάθεσή μας και τους αφήσαμε να φύγουν. Αυτό είναι από μόνο το ένα πολύ προβληματικό σημείο.
1: Εννοείται δεν υπήρχαν ισχυρά κίνητρα για να τους κρατήσουν.
2: Βέβαια, φύγανε λόγω των συνθήκων εργασίας. Φύγανε λόγω των άσχημων συνθήκων εργασίας, της υπερεφημέρευσης, των μειωμένων αποδοχών και επιλέξανε οι άνθρωποι για το δικό τους καλό να αποχωρήσουν από το ΕΣΥ και να ιδιωτεύσουν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν λαθασμένη η επιλογή τους, αυτό οι ίδιοι το ξέρουν, αλλά ήταν γιατροί οι οποίοι προσφέρανε πάρα πολλά στο νοσοκομείο Σερών και αποχωρήσανε.
1: Ναι, καλά.
2: Δεν μπόρεσε να τους κρατήσει.
1: Ναι, εμείς την επιλογή σαφώς δεν θα την κρίνουμε, απλά βλέπουμε το αποτέλεσμα που απορρέει από αυτήν την κίνηση.
2: Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 παθολόγους για στην ουσία 2 παθολογικές κλινικές. Στον οργανισμό είναι μία, αλλά λειτουργούν σαν 2 ξεχωριστά τμήματα που έχουν από 35 περίπου κρεβάτια η καθεμία. Δηλαδή για ένα σύνολο περίπου 70 κλινών έχουμε 6 παθολόγους, το οποίο είναι ήδη μειωμένο. Δηλαδή στον οργανισμό προβλέπονται 12 θέσεις, 13 αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε τους μισούς στην ουσία. Και έχουμε και την επικείμενη αποχώρηση μίας από αυτούς τους 6 συναδέλφου, η οποία πήρε θέση σε κέντρο υγείας. Διεκδίκησε μια άλλη θέση, διότι προφανώς η θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή δεν την ικανοποιεί εργασιακά και επέλεξε να αποχωρήσει κάπου άλλο.
1: Αλλά έχουμε 5.
2: Σύντομα θα γίνουν 5. Όταν θα τελεσθεί διοίκηση η πρόσληψη της συναδέλφου στο κέντρο υγείας. Η απάντηση της διοίκησης λοιπόν σε εμάς, όταν πήγαμε και τους επισημάναμε αυτό το γεγονός και ότι θα υπάρξει σύντομα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην παθολογική κλινική, ήταν ότι θα προσπαθήσουν τη συνάδελφο που θα αποχωρήσει να την φέρουν πάλι πίσω με απόσπαση. Αυτό δεν είναι λύση. Αυτό δεν είναι καν σκέψη, δεν θα έπρεπε να είναι.
1: Γιατρέ, να σας με συγχωρείτε.
2: Να αποχωρήσει από μια εργασία, εμείς με το ζόρι τον ξαναφέρουμε πίσω.
1: Ναι, και να έρθει πίσω. Το 6 είναι το ιδεατό.
2: Όχι. το ιδεατό ήταν το 12, το 13,
1: άρα,
2: το λέει ο οργανισμός.
1: Άρα.
2: Και, απλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάρρευση. Θα προσπαθήσουμε από πλευράς της διοίκησης αυτό που μας είπανε λίγο να την αναχαιτήσουν. Αυτό, όχι κάτι παραπάνω. Εντάξει, προκηρύχθηκε και μια θέση παθολόγου τώρα στην προκήρυξη που έβγαλε το Υπουργείο Υγείας πριν από λίγες μέρες, η οποία εντάξει, προφανώς δεν γνωρίζουμε αν θα καλυφθεί ή όχι.
1: Εσείς τι προτείνετε?
2: Εμείς τι προτείνουμε? Εμείς προτείνουμε όλα αυτά που προτείνουμε συνέχεια. Δηλαδή, άμα δείτε και το πλαίσιο, το διεκδικητικό που θέτει η ΟΕΝΓΕ, και συμφωνούμε απόλυτα και εμείς αυτό εδώ πέρα, είναι να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς. Δηλαδή, να έχουμε το οικονομικό κίνητρο, κίνητρα εργασιακά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο καθένας να κάνει 10 και 12 και 8 εφημερίες, αλλά να μειωθεί ο αριθμός των εφημεριών, κίνητρα επιστημονικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί επιστημονικά να κάνει αυτό που χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από ο γιατρός είναι επιστήμονας, δεν είναι μόνο ένας δημόσιος λειτουργός, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσει το ΕΣΥ ανθρώπους να δουλέψουν για το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, τώρα βέβαια αυτό είναι ένα αίτημα που ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο κύριος Μπαλαξημάνος το έχει πει πριν αναλάβει τη θέση και είναι άποψή του και σήμερα. Δηλαδή ότι αν δεν δοθούν ισχυρά οικονομικά κυρίως κίνητρα, δεν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση.
2: Ναι. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό κίνητρο, υπάρχει.
1: Είναι όμως και το οικονομικό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Είναι, φυσικά είναι και το οικονομικό κίνητρο.
1: Ναι, τώρα, γιατρέ, με συγχωρείτε, για έναν επιστήμονα με τόσα χρόνια σπουδών, με όλο αυτό το φόρτο εργασίας και τέτοιας εργασίας, με συγχωρείτε, αλλά το οικονομικό είναι ένα ισχυρό κίνητρο.
0: Το οικονομικό και οι συνθήκες μετά.
1: Εννοείται και οι συνθήκες.
0: Να δουλεύεις.
1: Δεν πρέπει να πληρωθεί σωστά αυτός ο άνθρωπος.
2: Αυτό λίγο θα διαχωρίσω εδώ πέρα λίγο το οικονομικό. Φυσικά το οικονομικό είναι ισχυρό κίνητρο, αλλά όσο οικονομικά κίνητρα και να δώσουν, αν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, πάλι λίγοι γιατροί θα επιστρέψουν στο ΕΣΥ. Mm-hmm. Δηλαδή, ο γιατρός δεν θέλει απλά να κάνει 15 εφημερίες το μήνα, να τρέχει όλη μέρα να κάνει εισιτήρια, εξιτήρια.
1: Ναι,
2: τον ενδιαφέρει και το επιστημονικό κομμάτι.
1: Εννοείται.
2: Σε ένα τμήμα το οποίο είναι ήδη υποστελεχωμένο, ας πούμε, για παράδειγμα, φέρουμε την παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σαρών ή το ακτινολογικό στο νοσοκομείο Σαρών, που οι γιατροί υπάρχουν, κάνουν αυτή τη στιγμή 8, 9, 10 εφημερίες. Δύσκολα θα επιλέξει κάποιος που είναι εκτός ΕΣΥ να διεκδικήσει μια θέση, έτσι ώστε να συμμετέχει και αυτός, απλά να έρθει και αυτός να κάνει και άλλες 8 εφημερίες, 10, χωρίς να έχει το απαραίτητο αντίκρισμα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο γιατρός θέλει να ασχοληθεί και με το επιστημονικό του κομμάτι και όχι μόνο με τη λάντζα που λέμε εντός εισαγωγικών. Οπότε είναι πολύ πιο σημαντικό είναι οι συνθήκες εργασίας και κατά δεύτερο λόγο έρχεται και το οικονομικό φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Αναδεικνύεται την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Παράλληλα, όμως, έχετε και μια σειρά από αιτήματα τα οποία καλύπτονται από την κινητοποίηση ΑΔΔ. Συμμετέχετε στην κινητοποίηση ΑΔΔ αύριο.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτά είναι πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας για τις μηνιαίες αποδοχές, για την αποζημίωση των εφημεριών με συντελεστή επί του βασικού μισθού, για την κατάργηση του πλαφών στις πρόσθετες εφημερίες. Ας πούμε, ας σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, γιατί τα λέμε όλα αυτά, ακούγονται λίγο σαν ξύλινη γλώσσα. Οι πρόσθετες εφημερίες, οι παραπανίσχες που κάνουμε λόγω της έλλειψης προσωπικού, φορολογούνται με ένα πολύ μεγάλο ποστό φορολόγησης. Το αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνει ο φορολογικός συντελεστής και στη συνέχεια να γίνονται ακόμη μεγαλύτερες κρατήσεις επί του μισθού μας. Για ποιο λόγο? Για πρόσθετες εφημερίες, τις οποίες κανείς δεν θέλει να κάνει. Δηλαδή, προσωπικά, άμα με ρωτήσετε και εμένα και τον οποιονδήποτε, θα σου πει όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω παραπανήσεις εφημερίες. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τις κάνω λόγω της έλλειψης προσωπικού και φορολογούμε παραπάνω για αυτές τις πρόσθετες εφημερίες.
0: Και μας έλεγαν και συνάδελφοί σας παλαιότερα ότι πρώτα φορολογούνταν αυτές οι εφημερίες και μετά καταβάλλονταν. Δηλαδή υπήρχε και μια καθυστέρηση. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει, υπάρχουν οι σχετικές καθυστερήσεις. Δεν είναι οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών. Εντάξει, είναι στα πλαίσια τα αποδεκτά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ενίοτε προκύπτουν και λίγο μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
1: Ναι.
2: Γενικά υπάρχουν καθυστερήσεις και όχι τόσο στις εφημερίες του που αφορούν το πλαφόν, αλλά στις πρόσθετες εφημερίες, εκείνες καταβάλλονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση.
0: Πώς βλέπετε τις διαθέσεις των συναδέλφων σας, θα υπάρξει συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση?
2: Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή συνήθως, με εξαίρεση 1-2 φορές που είχαμε πραγματικά μεγάλη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποίησεις. Οι συνάδελφοι δεν συμμετέχουν μαζικά σε αυτό το πράγμα. Έτσι, άκουσα και τις δηλώσεις προηγουμένως ότι θέλουμε μαζικότητα. Συμφωνούμε και εμείς αυτό, ότι οι διεκδικήσεις γίνονται μόνο με μαζικότητα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση εκ μέρους των συναδέλφων μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια. Καλή
2: μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και για το τέλος.
1: Αλλάζουμε θέμα.
0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Αφήνουμε πίσω μας τις κινητοποίησεις, τις καταγγελίες, τα έργα στους Δήμους. Περνάμε σε μια συγκέντρωση και μάλιστα πανελλήνια, η 17η που διοργανώνει ο Επικός Σύλλογος Νιγρίτας. Τι πρόκειται να γίνει? 15, 16, 17 Μαΐου, πανελλήνια συγκέντρωση φύλων ελεύθερης υπασίας σε εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα της τριήμερης δράσης, θα μας τα πει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Στέργιος Στασίτης, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Αν μη τι άλλο, τρομερά εντυπωσιακό ακούγεται.
2: Είναι, ναι, και γι' αυτό θέλουμε να το προωθήσουμε και στον κόσμο, για να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς κάνουμε, έτσι. Γιατί γενικά έχουμε αναλάβει τώρα η νεολαία το όλο αυτό να το τρέξουμε στο Σύλλογο και θέλουμε λίγο να εξυγχρονίσουμε το Σύλλογο και να το προωθήσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Τι ακριβώς θα γίνει λοιπόν?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η συγκέντρωση είναι 3 μέρες, είναι πανελλήνια συγκέντρωση. Έρχονται δηλαδή άλογα από όλη την Ελλάδα, από όλους τους συλλόγους, γιατί υπάρχουν πολλοί σύλλογοι στην Ελλάδα. Και είμαστε έτσι παρέες και έρχονται και την Παρασκευή γίνεται ένα μικρό γλέντι στις εγκαταστάσεις του συλλόγου το βράδυ. Και μετά το Σάββατο το πρωί υπάρχει παράθεση πρωινού σε αυτούς που έχουν κατασκηνώσει ήδη στο Σύλλογο, γιατί οι περισσότεροι κατασκηνώνουν εκεί πέρα. Είναι σαν μια γιορτή, πήρε το 3 μέρες. Το Σάββατο το απογευματάκι έχουμε μια οργανωμένη πορεία με τα άλογα στα περίχωρα εδώ της Νιγρίτας. Και το απόγευμα γίνεται και παρέλαση μέσα από την πόλη.
1: Πολλά άλογα συμμετέχουν σε αυτό.
2: Γύρω, περιμένουμε να φανταστείτε, γύρω στα 60 με 70 άλογα.
1: Πολλά.
2: Γίνεται χαμός. Περνάνε, παρελάζουν μέσα από την Νιγρίτα, σταματάνε για καφέ, για οτιδήποτε, για παγωτό, γίνεται σαν μια γιορτή και στην πλατεία. Mm-hmm. Και μετά το βράδυ, αφού γυρίσουν τα άλογα στο Σύλλογο, το βράδυ είναι το κύριο γλέντι της συγκέντρωσης, mm-hmm. όπου θα υπάρχει φαγητό, ποτό, καλή διάθεση να έχει ο κόσμος, να έρθει να μας στηρίξει. Την Κυριακή, πάλι το πρωί, είναι η πιο μεγάλη πορεία, που πάμε πάνω στο βουνό για να δουν αυτοί που έρχονται από άλλες περιοχές, να δουν πάνω το δικό μας το βουνό, πώς είναι, τα ποτάμια. Και μετά το μεσημέρι υπάρχει πάλι ένα γεύμα και αυτό που κάνουμε φέτος σαν πρωτοτυπία, σαν σύλλογος, στις 6 ώρα το απόγευμα με συνοδεία TJ θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα είναι μια εκδήλωση για μικρά παιδιά, τα οποία θα μπορέσουν, όπως κάνουμε συνήθως, να έρθουν να γνωρίσουν τα ζώα μας, να κάνουν βόλτες με άμαξες, τα πάντα. Θα υπάρχουν και δηλαδή και για τον κόσμο να έρθει. Και θα είναι ανοιχτός ο σύλλογος. Δωρεάν είσοδο, δεν έχουμε ποτέ είσοδο και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Μάλιστα. Το πρωί θα διασχίσετε και 20 χιλιόμετρα. Εσείς μας είπατε μια βόλτα έτσι στα περίχωρα, αλλά 20 χιλιόμετρα είναι.
2: Το πρωί, όχι, το Σάββατο θα είναι στα περίχωρα, εδώ το Σάββατο στην Ιγρίτα. Αλλά την Κυριακή είναι, όπως είπα, η μεγάλη πορεία, που είναι 20 χιλιόμετρα. Και σταματάμε πάνω στο βουνό, έχει στάσεις για καφέ, για τέτοια. Έγινε. Το έχουμε οργανώσει πολύ.
0: Από πόσους συλλόγους θα έχετε συμμετοχή?
2: Τώρα ακριβώς δεν ξέρω το νούμερο, αλλά συνήθως.
0: Από περιοχές, ας πούμε, για να δώσουμε ένα στίγμα.
2: Ναι, είναι Γιάννητσα, Αραβισσός, Αρνέα Χαλκιδικής, είναι το Σχολάρι, Σοχός, Κάτω Γόνι, Ελευθεροχώρη, γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
2: Έχει πολύ, δηλαδή μέχρι και Βόλο και κάτω από το Βόλο και από εκεί έρχονται.
0: Και 60 με 70 άλογα, πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Θα είναι και πολύ, επιμένω, εντυπωσιακό θέαμα. Δεν βλέπουμε τέτοιες
2: αυτό
1: εικόνες.
2: Γίνεται, να φανταστείτε, γίνεται κάθε χρόνο
1: πάρα
2: το,
1: πολύ
2: αυτό που κάνουμε. Γίνεται κάθε χρόνο. Ο Επικός Σύλλογος Νιγρίτας, για να μάθει ο κόσμος, είναι ένας από τους πιο παλιούς συλλόγους της Ελλάδας, αν όχι ο πιο παλιός. Μετράει πολλά χρόνια.
1: Έχετε πολλά μέλη.
2: Είμαστε γύρω στα 25 μέλη, όπου να φανταστείτε ο καθένας έχει από 2 και 3 άλογα. Να φανταστείτε τώρα, υπολογίστε, είναι ο σύλλογος, έχει μεγάλη δύναμη σε άλογα. Και γυρνάμε γενικά, κάνουμε πολλές δράσεις και σε εκδηλώσεις πηγαίνουμε, σε περιφορές, στα πάντα. Ναι. Και κάθε Παρακυριακή κάνουμε εκδηλώσεις για μικρά παιδιά. Είμαστε γενικά δραστήριο σύλλογος.
0: Πέρα από την αγάπη Για ποιο λόγο κάποιος να έχει ένα ή δύο άλογα στην κατοχή του?
2: Είναι το χόμπι, είναι η ψώρα, πώς θα σας το πω. Είναι, δηλαδή, τα άλογα είναι, θα το βλέπουμε σαν ανθρώπους, είναι η ζωή μας τα άλογα.
0: Όσοι έχουν υπεύσει, αυτό λένε, ότι υπάρχει μια καταπληκτική σχέση μεταξύ αλόγου και αναβάτη.
2: Έτσι ακριβώς, δηλαδή το άλογο καταλαβαίνει τι αισθάνεται ο αναβάτης και το αναβάτης καταλαβαίνει τι αισθάνεται το άλογο. Είναι μια, όταν καβαλάς το άλογο και το είχες όλη μέρα είσαι μαζί με το άλογο, συνδέεσαι συναισθηματικά και νοητικά, συνδέεσαι με το άλογο.
1: Είναι αφίδρομη η σχέση.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Το κόστος όμως δεν είναι υπολογίσιμο. Πόσο στοιχίζει να έχει κάποιος ένα άλογο στην κατοχή του?
2: Το κόστος, ναι, είναι πολύ ακριβό χόμπι γενικά, είναι από τα πιο ακριβά. Αλλά αν κάποιος τώρα θέλει να ξεκινήσει, προφανώς και δεν θα έχει τις δικές του δυνατότητες να πάει έχει ένα άλογο τον εξοπλισμό του, τον παρέχουμε εμείς. Ό,τι θέλει και δωρεάν μέχρι να ξεκινήσει και να πει ότι του αρέσει. Αλλά γενικά το χόμπι αυτό, η υπασία και γενικά ό,τι έχει να κάνει με το άλογο, είναι πολύ ακριβό γιατί πρώτον θέλει να φάει. Και τρώει πολύ γιατί είναι μεγάλο ζώο. Τρώει δηλαδή το μήνα αρκετά χρήματα. Και κατά δεύτερον είναι ο εξοπλισμός που πρέπει να έχεις, ο οποίος καθώς είναι που στις μέρες μας έχουν πάει τιμές πολύ πάνω, έχει ανεβεί πάρα πολύ, είναι ακριβώς.
0: Ο Σύλλογος προσφέρει και μαθήματα υπασίας?
2: Ο Σύλλογος μαθήματα υπασίας δεν προσφέρει, αλλά προσφέρει βόλτες, δωρεάν βόλτες για όλα τα παιδιά.
0: Α, ναι.
2: Δηλαδή κάνουμε εκδηλώσεις Κυριακή, Παρακυριακή, που μπορούν να έρθουν τα παιδιά και τους κάνουμε εμείς με τα δικά μας άλογα βόλτα. Διαλέγουμε προφανώς τα πιο ήσυχα. Είμαστε και εμείς που έχουμε μια αλφα εμπειρία και τους κάνουμε βόλτα και σιγά σιγά μέσα από αυτό μπορεί να το πει και μάθημα. Μαθαίνουν πώς να καβαλάνε, να κάνουν να υπεύουν τα άλογα.
1: Έρχονται μικρότερα παιδιά?
2: Έρχονται. Έρχονται. Η απήγηση του κόσμου είναι μεγάλη. Mm-hmm. Δηλαδή τις Κυριακές από εδώ από την Ιγρήτα, από την περιοχή εδώ πέρα, είναι μεγάλη απήγηση. Και είναι πολύ θετικό αυτό.
1: Μάλιστα. Με το καλό να συνεχίσετε. Σας βλέπουν πολύ ορεξάτους και πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο γίνεται στην Ιγρήτα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λέτε και εσείς αυτό και πιστεύω όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα αυτό που κάνουμε και θα χαρούμε πολύ να μας στηρίξουν όλος ο κόσμος.
1: Εμείς εδώ είμαστε ό,τι χρειαστείτε πάντως, με μεγάλη χαρά.
0: 15, 16, 17 Μαΐου, Πανελλήνια Συγκέντρωση Φίλων Ελεύθερης Επασίας στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Από τον Ιππικό Σύλλογο Νιγρήτας, από τους πλέον παλιούς όπως μας είπε ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Θασίτη πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ πολύ.
0: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Pa pa para tururururu, pa pa para tururururu.

0: Έχουμε και πρόταση, δεν θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι, μάτια χέρια. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών ολοκληρώνει τον κύκλο του θεατρικού εργαστηριού για παιδιά δημοτικού. Ένα δημιουργικό ταξίδι μέσα από τις συναντήσεις των παιδιών και τη διαδρομή τους καταλήγει με την παρουσίαση της παράστασης «Παραμύθια άνω κάτω», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 που αλλού στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Αν νομίζετε ότι ξέρετε τι συμβαίνει στη Χιονάτη, στη Σταχτοπούτα ή στα Τρία Γουρουνάκια, μάλλον ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.
1: Καπάει το μυαλό μου για τα Τρία Γουρουνάκια.
0: Καθώς τίποτα δεν θα εξελιχθεί όπως το περιμένετε. Μας λένε οι υπεύθυνοι, οι ιστορίες μπλέκονται, οι ρόλοι αλλάζουν και οι ήρωες παίρνουν αποφάσεις που ίσως μας εκπλήξουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να παρακολουθήσουμε την παράσταση και να βγάλουμε έτσι και το παιδί που όλοι κρύβουμε από μέσα μας και βέβαια να δούμε την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου του θεατρικού εργαστηριού που πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία με παιδιά δημοτικού. Αύριο εμείς θα μιλήσουμε για αυτό το εργαστήρι και το τι ακριβώς έγινε και τους στόχους που υλοποίησε και πώς θα χαράξει τη νέα πορεία για τη νέα χρονιά. Προς το παρόν θα τους απολαύσουμε επί σκηνής 7.30 το απόγευμα στην Δημοτικό Θέατρο Αστέρια.
1: Σας αποχαιρετούμε αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο κανονικά σε 9 η ώρα το πρωί εδώ στη συχνότητα ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλους.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Καμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέες θα ασκήσουν τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα υπογράμμιση. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Μάη, σήμερα Τρίτη. Από την Μοτινήσα Τκαβάλας, ο Τροσκιάδρας και ο Τσερών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου σήμερα η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Φρεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύκη Καβάλα, στην Εύκη Καβάλα και στην Εύκη για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε λίγο τους συναδέλφους που περιμένουν με πολύ υπομονή, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και είναι Διεθνή ημέρα νοσηλευτριών. Περιμένουμε σε λίγο τα νέα κίνητα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέγγιση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΙΣΥ να ανακοινωθούν. Έχουμε στον κόσμο την κατάπαυση προς, η οποία κρέμεται πλέον από μια μικρή κλωστή κατά τον πρόεδρο, τον ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ. Το Ιράν επίσης δηλώνει έτοιμο να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Θυμίζουμε αύριο είναι η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και θα δούμε αν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη από εκεί και από αυτή τη συνάντηση. Φόβος για μια ιδιαίτερη δύσκολη χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές εκφράζουν ερευνητές ανά τον κόσμο σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και στις δικές μας περιοχές, σε ένα αποσμό, οι αγρότες που χτες στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας χτες είχαν μια νέα συνάντηση, ενώ οι αγρότες στη Δράμα ετοιμάζουν μια αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε την επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρόπολη, η οποία θα γίνει την Παρασκευή από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και θυμίζουμε ότι χτες είχαμε ένα νεογέννητο αγοράκι που εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Οι άντρες του τμήματος διώξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης είχαν εντοπίσει άμεσα την 33χρονη μητέρα και την είχαν συλλάβει. Σήμερα, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, έχουμε την αυτόματη αποβολή του βρέφους χωρίς να φταίει η μητέρα, η οποία αφέθηκε μόνη της αβοήθητη από συγγενείς και φίλους. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να συναντήσουμε εκεί την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, οι επόμενες ημέρες θα δείξουν τι προγραμματίζουν και ετοιμάζουν αγρότες και της Δράμας αλλά και της Καβάλας που είναι στο κόκκινο εδώ για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων και διεκδικούν άμεσα αποζημιώσεις. Στην ουσία, μετά και από την σύσκεψη που είχαν οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας, θα περιμένουν λίγο ακόμα, κάποια 24 ώρα ακόμα, πριν περάσουν στην επόμενη κίνησή τους. Μένει να δούμε πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. Πάντως υπάρχει αποφασιστικότητα για κινητοποιήσεις και αγώνα στο επόμενο διάστημα. Τώρα κατά τα άλλα έχει ξεκινήσει στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου από το πρωί το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τίτλο «Η συμμετοχή ως αξία διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη». Θα συμμετάσχουν σε αυτό περισσότεροι από 1.100 μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Καβάλας, οι οποίοι και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους φέτος σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ελευθερούπολης και αφορά σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Παγκαίου, και από την Παρασκευή 15 μέχρι και την Τρίτη 19 Μαΐου στο Απόστολος Αμαρδύρης για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Καβάλας, Νέστου και Θάσου. Έχει από το Δήμο Δράμας μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, αναστέλλεται προσωρινά μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Αφορά αποκλειστικά οικονομικές συναλλαγές και κατά την περίοδο της αναστολής δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές με φυσική παρουσία στα ταμεία του Δήμου και οι πληρωμές προς το Δήμο θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος Δίας με χρήση των υφιστάμενων κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής. Η υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και λοιπόν εγγράφων που αφορούν Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα συνεχίσει κανονικά μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου, είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική υποβολή, ενώ επίγουσες και απολύτως αναγκαίες υποθέσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Να αναφέρουμε ακόμη από την Δράμα πως ο Δήμος Δράμας προχωρά στην υλοποίηση σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αστικού και αθλητικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους των περιοχών Προάστιο και Αρκαδικός ύψους 100.000 ευρώ, ενώ από καβάλα να ολοκληρώσω λέγοντας πως την Παρασκευή θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική ημερίδα που έχει να κάνει με την ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Τη διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί η εκδήλωση αυτή ζωντανά και από το Facebook, από τη σελίδα της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Τάσουλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις και εμείς λέμε να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έχουμε ένα συνέδριο το οποίο αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξεκινάμε με αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε τους έκτους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία από πλευρά συνεδρίου ημέρα, γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται και αύριο και ένα πρόγραμμα με ξεναγήσεις και έτσι, εκδρομικά προγράμματα μικρά που θα κάνουν εξορμήσεις μάλλον οι σύνεδροι Έλληνες και ξένοι σε διάφορα σημεία του νομού Εύρου. Εχθές είχαμε την τοποθέτηση του κύριου διοργανωτή, του κύριου Γιώργου Πρεβελάκη, καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και πρώην πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΣΑ, ο οποίος σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων και μπροστά μας έχουμε δύσκολες μέρες. Το συνέδριο συνεχίζεται σήμερα. Είχαμε το πρωί νωρίς την ομιλία του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού Τάκη Πικραμένου με θέμα η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Και στη συνέχεια είχαμε τοποθετήσεις και άλλων έτσι, επιστημόνων. Μάλλον είναι σε εξέλιξη ακόμα οι δύο πρώτες συνεδρίες. Το απόγευμα, το μέλλον των διεθνών οργανισμών είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τους ομιλούντες και τους ακροατές. Και η διπλωματία σήμερα. Επίσης θα έχουμε και μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα απαρτίζεται από τους Ανδρέα Ανδριανόπουλο, πρώην υπουργό και πανεπιστημιακό, τον Στέλιο Περάκη, ομότιμο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην πρέσβη, την Εκατερίνη Σακελαροπούλου, τέος πρόεδρος Δημοκρατίας και πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας, τον κύριο Στέρη Χουλιάρα, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, με προεδρεύοντα τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Θα παραστεί σήμερα και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, γνωστός από την θητεία του και στο Υπουργείο Παιδείας ο κύριος Συρίγος. Τώρα επισημοποιήθηκε η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στον εορτασμό των ελευθερίων για τον Δήμο Δημοτίχου. Ο κύριος Τασούλας θα βρίσκεται στην πόλη του Δημοτίχου στις 17 Μαΐου, όπου θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία, ενώ να πούμε ότι ήδη το πρόγραμμά του ξεκινά από την 5η, 14 του μήνα, με την παρουσία του στον επίσημο εορτασμό των ελευθερίων στην Αλεξανδρούπολη. Και βεβαίως το πρόγραμμά του περιλαμβάνει πάρα πολλές τάσεις, όπως είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη σύνθεσή μας. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για την Αλεξανδρούπολη, πριν όμως αναφερθούμε σε αυτό, να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί και η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη, ένα πρόγραμμα περιοδίας που θα περιλαμβάνει και τον Ομοροδόπης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς. Σε ό,τι μας αφορά, θα απευθύνει χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων, που θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Greek Hotel στην Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, εργασίες, φυσικό αέριο. Όσοι σκέφτεστε να την επισκεφτείτε, το κέντρο της θα έχει έτσι μια σχετική αναστάτωση για αρκετές ημέρες, από τις 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Λάβετε το υπόψη όσοι δεν επιθυμείτε άμεσα να δείτε για λόγους έτσι επιτακτικούς, να το μεταφέρετε, γιατί πραγματικά όπως φαίνεται όλο το κέντρο βρίσκεται σε αναβρασμό για τις εργασίες αυτές του φυσικού αερίου. Πάμε λίγο τώρα στα ελευθέρια του Δημοτήχου να θυμίσω στους ακροατές, σε όσους θέλουν να συμμετέχουν στον 8ο αγώνα κάστρου Δημοτήχου που θεσμοθετήθηκε από τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ Χαράλα Μπολαλούς, ο οποίος θα παραβρεθεί και ως μαραθωνοδρόμος για άλλη μια χρονιά στο Δημότιχο. Θα διεξαχθεί αυτό στις 16 Μαΐου και το λέω αυτό γιατί μέχρι και σήμερα στις 3 και 4 είναι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά της συμμετοχής όσων επιθυμούν να τρέξουν στα 10, τα 5 χιλιόμετρα είτε στον παιδικό αγώνα είτε στον αγώνα για άτομα με αναπηρία, ένας αγώνας που είναι έτσι αφιερωμένος στον γνωστό ακουντιστή Κωνσταντίνο Κατσιούδη. Να μιλήσουμε για πρωτιές των παιδιών, των μαθητών. Το βραβείο καλύτερης παρουσίασης έχοντας ισοψηφίσει με ομάδα γυμνασίου των Σερών κατέκτησε η ομάδα Food Share του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

0: Ανάλογα, έχει ενδιαφέρον να ακούσετε κάποια στιγμή μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα την συνέντευξη που είχαμε με τη διευθύντρια του ΟΕΚ Ορεστιάδες, την κυρία Παχτσεβανίδου Αναστασία. Προχωρώντας, έχω να σας πω και θα κλείσω με αυτό. Έχουμε μία εκδήλωση αφιερωμένη σε θέματα υγείας που είναι ενταγμένη στα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης από τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή στην Αποθήκη 3 στο λιμάνι και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τους σχετικούς χαιρετισμούς και θέματα που θα αναπτύξουν γιατροί πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα πολλά και τα ενδιαφέροντα θέματα που ακούσαμε και μετέφερες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Και εμείς λέμε να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα που αφορούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών όσον αφορά την έγκριση με θέσεων ειδικευμένων γιατρών σε διάφορους κλάδους. Μιλάμε για 14 θέσεις που αφορούν ειδικότητες ακτινολογίας, αναισθησιολογίας, γενικής οικογενειακής ιατρικής, αναισθησιολογίας, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, ουρολογίας, παιδιατρικής, ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου και ψυχιατρικής. Η προκήρυξη των θέσεων εντάσσεται σε μια προσπάθεια αναβάθμισης και ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Στο μεταξύ, για μια ακόμη φορά, τα μεγάλα κενά όσον αφορά το προσωπικό, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών. Αυτή τη φορά δίνει στη δημοσιότητα το πώς έχει κατάσταση στις παθολογικές κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, καθώς το επόμενο διάστημα αποχωρεί μία ακόμη παθολόγος που λόγω των συνθήκων εργασίας διεκδίκησε και έλαβε μία θέση σε κέντρο υγείας. Έτσι συμπληρώνεται ο αριθμός 5 στους ειδικούς παθολόγους που παραιτήθηκαν και έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών την τελευταία διετία. Όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, την τελευταία διετία το δυναμικό της παθολογικής έχει προσθεθεί ναι μεν ένας γιατρός, αλλά στο ισοσύγιο είναι 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Η παθολογική κλινική λειτουργεί σε 2 ξεχωριστές πτέρυγες αυτή τη στιγμή, στην οποία υπηρετούσαν 6 παθολόγοι, οι οποίοι θα γίνουν τώρα μετά την αποχώρηση 5, ένα ποσοστό που είναι πολύ κάτω του 50% για την κάλυψη των θέσεων. Θέτουν μια σειρά ερωτήματα προς τη διοίκηση, λόγω χάρη του πόσοι παθολόγοι θα έπρεπε να εφημερεύουν καθημερινά για να πληρούν τη λειτουργία των παθολογικών με ασφάλεια, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε μία από τις παθολογικές νοσηλεύονται περισσότεροι από 45 με 50 ασθενείς. Επίσης, πώς μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια το ΤΕΠ, όπου οι παθολόγοι αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά μέσο όρο 60 με 70 ασθενείς και σε κάποιες μέρες πλησιάζουν και ξεπερνούν τους 100. Όπως επίσης θέτουν ερωτήματα στη διοίκηση για το ποιος θα πρέπει να είναι ο αριθμός των ειδικών παθολόγων σε εφημερία σε σύγκριση με τον αριθμό που παρέχει ασφάλεια. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών, ο αναπληρωτής διοικητής, ο κύριος Μπαλαξής, είπε ότι γνωρίζει η διοίκηση το θέμα. Θα φροντίσει σε συνεργασία με την Τέταρτη, είπε, να μην φτάσουμε στα όρια του κόκκινου, δηλαδή να μην πληρούν τα όρια ασφαλείας οι παθολογικές κλινικές. Φυσικά δεν αμφισβήτησε το πώς έχει η κατάσταση, αλλά την απέδωσε στην έλλειψη ενδιαφέροντος που δίνουν οι ειδικοί παθολόγοι, οι ιατροί, όταν προκυρήσονται θέσεις εργασίας από το νοσοκομείο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά όπως είπα χαρακτηριστικά ο κύριος Μπαλαξής, δεν υπάρχει και παραγωγή μεγάλη σε ειδικούς παθολόγους, καθώς δεν επιλέγουν τα τελευταία χρόνια οι γιατροί τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά, βορρά ανεγκέφαλων, έγινε το θερινό θεατράκι του Δήμου Σερών. Σπασμένα καθίσματα, σπασμένα μάρμαρα στη σκηνή, χόρτα στους διαδρόμους, σκουπίδια και φυσικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του χώρου απολύτως κατεστραμμένες. Μιλάμε για ένα θερινό θεατράκι, πραγματικά κόσμημα, βρίσκεται στο κεντρικό πάρκο των Σερών. που είναι αγαπημένος χώρος και είναι και η μοναδική, ο μοναδικός χώρος που ανήκει στο

0: Μοσερών, που μπορεί να φιλοξενήσει καλοκαιρινές εκδηλώσεις, έστω μικρής χωρητικότητας είναι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε φτάσει να είμαστε παραμονή καλοκαιριού, να έχουν με μία σειρά από αυτές τις καταστροφές. Δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν η αποκατάσταση των ζημιών. Θα πρέπει να βρουν από τον προϋπολογισμό ένα κονδύλιο ή να το εντάξουν τώρα σε κάποια από τα επόμενα δημοτικά συμβούλια, μας είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και εδώ το θέμα δεν λύνεται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ερών για το θερινό θέατρο έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται αυτές οι καταστροφές. Το θέμα είναι να αλλάξει η νοοτροπία. Τώρα θα μου πεις πώς θα αλλάξει αυτό. Θα μου πείτε πώς θα αλλάξει αυτό, καθώς βορρά έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα διάφορες εγκαταστάσεις των δημοσερών, από παγκάκια, κάδους μέχρι οτιδήποτε, και είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν εγκαινιαστεί η ανακατασκευή ενός πάρκου σε ένα σημείο των Σερών, η πλατεία Ειρήνης, δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες που έγιναν οι δηλώσεις ότι δίνεται σε λειτουργία το πάρκο και γέμισε με συνθήματα ο χώρος και καταστροφές. Περισσότερη αστυνόμευση ίσως θα ήταν η μία λύση στο πρόβλημα, δήλωσε πριν από λίγο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων ο κ. Πουλιάκας στην ΕΡΤ Σερών. Το θέμα βέβαια είναι θέμα νοοτροπίας, να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι η δημοτική περιουσία είναι δική μας περιουσία, γιατί όλοι μας μέσω των δημοτικών εταιρών θα πληρώσουμε για την αποκατάσταση των ζημιών. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα για να αλλάξω θέμα θα πραγματοποιηθεί από το πρώτο ΕΠΑΛ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών. Θέμα σχολικές συμπεριφορές στο σύγχρονο σχολείο, κατανόηση, όρια και πρακτικές για την τάξη. Και θα ολοκληρώσω με μια πρόταση για όσους μας ακούν και είναι κοντά στην πόλη των Σερών, καθώς μια εξαιρετική αναμένεται, αν λάβουμε υπόψη την ποιότητα των παραστάσεων που δίνει το τρίτο Γενικό Λύκειο Σερών, θεατρική παράσταση «Τράβα Μαλλί» είναι ο τίτλος της, ευρηματική ξεκαρδιστική διασκευή γνωστής ταινίας, «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Όλοι μας θυμόμαστε την κλασική και μοναδική ατάκα του Χρόνη Εξαρχάκου στην ταινία «Άνοιξε πόρτα Βαγγέλη». Ήταν η χαρακτηριστική ατάκα. Οι μαθήτρες και οι μαθητές ετοιμάζονται έτσι με ενθουσιασμό να ανέβουν στο θεατρικό σανίδι, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους για αυτή την περίοδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις εικόνες που έχεις καταφέρει να μεταφέρεις με λέξη όλη την περιφέρεια και σε όλους όσους μας ακούνε. Και εμείς λέμε τώρα, κλείνοντας αυτό τον κύκλο, να πάμε να συναντήσουμε σε στίχους το πνεύμα του Νίκου Γάτσο, σε μουσική και νότες το πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη από την διαπεραστική φωνή του Βασιλέκα.

0: διαπεραστική φωνή του Βασίλη Λέκα, ένα ποίημα από έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή και στιχουργό, τον Νίκο Γκάτσο, όπως τον επίσης μεγάλο ποιητή, τον Αρτουρό Ρεμπό, το Γάλλο, ο οποίος έγραψε όσα ποίηματα μπορούσε να γράψει μέχρι την ηλικία των 20 ετών και μετά δεν ξαναγράψει τίποτα. Επηρέασε όμως πάρα πολλούς ανθρώπους στον κόσμο ο Αρτουρό Ρεμπό. Και θυμίζουμε, σαν σήμερα, το 1992, έχει ξεκινήσει το δικό του το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής και στιχουργός ο Νίκος Γκάτσος, και τον θυμηθήκαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους ανθρώπους. Είχαμε έτσι την πρώτη παρουσίαση από την πλευρά της νέας αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης της κυρίας Βάσος Παυλακάκη. Να δούμε λίγο, έχει αναλάβει επισήμως την θέση της χωρικής αντιπεριφερειάρχη από την πρώτη του μηνός. Την 11η μέρα εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους. Να ακούσουμε τι δηλώσεις που έχει κάνει.
1: Η διοίκηση είναι μια διαρκή σκυτελοδρομία και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά την προκάτοχό μου, την κυρία Βρίκα Πολυξένη, για τη συνεργασία που είχαμε και για την ενημέρωση που μου παρήχε πριν την αποχώρησή της από τη θέση της χωρικής αντιπεριφερειάρχη για οικογενειακούς λόγους. Της εύχομαι ειλικρινά κάθε καλό στην προσωπική της ζωή, όπως άλλωστε η ίδια δήλωσε, παραμένει ενεργή ως περιφερειακή σύμβουλος, γεγονός που διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας μας, έστω και από διαφορετικές θέσεις, με κοινό στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας προς τους πολίτες. Κάθε περίοδος φυσικά έχει τις δικές της απαιτήσεις. Στη σημερινή συγκυρία, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα δεν αποτελούν επιλογές αλλά υποχρέωση. Αναλαμβάνω τα καθήκοντα της χωρικής αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης με μεγάλη τιμή αλλά και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνοδεύει αυτή τη θέση. Γιατί η Ξάνθη δεν είναι απλώς ο τόπος μου. Είναι ο τόπος που γεννήθηκα, μεγάλωσα, εργάζομαι και ζω καθημερινά μαζί με τους ανθρώπους της. Και αυτό κάνει τη δέσμευσή μου απέναντι στην κοινωνία ακόμη πιο ουσιαστική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη κύριο Χριστόδουλο Τοξίδη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς μου τη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Για μένα η θέση αυτή δεν αποτελεί τίτλο εξουσίας, αλλά εντολή για ουσιαστική δουλειά, προσφορά και αποτελεσματικότητα. Ως χωρική αντιπεριφερειάρχης, η δέσμευσή μου είναι σαφής. Διοίκηση στο πεδίο, σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες, τους φορείς, τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους, μα πρωτίστως με τους πολίτες. Οι βασικές μας προτεραιότητες για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, αποφεύγοντας να συγκεκριμενοποιήσουμε στην πρώτη αυτή συνάντησή μας, είναι η ισόρροπη ανάπτυξη, ώστε κανένας Δήμος και καμία κοινότητα να μην είναι παραμελημένη. Η άμεση παρέμβαση με ενίσχυση των υποδομών και διαρκή ετοιμότητα στην πολιτική προστασία για την ασφάλεια των πολιτών. Η στήριξη της τοπικής οικονομίας με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα που αποτελούν τη ροχοκοκαλιά του τόπου μας. Η περιφέρεια διαθέτει τα εργαλεία και ο περιφερειάρχης μας τη βούληση για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Κάθε διαθέσιμος πόρος και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της κοινωνίας θα αξιοποιηθεί στο έπακρο. Η πόρτα της αντιπεριφέρειας θα είναι ανοιχτή για όλους. Στόχος μου είναι η ειλικρινής και ουσιαστική συνεργασία με τους δημάρχους, τους παραγωγικούς φορείς, την ιδιωτική πρωτοβουλία και κάθε πολίτη. Σας καλώ λοιπόν να ασκείτε την κριτική σας με υπευθυνότητα και αυστηρότητα, διασταυρώνοντας πάντα τις πληροφορίες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι σε όλους μας μια ειλικρινή, δημιουργική και αποδοτική συνεργασία.
0: Θα φανεί λοιπόν την επόμενη περίοδο πώς θα κυλήσουν τα πράγματα από την πλευρά των στόχων. Θυμίζουμε ότι η κυρία Βασιλική Παυλακάκη ήταν και παραμένει και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιλώντας στην Ευκομοτήνη, έκανε και τον απολογισμό των δράσεων που είχαν κάνει όλη αυτή την περίοδο.
2: Πόσα στο μήνυμα ως μητέρα, τι θα ήταν για όλες τις μητέρες που γιορτάζουν σήμερα και για όλες τις
3: πρέπει μητέρες. Πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά εμείς, γιατί αν εμείς είμαστε καλά ως μητέρες θα είναι και τα παιδιά μας, γιατί μας βλέπουν, μας διαβάζουν και μας κοιτάζουν μέσα στα μάτια, οπότε τα παιδιά μας θέλουν να είμαστε καλά. Αυτό θέλω να στείλω, χρόνια μας πολλά.
2: Και αν πρέπει να κλείσουμε αυτό το κύκλο για την Επιτροπή Ισότητας και πρέπει να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό από αυτή τη διαπορίστρα στο ζωγείο και έχετε κάνει πάρα πολύ σημαντική συγκλώση, τι θα
3: έχει η αλήθεια να πούμε. Είναι ότι παρέλαβα μια Επιτροπή Ισότητας η οποία ήταν ανενεργή. Έχω υλοποιήσει πάμπολες δράσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, γιατί ήθελα να είμαι από το πιο απομακρυσμένο άκρο της Ελλάδας, που είναι της περιφέρειας, με συγχωρείτε, που είναι τον Ευρωκόπη, και διανύμαμε φυλάδια για την βία σε όλες τις μορφές, στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της Δευτερόλεπτη. υπεροβάθμιας, μέχρι και την Οριστιάδα που είχα πρόσφατα στη γιορτή της γυναίκας μια εκδήλωση. Οπότε κινούμε σε όλη την περιφέρεια, συνεργάζομαι με όλους τους φορείς Α και Α τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και όλους τους φορείς, αστυνομία, κέντρα πρόληψης και αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε νομίζω ότι πάει καλά. Έχουμε καταρτήσει και το σχέδιο ισότητας στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Είμαστε στο σχεδιασμό μιας δομής η οποία ευελπιστώ τουλάχιστον στη θητεία μας να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί. Οπότε είμαστε ενεργοί καθημερινά, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η Βασιλική Παυλακάκη, αντιπεριφερειάρχης πλέον της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακούσαμε και την ευχή της για την γιορτή της μητέρας, όπου είχαν μια εξαιρετική εκδήλωση την βραδιά της περασμένης Κυριακής. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τον Θόδωρο Μαυκόπουλο. Φαίνεται ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη για το αεροδευτικό φάγμα του Μαρμαρά, καθώς έχει μια συνάντηση με την κυρία Ζερβά, ο κύριος Μαυκόπουλος. Η κυρία Ζερβά είναι, θυμίζουμε, Γενική Γραμματάς Ενωσιακών Πόρων και Υποδόμων.
4: Θέμα της άρδευσης, ναι. Έχει υποβληθεί το αρδευτικό δίκτυο.
5: Το αρδευτικό δίκτυο, ναι.
4: Έγκυο βελτιωτικών έργων, η οποία δεν προχωράει τόσο γρήγορα, αλλά το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε να γίνει το φράγμα, να γεμίσουμε νεράκι, να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας, και το επόμενο βήμα είναι αυτό για το οποίο λέτε.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Μακόπουλος. Πάμε τώρα και στους αγρότες. Είχαμε χτες τη συνάντηση των αγροτών στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, τον κ. Κώστα Στεφανίδη, για τις αλλαπάντητες ερωτήσεις που υπάρχουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
6: Θα μπορούσαν να προλαμβάνουν να δημιουργηθεί μια πρόληψη γι' αυτό, γιατί φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και φτάσαμε σήμερα στο ΑΜΗ, δηλαδή στο κλείσιμο της εκατοδεκαετίας περίπου του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έγινε τη δεκαετία του 30, και βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Εάν μπαίναμε στη διαδικασία, όπως λέγει, γιατί η καλύτερη είναι η πρόληψη από τη θεραπεία, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά δεν γνωρίζω και δεν ξέρω, και καλά είναι να το ρωτήσετε και αυτούς, για ποιο λόγο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν σοβαρά. Γιατί δεν μιλάνε πλέον από αυτά που γνωρίζω, και αυτά με λεπτομέρειες θα τα πούμε και στη συγκέντρωση. Αυτοί που πήγαν στην Αθήνα, δύο πράγματα βάζαν στο τραπέζι. Ένα ήταν οι αποζημιώσεις για τα πλημμυρισμένα, και ένα δεύτερο, θα να φτιάξουμε ένα φορέα διαχείρισης των τεναγών.
5: Yes.
6: Ο οποίος, κατά τη δική μας γνώμη, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, διότι για να υπάρχει, κάνεις ένα φορέο διαχείρισης πρέπει να έχεις και έργο για να το διαχειρίζεται. Κάνεις πρώτα το έργο, έτσι πάει η αλφαβητική σειρά, όπως ξέρω, και μετά κάνεις ένα φορέο διαχείρισης. Κάντο ταυτόχρονα. Εσύ θες να κάνεις μόνο φορέα διαχείρισης. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει όλη αυτή η διαδικασία.
5: Yes.
6: Να φύγει η ευθύνη όλη από πάνω τους. Είναι μια σειρά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
0: Είναι μια σειρά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Οι αγρότες και οι κοινοτρόφοι έχουν κατέβει στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να κάνουν την ανάλογη συνάντηση, και στην χτεσινή τους συνάντηση πάνε να περιμένουν λίγες μέρες ακόμα πριν τις κάποιες κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν. Θα πάμε τώρα και στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χριστό Κόντια για να δούμε και εκεί την αρμόδια επιτροπή που ετοιμάζεται να κατέβει και να συναντηθεί με την ηγεσία της του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
7: Ήμασταν όλοι εκεί. Συζητήθηκε όλο το αγροτικό κομμάτι και οι μη πληρωμές. Ένα 50-70% θέλω να ξέρετε, οι αγρότες της Δράμας είναι και εκτινοτρόφοι. Ή κακοπληρωμένοι ή καθόλου πληρωμένοι. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν πληρωθεί κανονικά. Ό,τι είχαμε καταφέρει 45 μέρες κινητοποίησεων, οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει για τα κάτω από 20 στρέμματα, και τέλος πάντων, για να μην απασχολώ τους ακροατές με όλο αυτό, δεν θα καταλάβουν τι θέλω να πω. Θα σας πω ότι οι υποσχέσεις ήταν όλες στο κενό, έχουν πέσει. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ως τώρα. Παραμένουν απλήρωτοι και ζητήσαμε άμεσες απαντήσεις. Ήδη οι προτάσεις μας είναι εδώ και 6 μήνες, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα ξαναμαζέψουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα ξέρουν. Τις προτάσεις μας, τις εφικτές, γιατί μια κινητοποίηση, έτσι, δεν είναι μόνο βγήκα στον δρόμο. Μια κινητοποίηση είναι μια συνεχής παρουσία προτάσεων και εφικτών λύσεων. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει απέναντί της ένα αγροτικό κομμάτι με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι τους γίνονται. Δεν ζητάνε πράγματα, δεν ζητάμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Και αν θέλει να βρει συμβούλους, τους καλύτερους θα τους βρει στα μαντριά, στα χωράφια και στη θάλασσα και στα μελίσια τους. Εκεί είναι οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι που έχουν στα Υπουργεία, καλώς, είναι σπουδαγμένοι άνθρωποι, μια χαρά, αλλά ο συνδυασμός των δύο θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Θεωρία και εμπειρία.
7: Δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι στον κάμπο όλη μέρα ή μέσα στο μαντρί. Αυτό λοιπόν τους μεταφέραμε και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εκεί καταλήξαμε για να σας το πάω και κατευθείαν.
8: Mm-hmm,
7: ότι δεν χρειάζεται να βρεθούμε με το Υπουργείο ή με τρία Υπουργεία ή ακόμα και με τον Πρωθυπουργό μαζί, χωρίς να είναι ο πρόεδρος της ΑΔΕ. Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα που οι αγρότες που θα με ακούσουν θα το καταλάβουν πολύ καλά, το Μίδας που έρχεται, είναι η ταφόπλακά μας. Και το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε σκηνητοποίησης είναι να μην ενσωματωθεί η ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΑΔΕ είναι ένας καθαρά φοροεισπρακτικός μηχανισμός και δεν είναι και του κράτους μας, είναι φυτεμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Άρα, εμείς δεν έχουμε φυσικό πρόσωπο να απευθυνθούμε, που είχαμε μια κοινωνικότητα με τους ανθρώπους της ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτούς που δεν κλέψαν. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, να λειτουργήσει όπως και όπως λειτουργούσε. Γιατί εμείς πια έχουμε γίνει μισή λογιστές, μισή δικηγόροι, μισή τοπογράφοι. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα αυτά και να είμαστε στο χωράφι. Σας μιλάω από τον κάμπο. Έσβησα το τρακτέρ για να μιλήσουμε.
8: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Θέλω να τη συνεχίσω. Εγώ ευχαριστώ που βγάζετε το πρόβλημά μας προς τα έξω. Και με έχει πάρει και ο λογιστής μου μέχρι τώρα, γιατί θέλει να με δει αύριο.
8: Ναι.
7: Κάνω χρόνο από τη δουλειά μου. Είμαστε άνθρωποι της παραγωγής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είμαστε δημιουργοί εμείς οι αγρότες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είμαστε τραβολογάτα από εδώ και από εκεί για πράγματα τα οποία μπορούσαν να ληφθούν πάρα πολύ απλά. Έχουμε τις λύσεις. Τις έχουμε δώσει. Ρωτάμε, αλλά μας απαντάνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες? Ναι, τα σκέτα. Αυτές τις απαντήσεις θέλουμε. Τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν, να ξανανοίξει το σύστημα, να γίνουν διορθώσεις, να πληρωθεί ο κόσμος. Καταλαβαίνει κάποιος εκεί έξω ότι υπάρχει περίπτωση να μείνει άνθρωπος 2 χρόνια πληρωτός? Πώς ζει, αναρωτιόμαστε. Θα συγκροτηθεί ένα γκρουπ από τη Δράμα που θα είναι οι βουλευτές, γιατί και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, οφείλω να πω ότι έχουν γίνει και επερωτήσεις στη Βουλή, για να μην τα μηδενίζω όλα. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα, περιμένουμε και από αυτό. Η επερώτηση έχει γίνει. Θα είναι μαζί μας ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση και 5 με 6 αγρότες. Φτάνει, δεν χρειάζεται εκεί να πάμε ένα λεωφορείο για να αντιπροσωπεύσουμε. Ο ένας βασίζεται τον άλλον και κάποιοι αγρότες που θα πάνε θα μεταφέρουν όλο αυτό το πόνο που έχουν οι υπόλοιποι αγρότες εδώ του νομού. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Φανερά τα πάντα, αλλά εάν δεν υπάρχει πρόσωπος της ΑΔΕ, δεν υπάρχει λόγος να πάμε. Δεν χρειάζεται να δούμε για άλλη μια φορά το
8: κρυφό μας.
0: Αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΑΔΕ σε αυτή τη συνάντηση, δεν χρειάζεται να κατέβουν οι αγρότες από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας και σε αυτή τη συνάντηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Χρήστος Κόντιας, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα πατάζολου από την ΕΡΤ Καβάλας. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΡΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε τον κ. Χρήστο Γεωργαμλή, είναι ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών και Εξαγωγικών Επιχειρήσεων ΕΒΟΥ. Έχουμε μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε με την 12η διοίκηση της Αρτιάς με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Το υποφτάσει στο τίμα σήμερα για Μανάκα.
9: Το 10η μεγαρχία, πέρα από το στρατηγικό πρατήριο, πέρα από την σύντηση των μονάδων και όλα τα σχετικά, είναι ένας μεγάλος καταναλωτής της περιοχής μας.
8: Σωστά.
9: Και ταυτόχρονα, για να μπορέσει να υποστηρίξει και να θωρακίσει την περιοχή μας, οφείλει και οι επιχειρήσεις που χρούνται να συνεργάζονται με τις άνετες δυνάμεις, είτε για κρατώντας εφόδια, είτε πάρα πολλά πράγματα όπως πρεσβεύεται από συγκεκριμένη νομοθεσία. Έτσι λοιπόν η συνεργασία των επιχειρήσεων με τις ένοπλες δυνάμεις είναι αφίδρομη. Συζητούμε λοιπόν σε τακτική βάση με την ηγεσία της 12ης Μεραρχίας και αντίστοιχα των ενόπλων δυνάμεων και για το θέμα οι όποιες προμήθειες να μην γίνονται μόνο κεντρικά σε επίπεδο Αθήνας αλλά να υπάρχει η δυνατότητα της διαδικασίας επιχειρήσεις στην περιοχή μας να μπορούν να έχουν θέση και στα ράφια του Στρατιωτικού Πρατηρίου, mm-hmm. Αλλά και στις μονάδες ή όπου στις εκδηλώσεις και ό,τι άλλο πράττει η Δωδεκάτη. Δεύτερο, επίσης σημαντικό, mm-hmm. Γνωρίζοντας η Δωδεκάτη ιεραρχία για τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή μας, mm-hmm. να μπορεί να φτιάξει ένα πλαίσιο και να δημιουργεί, θα έλεγα, διαφορετικές καθημερινές εμπειρίες στους ανθρώπους, ώστε μαζί με την θητεία τους ή την υπηρεσία τους στην περιοχή μας, mm-hmm. να γνωρίζουν και τις ομορφιές και τις παραδοσιακές και τις γαστρονομικές και όχι μόνο της περιοχής μας.
10: Μάλιστα.
9: Οπότε αυτά, καθώς και θα έλεγα πολλά άλλα μικρά σημαντικά σημεία, mm-hmm. είναι μέρος αυτής της συνεργασίας, mm-hmm. Και εξού και το μνημόνιο συνεργασίας με την Δωδεκάτη, mm-hmm. το οποίο καταλαβαίνετε έπρεπε να τηρήσει όλους τους τύπους, mm-hmm. να περάσει από το τέταρτο σώμα στρατού, mm-hmm. την ανώτατη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, mm-hmm. για να φτιαχτεί ένα πλαίσιο, θα έλεγα, υγιούς και μακροπρόθεσμης συνεργασίας.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου να περάσουμε ξανά πίσω επιστροφή στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, όπου εκεί στο νοσοκομείο της Καβάλας τα πνεύματα νόξιμα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε αλληλομηνήσεις της διοίκησης με το προσωπικό, με τους γιατρούς. Το κλίμα δεν φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό. Υπήρχε και μια ανακοίνωση από την πλευρά των ιατρών της Καβάλας για τα θέματα που τρέχουν από γύρω από το νοσοκομείο, και υπάρχει και μία έτσι ένα έκτακτο διοικητικό που έχει ζητήσει οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Καβάλας να ενημερωθούν τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται από το διοικητή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Πάμε να ακούσουμε λίγο, θυμίζουμε σήμερα ότι είναι η Διεθνής Μέρα Νοσοκομείων, πάμε να ακούσουμε λίγο την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου Νοσοκομείου Καβάλας, την κυρία Κατερίνα Πετράκη, για να δούμε τι ζητάνε και αυτοί ως ενημέρωση.
11: Δευτέρα, Τρίτη θα γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Mm-hmm. Υπήρχε μια επικαιρότητα με δελτία τύπου, πάρα πολλά τα οποία αναδεικνύουν κάποια θέματα, mm-hmm. και τουλάχιστον εγώ προσωπικά ως μέλος του διοικητικού συμβούλου, εκπρόσωπος των εργαζομένων, ζήτησε ενημέρωση από αυτόν. Υπάρχουν ζητήματα, mm-hmm. που καταδεικνύουν κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση, και θεωρώ ότι κάποια από αυτά κουμπάνε και το ΔΣ. Mm-hmm. Οπότε ζήτησε ενημέρωση και ελπίζω να δοθεί ενημέρωση σε έκτακτη συνεδρίαση. Καλώς και δεν είναι τυχαία η ένταση. Όταν υπάρχουν ακραίες και απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, σαφώς και θα υπάρχει ένταση. Το θέμα είναι όμως ότι η παρουσίαση προς τα έξω και προς τον κόσμο, πρώτον να μην δημιουργεί ανασφάλεια, δεδομένου ότι δεν έχει επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ναι. Αλλά και δεύτερον, πραγματικά ο προσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια έλλειψη προσωπικού, ιδιαιτέρως νοσηλευτικού και παραϊατρικού ακόμη περισσότερο, βεβαίως και ιατρικού, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, η οποία διαιωνίζεται. Μοιραίο είναι όταν λειτουργεί μόνιμα στα όρια ασφαλείας, από άποψη προσωπικού, θα υπάρχουν ζητήματα και αδειών. Υπάρχουν χιλιάδες ρεπό, εκατοντάδες ημέρες αδειών που οφείλονται. Λογικό είναι να προκύπτουν τέτοια θέματα. Mm-hmm. Και αυτά πρέπει να λυθούν κάποια στιγμή, δεν μπορούν να διαιωνίζονται. Πρέπει να λυθούν. Το γεγονός ότι ο οργανισμός του νοσοκομείου από το 2012 και μέχρι σήμερα έχει από παντού, από τους πάντες αναγνωριστεί ότι είναι ένας οργανισμός που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, αυτό σημαίνει ότι κάποια τμήματα λειτουργούν, παρόλο που δεν προβλέπονται, και λειτουργούν στην πλάτη των εργαζομένων. Έτσι λειτουργούν. Το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον καθεστώς και κανονικότητα το να μετακινούνται γιατροί σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε άκρος έκτακτη ανάγκη εντός της ΥΠΕ. Δεν είναι κανονικότητα ότι πρέπει να μετακινούνται οι γιατροί, και πολύ περισσότερο γιατροί από το νοσοκομείο Καβάλας προς τα άλλα νοσοκομεία, όταν το νοσοκομείο Καβάλας εξυπηρετεί πολίτες από τους όμορους νομούς τουλάχιστον. Αντί να ενισχυθεί, ενισχύει και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, το νοσοκομείο Καβάλα. Και βέβαια το πολύ μεγάλο πρόβλημα της παθολογικής. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να αναδειχθούν και πρέπει να λυθούν άμεσα.
0: Αυτά πρέπει να λυθούν άμεσα, σύμφωνα με τις λόγες που έχει κάνει η κυρία Κατερίνα Πετράκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένου Νοσοκομείου Καβάλας. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες τις εξελίξεις. Θα μείνουμε για λίγο στην Καβάλα, γιατί έχει ξεκινήσει σήμερα το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης και Ενότητας Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Χατζικυριακού.
10: Κατά κύριο λόγο είναι σχολικές μονάδες, δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας Καβάλας. Έχουμε και 4 σχολεία από την πρωτοβάθμια της Δράμας. Θα μετακινηθούν περίπου 1.100 μαθητές. Θα λάβουν μέρος 54 σχολικές μονάδες και θα εμπλακούν 115 εκπαιδευτικοί ως παιδαγωγικά υπεύθυνοι. Έχουμε φέτος τη χαρά να λειτουργούν 2 συνεδριακοί χώροι. Ο ένας συνεδριακός χώρος βρίσκεται στην Ελευθερούπολη, το αμφιθέατρο Φρίξτος Παπαχριστίδης, και οι εργασίες ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, είναι τριήμερες εργασίες, όπου εκεί θα έρθουν κατά κύριο λόγο τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου. Και από Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες στο δεύτερο συνεδριακό χώρο, το Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης, στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπου εκεί θα συμμετέχουν τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας, Δήμου Νέστου και Δήμου Θάσου. Ξεκινούν Παρασκευή 15, που είναι και η τελετή έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, και ολοκληρώνονται την Τρίτη 19 Μαΐου. Αυτό είναι το εξαήμερο. Επειδή εφαρμόζονται στα σχολεία τα προγράμματα των εργαστηρίων δεξιοτήτων και ήδη από την περσινή χρονιά έχει ψηφιστεί και έχει ενσωματωθεί και το νέο πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη», εδώ και 4 χρόνια είχαμε την ιδέα να εισαγάγουμε το θεσμό των μαθητικών συνεδρίων για να δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν τις εργασίες που είχαν εκπονήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο είτε των εργαστηρίων δεξιοτήτων είτε των δράσεων ενεργού πολίτη. Το φετινό συνέδριο έχει ως επίκεντρο και εστιάζεται στο θέμα της ενεργού πολιτιότητας. Τα παιδιά έχουν υλοποιήσει υπό την παιδαγωγική καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών σχέδια δράσεων τριμηνίας διάρκειας που έχουν σχέση με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον εθελοντισμό, για την κοινωνική αλληλεγγύη, μια σειρά από ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά, που έχουν τώρα πλέον την ευκαιρία ως πρωταγωνιστές οι μικροί μας μαθητές να έρθουν να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, της εργασίας τους μπροστά στους συνομιλίκους τους, μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό και να αντιληφθούν αυτόν τον ρόλο της ενεργού πολιτιότητας, το γεγονός ότι μπορεί να είμαι μαθητής αλλά είμαι συγχρόνως και ένας πολίτης, μέλος μιας ευρύτερης τοπικής κοινωνίας που στην οποία έχω δικαιώματα και υποχρεώσεις και οφείλω να τα γνωρίζω από μικρή ηλικία για να μπορώ αργότερα να λειτουργώ και ως αυριανός ενεργός πολίτης.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζικυριακού, ο σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας και μέλος της οργανωτικής για το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το οποίο έχει ξεκινήσει από σήμερα και θα κρατήσει έως 18 Μαΐου. Και με αυτά θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής. Εκεί εδώ τώρα θα συναντήσουμε το Διευθυντή της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής, αλλά και του χώρου, του Πολυχώρου Τέχνης στη Ξάνθη. Γιατί στον Πολυχώρο Τέχνης είχαμε μια πολύ σημαντική μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Λαμπροπούλου, που θα υπάρχει μια μόνιμη έκθεση όλα αυτά τα επόμενα χρόνια, και καθώς ετοιμάζεται και ο χώρος στη Ξάνθη, ο Πολυχώρος Τέχνης, να φιλοξενήσει και άλλα πολλά και σημαντικά πράγματα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πασχάλη Ξανθόπουλο.
12: Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μετά από τις υπογραφές έχει μείνει το κομμάτι της δουλειάς, της τοποθέτησης της έκθεσης μέσα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι ότι ξεκινάμε μια σειρά από εργασίες που ήταν προγραμματισμένες και νομίζω ότι είμαστε και καλά μέσα στο χρονοδιάγραμμά μας, ώστε και ο Πολυχώρος μετά το Μέγαρο να αρχίσει να παίρνει μια ουσιαστική δομή και μορφή, και προχωράμε στείνοντας και τις εκθέσεις, και την έκθεση από το Ίδρυμα Λαμπροπούλου και την έκθεση από το αρχαιακό υλικό που μας έχει δωρήσει η Σόνια Θεοδωρίδου και οι φίλοι του Μάνου Χατζηδάκη, συνεργάτες, η μουσική βιβλιοθήκη, η περιοδική έκθεση ήδη έχει δρομολογηθεί. Αυτό το διάστημα νομίζω ότι οι ξανθιώτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκθέσεις που γίνονται πρώτα στο Μέγαρο και στη συνέχεια έρχονται στον Πολυχώρο. Οπότε αρχίζει να παίρνει μια ροή όλο το πρόγραμμά μας και αυτό είναι το πιο θετικό ίσως στοιχείο. Η δωρεά είναι μια πρώτα απ' όλα πολύ σημαντικό για μας, γιατί έχει ανοίξει το πλαίσιο αυτό που ευεργέτες έχουν κάνει πρώτα βήματα, είτε δωρίζοντας υλικό μικρότερο ή μεγαλύτερο, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, και από το και στο Μέγαρο, δηλαδή φτιάξαμε το ιατρείο και πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουν γίνει από δωρεές Κομωτινέων και μη, και εδώ αντίστοιχα στον Πολυχώρο Τεχνικής Σκέψης στην Ξάνθη. Η συλλογή αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πείσαμε και το Ίδρυμα κάτω ότι αξίζει τον κόπο να μεταφερθεί εδώ. Αφορά ουσιαστικά αντικείμενα εκθέματα που έχει συλλέξει η κυρία Λαμπροπούλου κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της καριέρας από την Νότια Ιταλία μέχρι και το Αφγανιστάν, δείχνοντας ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Και νομίζω ότι έπεισα και το διοικητικό και την ίδια ότι ο ιδανικότερος χώρος για να στηθεί μια τέτοια έκθεση είναι και στην Ξάνθη που έχει αυτό το, ή που θέλουμε να έχει αυτό τον χαρακτήρα το κοσμοπολιτικό, και δε ο Μάνος Χατζηδάκης που είναι νομίζω μια προσωπικότητα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα ήταν για μας πάρα πολύ ουσιαστικό να η έκθεση αυτή να βοηθήσει σε όλο αυτό το πλάνο που ετοιμάζουμε για τον χώρο. Δηλαδή να έρχεται κάποιος επισκέπτης και μέσα από τα εκθέματα και το στήσιμο της συνολικής έκθεσης που θα περιλαμβάνει τη Μουσική Βιβλιοθήκη, αρχείο και υλικό για τον Μάνο Χατζηδάκη αλλά και για την νεότερη ιστορία της πόλης που μαζί με τη συλλογή θα δίνουν ένα στίγμα για το ποια θέλουμε να είναι η πόλη, η ευγένεια και ο σεβασμός που εκπέμπει και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μιας πόλης η οποία αξίζει να ζεις, να δουλεύεις, να ονειρεύεσαι εδώ πέρα. Και οπότε όλο αυτό έχει έρθει και έχει δέσει νομίζω και μαζί και με τη δωρεά ενός διαμερίσματος που θα υποστηρίζει ουσιαστικά την καλή λειτουργία της έκθεσης μέσα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης.
0: Το διαμέρισμα στην Αθήνα πάντως είναι έτσι η δωρεά.
12: Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα μικρό βοήθημα, μεγάλο στην πραγματικότητα βοήθημα που θα μας λύσει τα χέρια όσον αφορά λειτουργικά ζητήματα σε ένα πλάνο βιωσιμότητας που υπάρχει για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα κτίρια χωρίς να επιβαρύνουν έτσι τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Κοιτάξτε, τώρα έχει γίνει ο πρώτος σχεδιασμός. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε δύο μουσιολόγους όπου και το Ίδρυμα στην Αθήνα και αντίστοιχα σαφώς εδώ εμείς στην περιφέρεια και στην στέγη πολιτισμού βλέπουν το υλικό που έχουμε και σχεδιάζουν με βάση του κτηρίου τον καλύτερο τρόπο που θα παρουσιαστούν στο κοινό. Μέσα στο καλοκαίρι ελπίζουμε ότι θα γίνουν οι σημαντικότερες δουλειές και θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε στοιχεία αυτής της έκθεσης καθώς θα παρουσιάζεται. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η δουλειά, γιατί δεν είναι μία έκθεση μόνο. Είναι, όπως σας είπα, ένα σύνολο εκθεμάτων από διαφορετικές συλλογές που θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το κτίριο σε αυτό τη μορφή και το χαρακτήρα που θα θέλαμε να έχει. Και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τόσο της Κομωτινής όσο και της Ξάνθης, στην Ξάνθη έχουμε εδώ τις γιορτές νεολαίας, οπότε το Πολυχώρο Στέγης και Σκέψης είναι ανοιχτός για πολλές εκδηλώσεις, μέσα και στο πλαίσιο του με εκθέσεις και κάποιες συναυλίες. Αντίστοιχα υπάρχει στις 13 του μηνός με αφορμή την Πανελλαδική ημέρα λογοθεραπείας έτσι δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις στις 4 με 6 θα λειτουργήσει ένας συμβουλευτικός σταθμός ο Πολυχώρος, ενώ στις 6.30 με 8.30 θα υπάρχει η εκδήλωση για τον αυτισμό από την επικοινωνία στη σύντηση που κάνουν η αντίστοιχη οργάνωση για τη λογοθεραπεία. Έχει εκδηλώσει, όπως σας είπα, στο πλαίσιο των γιορτών νεολαίας και μια βιβλιοπαρουσίαση στις 16 του μηνός, συμμετέχοντας μέσα σε αυτό το εορταστικό πνεύμα, ενώ αντίστοιχα συμμετέχοντας στο εορταστικό πνεύμα της Κομωτινής των Ελευθερίων της Θράκης, στις 15 και 16 φιλοξενούμε και συνδιοργανώνουμε το Γαλάζιο Πουλί σε σκηνοθεσία της Χρύσας Ιωαννίδου με το Σύλλογο Ευρυθών Ροδόπης. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες λίγες θέσεις στο Μέγαρο, μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα από τη σελίδα του Μεγάρου, τη στέγη πολιτισμού και να κλείσουν τις θέσεις τους για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις δηλώσεις.
0: Ημέρα γενεθλίων για τον εξαιρετικό ερμηνευτή, τον Λεωνίδα Μπαλάθα, και αποχαιρετούμε με ένα δικό του τραγούδι με το τίτλο «Ταξίδι για να σε βρω». Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω Τηθωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιπιστωτικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στους 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαφάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρένο-εγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έστρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα έτσι σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μια 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας το οποίο είχε έρθει, το, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία, οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πώς εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να το συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Γκόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές, σχεδόν δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ανάλογο λογαριασμός. Διότι, Βίκυ, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί οι ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και διότι ήταν ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία, έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδου πυρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδου πυρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Καθυστερούν πάρα πολύ αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε

0: Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνο ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγωγικών προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Θα να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους. Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
1: Πολλά τα θέματα.
0: Λοιπόν, η συνέχεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από το νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωραία σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα. Και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε

0: Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για τριών θέσεων, η οποία ήταν άγωνη. Όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και, και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτεια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους. Και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω όταν δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
1: είναι
2: ξέρω,
1: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
2: Να σε... Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Να που σε... είχαμε στην Κασαβέτεια πρόσφατα.
1: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής. Ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Αστάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και Δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάση σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα εργατικά κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, υδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΚ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν. Έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες. Και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, τι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και επιχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμένες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι δεν το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι, εν πάση περιπτώσει έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να υδρεύεται, να υδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τους μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, Γκίνεα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει. Όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστερήσαμε περίπου 2 μήνες στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, την ΡΑΕΗ, mm-hmm. η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε mm-hmm. ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε mm-hmm. τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Mm-hmm. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, mm-hmm. εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm. το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, mm-hmm. η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, mm-hmm. και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο mm-hmm. Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κ. Λιβάνης το αποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω,
0: ναι.
2: έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, mm-hmm. και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βέβαια, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλη και ξεκινάμε, βεβαίως, και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλη, με την ονομασία αυτό παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε για από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλη αυτή την περίοδο.
0: Έτσι.
2: Σας περιμένουμε το καλοκαίρι, το ΣΥΑ στην Αστυπάλη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, δική κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος της Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάλουν τις ποινήσεις κατά γνώστων. Τη μακρά ληστεία των δεδομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση. Και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες, και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία βεσέ για άτομα με αναπηρία, στην κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει από την πάνω και την κάτω πλατεία, τα Νάκτορα, και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο, αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από το νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, τον Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότι εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες συνέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρθησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο στον αφορά τις μονάδες. Όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, τον φθηνό τουρισμό. Είναι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικεία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτρα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά καλοτύπωση σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του.

Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο» με σπάνιο αρχείο.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους 2 πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο, να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν 2 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, 2 κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε σε συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
4: Βέβαια. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας.

0: λόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην αντέτατο θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καλιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
0: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδου, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστους ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
3: ναι, ναι, ναι,
2: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι, με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
3: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί?
0: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον ντρόν το ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίε και κύριοι, που είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα εντυξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκανε μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας τα χέρια του στον πλώ.

0: και φτεριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΤ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα... προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εξελίχθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
1: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
0: Ακριβώς. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι δεν έχουν εννόηση με την Βρετανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος απέντησε με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και η επισημάνηση αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιο, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
2: Ακριβώς, για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του ένας πρωθυπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτός θα είναι και ο βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκοσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την εξήγηση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι μεν κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ίχνη λασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κ. Κινάς και ο κ. Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
3: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Αυτό το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
4: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ρινιούς.
5: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
1: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
6: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν τα νεκέ με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια τα δίμηνα κάτω. Και του λέω, άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
7: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Θωρία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο ασημένιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλεισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του ΕΡΤ News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
8: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του ΕΡΤ News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτόπτες μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
8: Ενώ γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο. Γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις σε ελεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον
1: τα αποθέματα,
10: και είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε στα 830.000 βαρέλια την ημέρα, στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εξωπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διευθυντή κυκρούν Γρηγόρη τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλαία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, που θα μας περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει, έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
12: Καλησπέρα σας, ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιασυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεψης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 10ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότιο Ανιά, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συγκυρή. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φούρ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολύ γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Οκτώβριο με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριο είναι 4 μήνες διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται. Δεν θα θεωρούνται, πρόεδρες, οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, σε καμία περίπτωση.
13: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει έως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη θέση. Είδαμε μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε και άλλα μέχρι τότε.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
13: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα, και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Με Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου και Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, σημασίτα αυτό, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες για τους πρώτους που θα σπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κύριος Τσίπρας. Κάπως έτσι θύνεται για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να σε καλά, Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
13: Μεταξύ του να μην την παρατείνει και να την παρατείνει πέντε.
14: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δικαστικό.
13: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απλικεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
1: Ναι.
13: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή. Παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180. Συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
16: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στην επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
17: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει, επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη, στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροφολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
18: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής της θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα εν ειδική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα, εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτήριο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
19: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηξε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τόσο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκιαδάκης.
20: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Κατάσταση τη υγεία τη ασθενού βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
11: Ο καιρό.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
22: Σοβαρά επεισόδια εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντεξουσιαστών εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε φοιτητές. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Γαδάη, 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, πανέτοιμος ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
11: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΦ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
23: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
24: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
11: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
25: Όλος ο κόσμος των σπορ.
26: Μαζί σας καθημερινά.
25: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
26: Εντός και εκτός συνόρων.
25: Τα ρεκόρ.
26: Τα highlights.
25: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
26: Στον κόσμο των σπορ.
25: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
26: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
25: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
26: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
25: Στις 4 το απόγευμα.
26: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
25: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumdzopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
3: Γιατί, coach?
2: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Και κάπου εδώ οφείλουμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο ο οποίος μας έλειψε πραγματικά, γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις, είχε άλλες βάρδιες, είχε άλλες επαγγελματικές ευθύνες, πάντα στο πλαίσιο των αντίστοιχων ραδιοφωνικών του. Αλλά έφτασε η στιγμή να έρθει και πάλι στην παρέα μας και εμείς μαζί με τον Δημήτρη, εδώ ο Δημήτρης και ο Βασίλης, η αγκαλιά μας είναι πάντα ανοιχτή, Δημήτρη. Έτσι δεν είναι? Πάντα. Δεν έχουμε κλείσει καμία αγκαλιά εμείς.
1: Ποτέ.
0: Έτσι είναι. Να λέμε την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, καλησπερίζουμε στην παρέα μας τον Αποστόλη που τόσο πολύ μας έλειψε. Είναι μερικές απορίες που δεν καλύπτονται.
1: Εγώ νόμιζα και την κοπελιά έκανε τον πρόλογο.
0: Είναι η πιο πιστή, είναι η πιο συνεπής, είναι η κορυφαία. Εντάξει.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, για να μην δημιουργηθεί μπιφ μεταξύ τους.
0: Όχι, σε καμία δεν
1: για
0: υπάρχει.
1: Για μένα δεν είπες τίποτα.
0: Ναι. Κάποιες απώλειες, κάποιες απουσίες μάλλον, δεν μπορούν να καλυφθούν. Όσο καλή και να είναι η άλλη, όσο καλός και να είναι ο Φάνης με που δεν χάνει, με Φάνη δεν χάνει, ο Αποστόλης ήταν μια τεράστια απουσία στη ροή της εκπομπής για αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων που προηγήθηκε.
1: Τώρα βεβαίως ξεκινάει ένα άλλο διάστημα,
0: ναι.
1: Το διάστημα της ανασυγκρότησης, uh-huh. Στο οποίο περιμένουμε βεβαίως τις πάντα πληροφορίες με τη διεισδυτική ματιά που έχει πέρα από αυτά τα οποία φαίνονται.
0: Ναι, παραδείγματος χάρη, τόσο αυτό που λες, δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω έτσι, εξάλλου... Είμαστε ένας ραδιοφωνικός σταθμός που αν μη τι άλλο υπηρετούμε και την τέχνη και την τέχνη και τα γράμματα.
1: Τον πολιτισμό.
0: Και τον πολιτισμό. Κάποια πράγματα τα αποφεύγουμε, αλλά δεν γίνεται να μείνουμε πίσω από την εποχή. Δεν γίνεται να βλέπεις την είδηση που κυριαρχεί στα social media και εσύ να την περνάς by.
1: Για την οποία ο Αποστόλης κάτι έχει άποψη, αν θυμάμαι καλά. Μου είχες πει κάπου είδες τον πρέσβη της Φινλανδίας.
0: Σουηδίας. Ναι.
1: Το ψάξε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει άποψη, αλλά πες πρώτα.
0: Είναι φίλος του Βέμπου, να υποθέσω, οπότε από εκεί τον το γνωρίζει. Κυκλοφορεί ήδη στα social media και μάλιστα το έχουν κάνει πάρα πολύ έξυπνα το μοντάζ. Είναι το στρώμα από το επικοντό και είναι μία ανήφη και ένας γαμπρός ξαπλωμένοι εκεί. Και η είδηση λέει ότι η Σουηδία αναγνώρισε επισήμως το σεξ ως άθλημα και ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μάλιστα και το πρώτο διεθνές τουρνουά. Πολλοί λοιπόν, ένας το κυκλοφόρησε, πολλοί το υιοθέτησαν, γιατί πολύ απλά κανένας δεν βλέπει την πηγή, βλέπει μόνο την ομορφιά και το πιπεράτο μιας είδησης, και έχουν μάλιστα κάποιοι δηλώσει και την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά, όντας πάρα πολύ φιλόδοξοι έως ματαιόδοξοι ότι μπορούν να πετύχουν, γιατί μπορούν να πιστεύουν, ναι, ότι μπορούν να κάνουν και διάκριση οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι στα πράγματα. Όλο αυτό ανήκει, για αυτή η σύγχυση είναι προϊόν μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενός, να το πω, συλλογός. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Λέγεται Swedish Sex Federation, δηλαδή η Ομοσπονδία του Σεξ. Το ονόμασαν έτσι αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι.
0: Και αποφάσισαν να κοινοποιήσουν αυτή την DEMEC πληροφορία ότι έχει αναγνωριστεί ως άθλημα και ότι θα γίνει το πρώτο τουρνουά. Και αρκετοί αδαείς, που έχουν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, αγλαοί που λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος, αγλαοί, πρώτον αφομοίωσαν τα πάντα και δήλωσαν και συμμετοχή. Πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας ρε φίλε, πού πας? Δηλαδή το ενδεχόμενο να αποκλειστείς τον πρώτο γύρο και το ψυχολογικό τραύμα που θα σου προκαλέσει δεν το έχεις αναλογιστεί. Πού πας? Ας την πρώτη χρονιά να περάσει έτσι. Να δεις για το επίπεδο είσαι καλός. Μπορεί να μην είσαι καλός για το επίπεδο.
1: Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάρα πολλές απορίες. Αρχικά, είναι ατομικό ή ομαδικό το άθλημα? Τι λογίζεται?
0: Εδώ τώρα δεν ξέρω.
1: Τι λογίζεται?
0: Όχι.
1: Επίσης, θα έχει κατηγορίες.
0: Τους κανόνες δεν τους ξέρουμε.
1: Θα έχει κατηγορίες. Και με ποια κριτήρια?
0: Ναι, ποια τα κριτήρια των κατηγοριών,
1: ας πούμε. Θα έχει πρώτη, ναι. Champions League, δεύτερη, τρίτη κατηγορία.
0: Σωστό. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι μπορούμε να υποθέσουμε, ναι, για τις κατηγορίες.
1: Αν είναι σπορ και μετά και είναι και ομαδικό και δεν πάμε σε ατομικό, ας πούμε, για να έχουμε ονόματα. Να δούμε τις ομάδες του Γκέτεμπορκ, τις ομάδες της Κοπενχάγης.
0: Γκέτεμπορκ που λέει και ο...
1: Τις ομάδες από την Ουψάλα που θα κατεβαίνουν στη διοργάνωση εκεί. Ναι. Πριν να αποφασίσουμε σε αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο, mm-hmm, να δούμε πώς θα πάει η διοργάνωση.
0: Σωστό.
1: Και στοιχηματικά κιόλα.
0: Ναι. Και πώς θα είναι, δηλαδή.
1: Πριν να δηλώσουμε τη συμμετοχή στο διεθνές της κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Και τώρα, αν θα πεις ως Ολυμπιακό άθλημα, είναι κάτι το οποίο θα το
1: όχι,
0: δούμε.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου. Υπάρχει το εξής. Θυμάσαι την μπουνιά που έχει, ας πούμε, στα καλοκαίρια που είχε την μπουνιά που μετρούσε τη δύναμη της μπουνιάς.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι που μπορούσαν να ρίξουν 20 μπουνιές σε ρί, δεν μπορούσαν στο χέρι τους. Και πηγαίνανε με άριστα το 999 που ήταν, βαρούσαν με δύναμη 650. Μπορεί όμως να ερχόταν ένας να βαρούσε μια φορά και να το πήγαινε στο 950. Και αυτό είναι, ποιο κριτήριο θα έχει τέλος πάντων αυτός ο διαγωνισμός, που δεν θα γίνει βέβαια. Απλά όσοι παιδιά το βλέπετε στα social media, να ξέρετε ότι είναι τρολιά, μην ασχοληθείτε και βέβαια μην μπείτε καν στον κόπο να δηλώσετε συμμετοχή. Άσε που μπορεί να το δει κανένας που δεν πρέπει, και μετά να έχουμε και παρεξηγήσεις και να σου πει ότι δεν με ενημέρωσες ότι έχεις αυτή την πρόθεση, και άντε μετά να πείσεις για το αντίθετο.
1: Εγώ έχω ανοίξει εδώ το χάρτη της Σουηδίας και λέω πού θα αγωνίζομαι Ευρώπη του χρόνου σε αυτό το άθλημα. Πού θα πάω να παίξω εκτός έδρας, ας πούμε. Γιατί δεν θα είχε τέτοιες αναμετρήσεις, δηλαδή, ας πούμε. Σε ποιανού έδρα θα γίνονται δηλαδή αυτοί οι αγώνες?
0: Εδώ τώρα βάζεις ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς έχουμε μάθει, η Σουηδία ενάγεται στην Ελλάδα, όχι η Ελλάδα βγαίνει στη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Αυτό που το δεν το υπολογίζει.
1: Και η παράδοση επίσης παίζει ρόλο.
0: Ταινίες έχουμε γυρίσει. Ταινίες έχουν γυριστεί στην Ελλάδα για το περίφημο αυτό άθλημα.
1: Μη σου πω και στάσου κιόλα.
0: Ναι, και μίγδαλα προσφέρουμε.
1: Και μίγδαλα, πες
0: το, και μίγδαλα προσφέρουμε. Τα πάντα όλα.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό δεν σου λείψαμε τώρα, ρε Αποστόλη. Πες την αλήθεια. Δεν σου λείψαμε. Για τον Βάλτερ Ματσάρη θα τα πούμε ούτως ή άλλως.
1: Ο νέος προπονητής, μπορούμε να πούμε, Βασίλη, ότι είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή.
0: Έχει συμφωνήσει.
1: Με τη Βούλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Με τη Βούλα, τη Σούλα και τη Βούλα δεν ξέρω, γιατί με εκνευρίζει αυτό ο.
1: Από τη Σουηδία.
0: Αυτό με εκνευρίζει πραγματικά.
1: Αυτή η έκφραση.
0: Ναι, ρε.
1: Εντάξει, okay. Είναι επίσημο.
0: Όχι. Δεν είναι επίσημο. Okay. Να τα αποφεύγουμε μόνο σε πραγματικά σε κλιπαρό, να αποφεύγουμε το με τη βούλα.
1: Εντάξει, εννοείται φυσικά.
0: Προσβάλλουμε τις βούλες. Εντάξει, και έχουμε και μια βούλα που η βούλα, όπως ξέρεις, είναι και ένα βλέμμα αυστηρό. Δεν έχει παιχνίδια με τη βούλα σε καμία περίπτωση. Αλλά τη βούλα εννοούμε την υπογραφή, εντάξει, με την υπογραφή.
1: Ναι.
0: Και βάζαμε με τη βούλα. Παλιά, δημοσιογραφικό αυτό το πράγμα. Λαθασμένο, ρε φίλε. Δηλαδή, επίσημα.
1: Έκανε μόλις μία κίνηση ο συνάδελφος, η οποία. Εγώ πρέπει να τη συνδυάσω με την ευχή καλό καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν ανοίγει το κλιματιστικό στη δροσιά στο στούντιο που είναι
0: αύριο.
1: 7 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί?
0: Αφού λένε θα πέσει η δημοκρασία.
1: Θα πέσει.
0: Έτσι λένε.
1: Όχι πάλι, δεν μπορώ.
0: Έτσι δεν είπαν.
1: Ήδη ξεκίνησαν.
0: Εσύ που παρακολουθεί του καιρού, γιατί πηγαίνει σε γήπεδα, εμεί δεν έχουμε λόγο να πάμε σε γήπεδο. Δεν είπαν η δημοκρασία θα πέσει.
1: Όχι, όχι. Λέμε καλό καλοκαίρι.
0: Θα πέσει και χειμώνα.
1: Θέλω μεταγραφέ. Τελείωσε.
0: Τι θέλει?
1: Να μπούμε σε mood μεταγραφών. Θέλω παρέλαση. Για μας ναι, αλλά για όλους τους υπόλοιπους από τώρα. Λιβάη Γκαρσία, ας πούμε, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι υπάρχει δημοσίευμα αυτή τη στιγμή που τους εμπλέκει, εκτός από την ΑΕΚ, έτσι, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Και κλεισμένο στον ΠΑΟΚ τον είχαν, τον Λιβάη Γκαρσία, πριν από 6 μήνες, και τελικά αποδείχθηκαν ψέματα.
1: Έτσι θα περάσει ευχάριστα η ώρα. Με σενάρια. Με σενάρια.
0: Δεν είναι σενάρια, ξέρεις κάτι.
1: Γιατί δεν είναι σενάρια, τι είναι επίσημο τίποτα?
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Πολλές φορές για να βγάλει ένας μάνατζερ την πραμάτια του Βόλτα, βάζει κάποιον ή λέει ψέματα σε κάποιον στο να γραφτεί κάτι και να τον βάλει στην αγορά.
1: Για να δει και τι γκέλ κάνει, ας πούμε, να αυτή η πληροφορία.
0: Κάνει,
1: έτσι.
0: Όχι μόνο τι γκέλ κάνει, αλλά για να δει αν μπορεί να δώσει τον παίχτη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει παίξει 9 παιχνίδια στη χρονιά, είναι center for. Δεν λέω τώρα για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν έχω δει καν πόσα παιχνίδια έχει παίξει και τις επιδόσεις. Έχει παίξει 9 παιχνίδια σε όλη τη σεζόν, έχει βάλει ένα γκολ, έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με την ομάδα και λέει η ομάδα ότι κοίτα να δεις, πρέπει να φύγεις. Μα έχω συμβόλαιο. Ναι, μπορεί να. Δεν νοούσα τον Τζάλο. Δεν νοούσα τον Τζάλο, αλλά θα μπορούσε να είναι και ο Τζάλο. Θα μπορούσε να είναι και ο Τζάλο. Όπως θα μπορούσε να είναι και ο Μωρόν. Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Δεν έχω σκοπό να σου πληρώσω αυτό. Ενημερώνει λοιπόν τον ατζέντη ότι βρες μια ομάδα και ψάχνει έναν τρόπο ο ατζέντης να βάλει τον παίκτη στην αγορά. Για να, αν πάει απευθείας σε μια ομάδα και πει ότι ξέρεις κάτι, είναι διαθέσιμος, η ομάδα θα πάρει χαμπάρι ότι είναι σε ανάγκη ο ατζέντης και ο παίκτης και μπορεί να χάσει το συμβόλαιο. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μια προεργασία μέσα από τα δημοσιεύματα.
1: Από το επικοινωνιακό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα κάποια ονόματα, προφανώς όχι όλα που ακούμε, είναι η προσπάθεια να δελεαστούν υποψήφιοι μνηστήρες χωρίς αυτοί να καταλάβουν ότι ο πολιτής έχει πρόβλημα ουσιαστικά και θέλει να ξεφορτωθεί.
0: Όχι όλα, αλλά
1: όχι
0: μερικά.
1: Κάποια το είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια,
0: ναι.
1: Ότι θέλω να ξεφορτωθώ, αλλά θέλω να ξεφορτωθώ και να μου μείνει και κάτι, αδελφέ. Μην μπιτ παρά. μου πάρετε τον Μπέκ.
0: Παλιότερα τι κάνανε στο κοπή. Το οποίο το κάνανε πάρα πολύ και οι εφημερίδες. Γι' αυτό εξάλλου είχε γραφτεί το κορυφαίο, το απιθανό ότι προτάθηκε ο Τζόρνταν. Όχι ο Μάικλ Χακίμ που είχε παίξει στον ΠΑΟΚ, ο Τζόρνταν. Κανονικά, ναι. Ότι είχε προταθεί ο Τζόρνταν. Και γι' αυτό, τώρα παρένθεση δεύτερη βάζω. Γι' αυτό όταν ο Παναθηναϊκός συζητούσε με τον Ντομινίκ Γουίλκινς, πολλοί δεν το πίστευαν.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε μετά να πάρει τηλέφωνο ο Παύλος Γιαννακόπουλος συγχωρεμένος, για παιδιά, τον κλείσαμε τον παίχτη. Δεν τον πίστευε κανένας. Παλιότερα λοιπόν οι ατζέντιδες δίναν τις λύσεις τους στους δημοσιογράφους. Και λέγανε, τέτοια εποχή, τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό γίνεται συνήθως τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου και Απρίλιο, φτιάχνουν τις λύσεις τους με τους παίκτες που εκπροσωπούν οι ατζέντιδες. Ποιοι είναι διαθέσιμοι, παίρνουν κάποια δεδομένα, τι θέλει ο καθένας, τι λεφτά μπορούν να πάρουν, τελειώνουν με τις λίστες. Παλιότερα δεν την κάνανε στη διαδικασία τόσο ξεκάθαρη και είχαν τους παίκτες όλους, και 100-150 παίκτες. Και τους στέλνανε ότι πρότεινα αυτούς τους παίκτες στους δημοσιογράφους. Και γράφανε οι δημοσιογράφοι, Φίλο Πέμπτης, προτάθηκαν ή 40 ονόματα. Την άλλη μέρα, προτάθηκαν ή άλλα 40 ονόματα. Και πήγαινε λέγοντας, και όταν αν έπαιρνε μια ομάδα ένα από τους παίκτες, τους 200 που γράφανε.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Επιβεβαίωση.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Το είχαμε γράψει. Αυτό γινόταν τότε. Τώρα είναι διαφορετικά με τα social media, γενικά έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας.
1: Πάντως αυτό να το περιμένεις. Εγώ όποτε πέφτει ονοματάκι στην αντίληψή μου θα στο ξεφουρνίζω.
0: Εννοείται.
1: Ανερυθρίαστα.
0: Εννοείται.
1: Θα στο ξεφουρνίζω για να δω και τι γίνεται.
0: Να διορθώσω κάτι.
1: Να το βάζουμε στη σωστή διάσταση, μάλλον να το βάζουμε στη διάσταση που του αρμόζει το κάθε όνομα και την κάθε περίπτωση.
0: Οφείλω λοιπόν να πω σήμερα, ναι, επειδή χθες είπαμε πάρα πολλά για το box στο μπάσκετ, με κάποια τηλεφωνάκια που έκανα σήμερα, δεν μου βγήκε επίσημο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος ανήκει στην ΕΦΕΣ. Ο Παπαγιάννης, ο ψηλός, ο διεθνής σέντερ, ανήκει στην ΕΦΕΣ. Το παιδί έπαθε πολύ σοβαρό τραυματισμό στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω χιαστό έκανε και έκανε επέμβαση. Αυτό και ως συνέπεια να χάσει όλη τη χρονιά. Έχει συμβόλαιο αρκετά μεγάλο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο και για την επόμενη σεζόν. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να τον κρατήσουν και κυκλοφόρησε όλο αυτό το διάστημα η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Παπαγιάννη. Σήμερα σε 2-3 τηλεφωνάκια που έκανα δεν μου βγήκε επιβεβαίωση ότι έχει γίνει η πρόταση για τον Παπαγιάννη. Mm. Δεν το αποκλείω, δεν το απορρίπτω σε καμία των περιπτώσεων, αλλά λέω ότι μέχρι στιγμής τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει Παπαγιάννης.
1: Και σε κάθε περίπτωση, αν ασχοληθεί ποτέ ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ασχοληθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο. Γιατί έχουμε και ανακοινώσει μετά τις παραιτήσεις των τριών.
0: Το νέο διοικητικό συμβούλιο δεν ασχολείται καν.
1: Κάνει.
0: Ούτε του Άρη, ούτε του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Κανένας δεν ασχολείται.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δίνουν κλειδιά.
0: Με το αγωνιστικό στον Άρη ασχολείται ο Νίκος Ζήσης. Συν με τον προπονητή που θα επιλέξει να συνεργαστεί. Έχουμε πει χίλιες φορές τα δεδομένα. Ποια είναι. Στον ΠΑΟΚ ασχολείται εξ ολοκλήρου ο Αντρέα Τρινκέρι μαζί με τον Γιώργο Τσιάρα. Αυτοί οι δύο αποφασίζουν για το αγωνιστικό. Για να πω και την άποψή μου, το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό και

0: όλοι δεν έχουν κανέναν, μα κανέναν λόγο εμπλοκής. Μπορούν να εμπλακούν μόνο σε περίπτωση που κρίνουν ότι δεν έχουν έχοντας το δικαίωμα το αποφασίζω, δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στο σκάουτινγκ. Mm-hmm. Αλλά αν μπορούν να τα αποδείξουν, να έχουν επιχειρήματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα ότι μεταξύ των προπονητών με τους οποίους συζητάει ο Άρης είναι ο Γκόρντον Χέρμπερτ.
1: Γκόρντον Χέρμπερτ.
0: Ο Χέρμπερτ, παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γερμανία, παλιότερα στον Άρη προπονητής σεζόν 2007-2008.
1: Α, okay.
0: Καταξιωμένος ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Χέρμπερτ είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά η κουλτούρα του δεν έχει καμία σχέση με τα Βαλκάνια. Ήταν, όταν στον Άρη έτυχε να καλύπτω όλα τα ταξίδια του Άρη, τότε τα ευρωπαϊκά έπαιζε στην Ευρωλίγκα ο Άρης. Ήταν ο άνθρωπος εντελώς εκτός ελληνικής κουλτούρας. Φταίμε εμείς, φταίει αυτός. Αλλά ήταν ο άνθρωπος εκτός, ρε φίλε. Πρέπει να τα συνυπολογίσει αυτά τα πράγματα, κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί ένας άνθρωπος στην κουλτούρα της ομάδας.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:20. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το beef που έχει ανοίξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα. Θέλεις να το πιάσουμε τώρα αυτό ή να το αφήσουμε για μετά τις 3:30?
0: Όχι, θα πούμε μετά. Να πούμε λίγο πώς θα πάμε. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα λίγο για τα play-off μετά το διάλειμμα των 3:30. Mm-hmm. Θα πάμε μετά στο 4 και κάτι να πάρουμε ρεπορτάζ Ματσάρι, τι ακριβώς έγινε με τον Ηρακλή και τον Ματσάρι. Για τον οποίο Ματσάρι βέβαια έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Πάρα πολλά. Προφανώς και μιλάμε για ένα... Έχει πολλές παραμέτρους στο όλο θέμα. Πώς οι Ιταλοί προπονητές έχουν... Δεν ξέρω πώς θα πεταχτεί. Πώς οι Ιταλοί προπονητές έχουν πετύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ποιος έχει το ρεκόρ της μικρότερης σε διάρκεια παρουσίας σε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Έλα.
0: Του οποίου το όνομα παραπέμπει και σε όπλο. Έλα, Αποστολή. Ο Μπερέτα. Κάθισα σήμερα και είδα λίγο με αφορμή τον Ματσάρι.
1: Ο Μπερέτα προετοιμασία έκανε απλά, έτσι. Τίποτα, ούτε καν.
0: Δεν προλάβε. Ήρθε και
1: βγήκε από την προετοιμασία.
0: 40 μέρες ήταν αποστόλη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Μπερέτα. Έχει πολύ μεγάλο βιογραφικό Ματσάρι. Και όταν λέω βιογραφικό, δεν είναι αυτό που θα διαβάσετε μπαίνοντας.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς ο άνθρωπος έχει παραστάσεις από όλα τα επίπεδα. Από χαμηλό επίπεδο, από μεσαίο επίπεδο, από κορυφαίο επίπεδο. Με Νάμπολη, με Ίντερ, με Φιωρεντίνα. Έχει γκράντε βιογραφικό. Αλλά έχει κάποιες πιπεράτες ιστορίες, στις οποίες θα σταθούμε. Διάβασα και ένα κείμενο σήμερα. Ο Μπερέτα, ο οποίος...
1: Όχι ο Μπερέτα.
0: Ο Μπερέτα, λέω.
1: Ο Μπερέτα τώρα που να είναι.
0: Ο Ματσάρι, ο οποίος κάποια στιγμή στην Ιταλία είχε χαρακτηριστεί. Καταρχάς παίζει με τριάδα στην άμυνα. Εντάξει, είναι άνθρωπος που λατρεύει την τριάδα στην άμυνα με διάφορες παραλλαγές. 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3 πάντως πίσω. Πώς λέμε, 3-5-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα τον αγαπάμε και μόνο για το σύστημα που παίζει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί okay. Ταιριάζει στην
1: εκπομπή. Ναι, δικός μας άνθρωπος.
0: Μόνο μια φορά παρέκλεινε, όταν έχω ρεπό, ας πούμε. Μια μόνη φορά παρέκλεινε όταν στη δεύτερη θητεία του στην Νάπολη, όπου βρήκε μια ομάδα που είχε μάθει να παίζει με τετράδα στην άμυνα και σου λέει δεν μπορώ να το αλλάξει στο μέσα της χρονιάς. Στην Ιταλία γενικά έχει γίνει πάρα πολλούς λόγους για τις δικαιολογίες του. Δηλαδή είναι άνθρωπος που μπορεί να επικαλυστεί πολλά πράγματα στο να, όχι να δικαιολογήσει, αλλά κάπως για να προστατεύσει και τους παίκτες του. Έχει πει παραδείγματος χάρη, παίζει η ομάδα του στη Ρωσία και ξαφνικά αφού παίζει στη Ρωσία γυρνάει στην Ιταλία. Στη Ρωσία είχε μείον 20 βαθμούς και στην Ιταλία είχε 20 βαθμούς. Και λέει, παιδιά, λέει, χθες μέσα στην Ιταλία, λέει, στη Ρωσία μείον 20. Σήμερα ήρθαμε στην Ιταλία με 20 βαθμούς. Αυτή η διαφορά στη θερμοκρασία επηρέασε τα παιδιά. Έχει πει επίσης ότι τα αγόρια είχαν καταρρεύσει μετά από ένα 2-2 της Ίντερ με τη Βερόνα. Τα αγόρια είχαν καταρρεύσει, έχει πολύ ωραίο δημοσίευμα η Καθημερινή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά άρχισε κιόλας να βρέχει. Δηλαδή ότι έγινε βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, ήμασταν κουρασμένοι και ο καιρός, ας πούμε, ναι, δεν μας βοήθησε. Βάρυνε ο αγωνιστικός χώρος και η κούραση φάνηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Έχει πει επίσης το γήπεδο ήταν γλιστερό και ήμασταν κουρασμένοι. τελειώσαμε το μάτς με έναν παίχτη από την Πριμαβέρα.

0: από την.
1: Ναι, έφταιγε το γλιστερό, α πούμε. Ναι. Πριν ήταν βάρη ο αγωνιστικό χώρο, τώρα ήταν γλιστερό. Χάσαμε, λέει, πολλέ αντιπιθέσει επειδή βιαζόμαστε να φτάσουμε στον γκολ. Αυτό το λένε κι άλλοι. Ναι. Δεν το έχει μόνο ματσάρι, το λένε γενικά. Υπάρχουν παίκτες που αυτή την εποχή του χρόνου δεν μπορούν να παίξουν τρία συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Και αυτό το λένε πολύ.
1: Και αυτό το λένε όταν φτάνουμε το Φλεβάρι περίπου. Λίγο πολύ το είπε και ο Λουτσέσκο εδώ που τα λέμε για τους τραυματισμούς. Η Τωρίνο είχε τους οπαδούς με το μέρος της.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Αφού πες εκτός έντας ίντερ, φίλε. Με ποιους ένταν. Με σένα. Αυτό το λέμε απίστευτο. Μιλώ στατιστικά. Είναι δυνατόν όταν οι φάσεις είναι εναντίον μας να είναι ορατές από τους διαιτητές και όταν είναι υπέρ μας να μην φαίνονται ποτέ?
0: Γίνεται, φίλε.
1: Ευγενέστατα το είπε. Τα πήρες.
0: Γίνεται, φίλε. Στημένος. Μια χαρά.
1: Εδώ, το είπε, ναι. Εδώ,
0: τουλάχιστον δεν έχεις τέτοιο θέμα. Εδώ να τον ενημερώσει κάποιον να λέει τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Δυστυχώς η μισή ομάδα είχε γρήπη. 4-5 είχαν πυρετό και ένας έπαιξε με διάρρεια. Είχε πει επίσης. Ποιος έπαιξε με διάρρεια?
0: Too much information. Πάρα πολλές πληροφορίες. Λιγότερα. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τόσα πολλά.
1: Εναντίον της Αταλάντα κάναμε τα πιο αδύνατα λάθη. Μπροστά στην εστία χτυπήσαμε το δοκάρι 3 φορές, ίσως 4. Αυτό είναι εντάξει, δεν είναι. Αλλά είναι η κορυφαία ατάκα. Αυτό που σας είπα για τη Ρωσία, έκανε ζέστη και ήρθαμε από τη Ρωσία που έκανε κρύο. Φτάσαμε εδώ και βρήκαμε καλοκαίρι. Επίσης έχει, λέει, ένα τρόπο. Όταν θέλει να πει μια δικαιολογία, γέρνει ελαφρά, λέει, το κεφάλι του προς τα πίσω, σηκώνει τους ώμους του. Κάτι μου θυμίζει αυτό, με αυτό που σήκωνε τον ώμο και κουνούσε τον έναν. Και το αριστερό του φρύδι, όπως κάνει και όπως έκανε και ο Ανσελότη. Θυμάσαι ο Ανσελότη, ναι. Όταν μιλάει, πετάγεται το φρύδι επάνω, λες και κάνει μπότοξ. Έτσι, πώς φεύγει στον μπότοξ που φεύγει το ένα φρύδι λίγο πιο πάνω από το άλλο και κοντεύει να φτάσει στο μέτωπο. Κάπως έτσι είναι και ο Ματσάρη. Συνολικά όμως στην Ιταλία το λατρεύουν.
0: Συνολικά, ναι, οκ, εντάξει. Αυτός ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Εγώ περίμενα να σου πω την αλήθεια πιο extreme πράγματα. Αλλά τουλάχιστον στο extreme ο Ανδρέας Τραματσόνη παραμένει εκεί ψηλά, που μας έχει χαρίσει τις απίστευτες στιγμές.
1: Μαλεζάνη.
0: Εδώ
1: τώρα είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ο Μαλεζάνη, ας πούμε,
1: το πούμε μετά.
0: Παραμένει στην κορυφή. Δεν νομίζω ότι θα πέσει από την κορυφή ο Άλμπερτο Μαλεζάνη.
1: Υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι. Έχουμε δύο λεπτάκια. Στο ποδόσφαιρο, οι Ιταλοί που ήρθαν δεν τα πήγαν καλά. Το θυμάσαι τον πιγκόν του Ολυμπιακού με την Καμπαρντίνα?
0: Βεβαίως.
1: Τον Ιταλό.
0: Ψηλός. Ωραία παρουσία. Μέχρι εκεί.
1: Εντυπωσιακός.
0: Στην άκρη του πάγκου.
1: Όχι, συγγνώμη, όχι εντυπωσιακή.
0: Αλμπέρτο νομίζω λέγανε στο μικρό.
1: Επιβλητική. Και με όλη την αγάπη και το σεβασμό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέτρο σε ένα κορυφαίο εστιατόριο παγκοσμίως.
0: Αλμπέρτο Μπιγκόν.
1: Εντάξει, με τον δίσημό του, με την Καμπαρντίνα.
0: Έχει αυτή την ιταλική φινέτσα.
1: Μαλεζάνη.
0: Μα και κάκα. Ναι.
1: Στραματσόνη, ο οποίος κατέστησε τον Παναθηναϊκό. Με τις μεταγραφές που έκανε. Ναι. Για τον Μπερέτα του πάω και πάνω.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Πήγε τώρα, ναι. Ο Μπερέτα, σου λέει: Μπερέτα με λένε, θα πάνε την πω στον Παύλο. Πού πα, δε. Κάτσε κάτω. Γκατούζο, στον Όφι.
0: Ο Γκατούζο στον Όφι δυστυχώς επιβεβαίωσε το γεγονός, ναι, ότι δεν είναι προπονητής. Ναι, ναι. Ναι. Και ναι, το επιβεβαίωσε με τον χειρότερο τρόπο.
1: Με την Ιταλία.
0: Με την
1: εθνική. Να πήρε μια ομάδα μισή. Every day.
0: Ναι. Και everybody, ναι. In this town επίσης.
1: Τζουζέπε Σανίνο στο Λεβαδιακό, δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Το θυμάσαι ο Σανίνο? Δεν το θυμάμαι. Σανίνο το μόνο που θυμάμαι είναι στην ταινία στο Κεντρί, όπου έχουν στο Κεντρί με Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν. Έχουν προσλάβει, σου δίνει την εντύπωση, παλιά ταινία, αλλά αγαπημένη. Έχουν προσλάβει λοιπόν τον εκτελεστή Σανίνο, και έχει το νου του ο Πολ Νιούμαν να προστατεύσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μην τον εκτελέσουνε. Και τελικά ήταν εκτελέστρια Σανίνο και ήταν γυναίκα. Και εκεί που σε έχει πείσει, ξαφνικά είναι μια από τις πολλές εκπλήξεις της ταινίας, ήταν γυναίκα η εκτελέστρια. Τζαλούκα Φέστα, που είναι και στην ΑΕΛ, και Κλαόντιο Ρανιέρι, ο οποίος... δεν τα κατάφερε, ναι, την εθνική ομάδα της.
0: Πέρασε και ο Ρανιέρη, αλλά με την εθνική, ναι, ακριβώς.
1: Και μετά θα σε πάω στο μπάσκετ. Πάμε προς το πάνω στους τύπους,
0: ναι, ειδήσεων. Επίσης, έτσι όπως έκανε στην εισαγωγή για τον νέο προπονητή του Ηρακλή, εμένα στο μυαλό μου ήρθε και ένας άλλος προπονητής, ο οποίος πέρασε και δεν άφησε καλές εντυπώσεις, παρόλο που ήρθε με φοβερές περγαμηνές, ο Λάσλο Μπόλωνη.
1: Ρουμάνος, εντάξει.
0: Ρουμάνος, ναι, όχι Ιταλός. Αλλά στον ΠΑΟΚ έκανε δουλειά, θεωρώ εγώ. Στον Παναθηναϊκό βεβαίως ακούνε το όνομα Λάζλο Μπόλωνη και τρέχουν χιλιόμετρα μακριά. Δεν έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε θεωρητικά, τώρα το λένε αυτό, δεν ξέρω, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν δικό του,
1: ανακάλυψη.

0: potente di realizzare modi e sedi di incontri delle loro rappresentanze con le istituzioni, che a loro volta sapranno meglio ascoltare e comprendere le loro
1: risposte. Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Κατέληξε η μία κοπέλα. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουκρανικό των ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο. Στη Γαδά, 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους. Στις 10 απόψε από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είναι διπλός ο λόγος που ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι. Σε τίτλους μόνο. Ο δεύτερος είναι και αθλητικός κιόλας. Ο πρώτος είναι ότι σήμερα στις 10 υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, έτσι.
1: Αδιάφορο.
0: Με το τραγούδι Φέρτο. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά. Για όλους εσάς που παρακολουθείτε, να έχετε το νου σας και να συντονιστείτε.
1: Κάτσε να δούμε την ατζέντα, την τηλεοπτική, τα αθλητικά. Μήπως έχει κάτι να δούμε.
0: Σίγουρα θα υπάρχει και κάτι διαφορετικό, αλλά να σου πω και κάτι.
1: Ταινία.
0: Και εγώ μοιράζομαι αύριο, Αποστόλη.
1: Αύριο πες πάνω. Αύριο.
0: Και εγώ νομίζω ότι μοιράζομαι τη λέξη που είπε ο συνάδελφος.
1: Για να δω λίγο. Προς το... Dan Ferming, Patrick Fist Λέχη. Να δω 10 παρατήταρτο.
0: Dan Ferming.
1: Ναι. Έχει Southampton, Middlesbrough. Ματσάρα. Δεν το συζητάμε. Championship. 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Α. Έχει και ATP Masters. Για τον Χατζιπαντελή. 9 η ώρα. Η Μπέτις παίζει με την Έλτσε. Αφού παίζει με την Έλτσε. Τα παίξει δύο παιχνίδια. Η Θέλτα παίζει με τη Λεβάντε. Στις 8 η ώρα είναι αυτά τα μάτσα. Όχι, να δούμε τι θα βλέπουμε. Γι' αυτό. Να βλέπουμε. Δεν βλέπουμε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα δεις Ακύλα, δεν θα δεις Φέρτο, δεν θα δεις Eurovision. Πρώτο ημιτελικό, 10 η ώρα.
1: Είσαι τρεχά στο
0: χρόνο.
1: Γιατί μου.
0: 10 τραγουδάκια είναι μωρέ, ένα διωράκι με popcorn εκεί.
1: Τι να κάτσω να δω Eurovision. Τι είσαι τρελό. Α, ματσάρα. Μετά αυτό που έγινε Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα που μπήκαν μέσα με τους Πυρσούς, δεν χάνεται αυτό το μάτς. Τι να δω Eurovision.
0: Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ακούσαμε αυτό το τραγούδι είναι γιατί ένας Βέλγος δημοσιογράφος διακίνησε και έχει γίνει viral ότι έχει κλείσει μεταγραφή του Special One του Ζωζέ Μουρίνιο στην Ρεάλ και ότι την ερχόμενη εβδομάδα το μόνο που θα γίνει θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν, δηλαδή και από την πλευρά του Μουρίνιο και από την πλευρά της διοίκησης της Ρεάλ.
1: Ναι,
0: και μαζί με όλο τον κόσμο, Αποστόλη, γελάω και εγώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: και μάλιστα το φοβερό είναι ότι ο Μουρίνιο το διέψευσε την περασμένη εβδομάδα όταν βγήκε η πληροφορία ότι ψάχνουν ένα μαντρόσκυλο να μαζέψει λίγο να είναι στο Μαντρί το νούμερο 1. Γιατί κάπως έτσι το γράψαν οι Ισπανοί. Και σήμερα ο Μουρίνιο, όχι σήμερα, εχθές ο Μουρίνιο, μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα, είπε ότι τη Δευτέρα θα σας ανακοινώσω τι προβλέπει το μέλλον για μένα.
0: Γιατί έχει μείνει μία αγωνιστική κιόλας. Έτσι.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό
1: έχει,
0: είναι τίμιο, ρε παιδί μου, από πλευρά του, εντάξει. Είναι τίμιο. Έχει, είναι σε ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορεί να πει τώρα κάτι. Δεν μπορεί να πει κάτι. Ούτως ή άλλως. Γιατί Eurovision το βλέπεις, δηλαδή κάθεσαι βλέπεις Eurovision.
0: Εξαιτίας της κόρης.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Αλλά έχω και άποψη κιόλας εξαιτίας της κόρης, ας πούμε.
1: Γιατί κάνουμε πάντα μια μάζοξη, τρώμε, πίνουμε. Και εγώ πηγαίνω και το φάει και το ποτό. Σου πω την αλήθεια, δεν πηγαίνω για την Eurovision. Το μόνο που
0: διαφέρει
1: είναι η βαθμολογία.
0: Η
1: βαθμολογία.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, η βαθμολόγηση τη βλέπω, να δω έτσι το πώς. Μην το πω στον αέρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό το ρήμα. Άλλωστε, δεν είναι και αποδεκτό από το λεξιλόγιο το ελληνικό. Το πώς τέλος πάντων ταιριάζουν τα έθνη μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι. Εμείς, ας πούμε, σχέση έχουμε μόνο με την Ποδοσφαιρική Ένωση της Κύπρου, ας πούμε, στην Eurovision. Οι άλλες ποδοσφαιρικές ενώσεις κάνουν τις δικές τους κολεγίες.
1: Πάει καλά. ο Ακύλας πάει καλά. Ακύλας, και σίγμα.
0: Ναι. Εγώ αυτά είναι που δεν πιστεύω.
1: Έτσι λένε.
0: Αυτά είναι. Αυτά που λέει, όπου ακούω, οι στοιχηματικές βάζουν. Χ, διαγράφω, δεν πιστεύω τίποτα. Και αυτό το έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια, με αφήνει παγερά διάφορα. Τι πάει, προφανώς. Τι πάνε, ναι, πάντα μέσα, τι, στην κατάκτηση έχουν δώσει ποτέ, ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, πριν πάω στη βραδιά την καθιερωμένη που κάνουμε μπέζι, μια πολύ μεγάλη παρέα, κάθισα, διάβασα τις στοιχηματικές και ήμουν πολύ μέσα στις προβλέψεις μου, παρότι δεν είχα ακούσει ένα τραγούδι. Και δεν είπα, βέβαια, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν άκουσα κανένα τραγούδι, καθαρά στοιχηματικές, τι είδα. Αλλά πέφτουν όμως, δεν έπεσαν μέσα στον νικητή, ναι, αλλά πέφτουν μέσα στην πεντάδα. Πεντάδα δηλαδή, αυτό που θα σου βάλει, τουλάχιστον οι τρεις από τις πέντε θα είναι μέσα. Mm-hmm. Μ' αρέσει η βαθμολόγηση, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, τη θεωρώ πάρα πολύ κουραστική. Και λόγω συνήθειας, να το πω, τσεκάρω τι φοράνε και αυτοί που εμφανίζονται από κάθε χώρα. Δηλαδή πως είναι ντυμένες.
0: Ναι.
1: Ή ντυμένοι, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Εγώ πως δεν έχω ποτέ συνάφεια με τα τραγούδια που κερδίζουν. Δηλαδή πάντα τα λέω στην παρέα και γίνομαι ο δακτυλοδεικτούμενος ότι μου αρέσει το πιο άσχετο
1: τραγούδι. Το χειρότερο τραγούδι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Το χειρότερο. Ναι. Ας πούμε, πέρυσι, ας πούμε, θυμάμαι ότι υποστήριζα στεναρά και εκείνη την 65η Ισπανίδα η οποία τραγουδούσε ένα τραγούδι.
1: Με τη φωνάρα, λες.
0: Δίσκο που ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Πώς τη λέγανε, Ερνάντεθ.
0: Όχι Ερνάντεθ.
1: Πώς, Σάντσεθ. Όχι.
0: Τώρα με αναγκάζει να το ψάξω. Σπέιν,
1: Γκόμες. Όχι. Ποιο άλλο ισπανικό όνομα. Ριβιέρα. Ριβέρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν ήταν το 24.
1: Εκατομμύριο κουτσομπόλη εδώ απέναντι.
0: Νεμπουλόσα ήταν. Ζώρα. Θώρα, μάλλον.
1: Θώρα.
0: Το 24. Συγγνώμη, όχι το 25. Το νεμπουλόσα. Θώρα.
1: Τόσε πίκρε τώρα είχατε μαζί τι προηγούμενε ημέρε. Δώσ' του μια χαρά λίγο να ακούσει λίγο την Ισπανίδα.
0: Δεν θέλω να κάνω βεβαίω. Δηλαδή έκανα ένα σχόλιο για την ηλικία τη. Μην το πάρουν στραβά. Επειδή μου έκανε εντύπωση το γεγονό το πώ τραγουδούσε, α πούμε, η συγκεκριμένη ερμηνεύτρια η οποία δεν ήταν τα 20χρονα και τα 30χρονα τη Eurovision. Παιδιά.
1: Δεν είναι παρεξηγήσιμο αυτό το οποίο είπες. Εντάξει, αυτή είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτή. Ναι.
1: Εγώ θέλω λίγο να βάλεις το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Σταμάτα, βρε, σταμάτα.
1: Γιατί ήταν η μεγαλύτερη αδικία.
0: Αποστόλη με ζήτα γράφεται. Με ζήτα, ζήτα, όμικρον 2 ρο αλφα.
1: Όπως και η. Πώς τη λένε, η. Με το σγουρό το μαλλί που είχε πάει στην Eurovision.
0: Τώρα, αν σε ρωτήσω ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι.
1: Α, δεν ιδέω, δεν ξέρω.
0: Σοφία Βόσου.
1: Σοφία Βόσου επίσης.
0: Σοφία τραγουδάρα. Ναι. Τραγουδάρα, το οποίο το εκτέλεσε ο σαξοφωνίστας.
1: Ναι.
0: Το εκτέλεσε στο ζωντανό.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν και μικρός εγώ τότε. Δεν έχω μια διαφορά ηλικίας.
0: Άκου. Τραγουδάκι. Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.

0: Αυτό ήταν, ήταν είναι,
1: το βίντεο είναι η live performance.
0: Live performance ήταν αυτό.
1: Είναι στην, το 2024.
0: Τι έκανα πέρα, το θυμάμαι.
1: Έτσι, όχι το, το 24, κάτσε να σου δείξω.
0: Μάλλον
1: το, εδώ έγινε το τέτοιο, πρόπερση.
0: Ναι. Μήπως δεν το... Πού ήμουν εγώ. Καναγόνα θα είχα.
1: Μπορεί κάποιο τώρα κοιτάζει το βίντεο.
0: Καναγόνα θα είχα. Καναγόνα θα είχα. Ω, θα έχω καναγόνα. Γιατί το, δεν το θυμάμαι. Θα το θυμόμουν αυτό το πράγμα. Αυτή την.
1: Με, όλο, την
0: με όλη την αγάπη, με όλη την συμπάθεια, αυτή την αηδία το θυμόμουν. Το θυμάμαι. Ναι. Και σου άρεσε αυτό.
1: Το τραγούδι.
0: Το τραγούδι. Καλά, δεν λέω για τη σκηνική παρουσία, ούτε τη χορευτική παρουσία, αλλά λέω για το τραγούδι. Και σου άρεσε το τραγούδι.
1: Ναι. Το θέλασα πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Με κοιτούσαν
1: περίεργα εκείνη τη
0: ωραία.
1: Στιγμή. Εντάξει.
0: Ωραία, λίγο...
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή. Από αυτή τη στιγμή και μετά με κοιτούσαν όλοι περίεργα. Άμα δεις το βίντεο κλιπ, στο
0: και
1: 1:37 θα καταλάβεις.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι, ναι, βλέπουμε...
1: Από ποια στιγμή και μετά με κοιτούσαν περίεργα όλοι. Ρε,
0: για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί ακούει δύο να γελάνε, βλέπουμε ταυτόχρονα, έχει βάλει στο YouTube το βίντεο της παρουσίασης του Eurovision, αυτού του τραγουδιού από την Ισπανίδα, και με πράγματα που βλέπουμε, ας πούμε, η δική μου αισθητική βιάζεται, θα έλεγα, αρκετά. Αυτά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο.
1: Μπορεί εντάξει, okay, το βγάζω, υπόλοιπο. Το βγάζω, ναι. Εντάξει, 10 σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, πώς τη λέγανε, ήταν και η Σοφία Ιβώσου και η πιο πλήρη Μαρινέλα και η... Πώς τη ήτανε η... Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου, πάλι ένα όνομα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα μου έρθει, στο διάλειμμα θα μου έρθει. Όχι, δεν λέω γιατί. Μπερσαργυράκη, ρε φίλε, ήταν επίσης εμφανισάρα. Εμφανισάρα Μπερσαργυράκη. Όχι. Πώς τη λέγανε. Η Μαντό.
1: Μπράβο, το βρήκα.
0: Και η Μαντό. Είχε κάνει ωραίο τραγούδι, αλλά τώρα θέλει πανηγυρτζίδικα εκεί πέρα. Όταν πανηγυρτζίδικα αρέσουν στον Αποστόλη.
1: Και σε μένα μου αρέσουν.
0: Τα πανηγυρτζίδικα.
1: Γιατί για μια φορά, δύο, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Βέβαια του Ακύλα θα είναι. Τραγούδι του καλοκαιριού, εντάξει.
1: Καλά, δεν κάθε φορά αυτό γίνεται.
0: Ναι. Θα είναι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να κάνουμε μια κουβεντούλα, λίγο έτσι για τα play-off που έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και αγώνες. Έχουμε και play-out σήμερα, εντάξει. Θα πούμε το πρόγραμμα σε λίγο. Play-out.

0: Λοιπόν, είπαμε δύο-τρία πραγματάκια για την Eurovision, την οποία σήμερα την ημιτελική σειρά είπαμε.
1: Ναι, πρώτος ημιτελικός.
0: Ναι, πρώτος ημιτελικός, θα τον δει σίγουρα ο Δημήτρης. Καλά, για τον Αποστόλη πλέον είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τον δει. Εγώ με τη συνωμοταξία να κάτσουν να δουν τα Fermin Patrick Thistle, για να είμαι ειλικρινής. Ο Ανέστης Αναστασιάδης τι θα δει, ας πούμε. Θα δει Eurovision, Ανέστη, ή θα κάτσει να δει κανένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε εγωιτεύει Eurovision, σου αρέσει?
2: Δεν με εκφράζει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Καθόλου γεγονός αυτό το γεγονός. Σίγουρα είναι μακριά από τον πολιτισμό. Και νομίζω ότι όλες τις αρχές που έχουμε και κυρίως σαν Έλληνες, ναι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο θεσμός. Και αν μου επιτρέπετε, χειροκροτώ, ναι, και θαυμάζω τη στάση κάποιων χωρών όπως είναι η Ισπανία και η Σλοβενία, που ενάντια σε όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας σε αυτή τη γενοκτονία, έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό στον οποίο θα πάρει μέρος το Ισραήλ.
0: Ενημερωμένο σε βρίσκω πάντως, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό, από σένα τώρα το έμαθα.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν πάβει πέρα από ότι αν είσαι δημοσιογράφος, αν είσαι προποδοσφαιριστής, προπονητής, να πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Και από τη στιγμή που ζούμε σε μια κοινωνία παγκόσμια που κοντεύει να εξαλειφθεί η ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χειροκροτούμε και να θετούμε κάποιες θέσεις και κάποιες τάσεις ανθρώπων, τις οποίες δεν δέχονται αυτό που θέλουν να μας περάσουν, τέλος πάντων, αυτές οι elite κοινωνίες, έτσι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, εγώ δεν διαφωνώ, εντάξει, δεν βλέπω και εγώ Eurovision, για να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει γενικώς το όλο αυτό το πανηγυράκι, αλλά σέβομαι βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι το βλέπουν και τους αρέσει.
2: Συμφωνούμε
0: πάρα πολύ.
2: Απόλυτα. Ναι. Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε.
0: Πάμε απόλυτα στα αγωνιστικά λίγο τώρα. Το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, το άξιζε, ήταν καλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους?
2: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δίκαια. Στο τέλος, πάντα νομίζω ότι δικαιώνεται αυτός που έχει ίσως την πιο σταθερή απόδοση και το πιο σταθερά αποτελέσματα. Η ΑΕΚ αυτό είχε σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που ήταν οι διεκδικητές. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που όλοι λέγαμε και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα ότι είναι ο πιο ουσιαστικός και παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ίσως για λίγο μικρότερο διάστημα ο Ολυμπιακός ήταν και αυτός επίσης ο οποίος είχε λίγο την έγκλη την περσινή με την τεράστια επιτυχία. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ κατάφερε να έχει μια σταθερή απόδοση σε αποτελέσματα. Ακόμα και στην Ευρώπη, γιατί και η ΑΕΚ είχε, αν θέλεις, τρεις διοργανώσεις στα χέρια της. Ήταν ένα βήμα να μπορέσει να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Δηλαδή μετά από ένα άσχημο παιχνίδι στην Ισπανία, που και εκεί ίσως έχασε 3-0, που δεν θα έπρεπε να είναι 3-0 το παιχνίδι, δικαιούταν να βάλει τουλάχιστον.
0: Ναι, σωστό.
2: Κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την κούραση και την κόπωση και τις διοργανώσεις και δεν θα πω ότι ήταν η καλύτερη παρουσία στο καλύτερο θέαμα, αλλά σίγουρα είχε το πιο αποτελεσματικό παιχνίδι που την έφερε κοντά στον τίτλο.
0: Τα όσα ισχυρίστηκε ο Λουτσέσκου, για να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, περί τραυματισμών, είναι επιχειρήματα ή όχι? Γιατί, για ποιο λόγο το λέω αυτό το πράγμα? Έχω την άποψη ότι το 2026, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έχεις τη δυνατότητα να διαχειριστείς την κατάσταση την αγωνιστική και τη σωματική ενός παίκτη και να αποτρέψεις ακόμα και το ενδεχόμενο πολλών τραυματισμών. Ο ΠΑΟΚ τους είχε όλους μαζεμένους.
2: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αποτελείται από ένα ρόστερ, αν μη τι άλλο, εισάξιο σε όλες τις θέσεις. Και αν θέλεις, μπορούμε να αξιολογήσουμε λίγο τα παιχνίδια που έχουν έρθει, τα κακά αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Γιατί εκτιμώ ότι είναι άδικο για το ρόστερ του ΠΑΟΚ να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε τραυματισμούς και δεν κατάφερε να κερδίσει στη Λάρισα, γιατί δεν έπαιζε ο Μεϊτέ και έπαιζε ο Ζαφίρης. Έτσι. Yeah. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο και για το ρόστερ. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, είναι
2: που
0: σαν να λες ότι εξαρτάται από συγκεκριμένους παίκτες. Όχι πως δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων εξαρτάται. Δεν παίζει ο Μεϊτέ και ο Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ χάνει το 60% της δύναμής του. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι είναι? Δεν μια ομάδα που διεκδικεί στόχους σε τρεις οργανώσεις.
2: Ακριβώς. Και πιστεύω ότι έχει φτιαχτεί ένα ρόστερ που μέχρι το Δεκέμβριο λέγαμε ότι μπορεί και τα αποκρίνονται όλα τα παιδιά. Και ξαφνικά, όταν το αποτέλεσμα δεν έρχεται, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι με αυτό που είπες στην αρχή, και θα μείνω εκεί, ότι η τεχνολογία και η προπονητική διαδικασία είναι τέτοια που σου επιτρέπει να ελαχιστοποιήσεις τουλάχιστον αυτούς τους πολλούς τραυματισμούς. Γιατί από τη μια μεριά είναι κατανοητό ότι οι υποσχεστές είναι άνθρωποι, ότι δεν είναι ρομπότ να παίζουν στο 101% των δυνατοτήτων, ότι θα φύγει και κάποια στιγμή ο τραυματισμός και η κούραση. Αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες ομάδες και τις τρεις που αποτελούνται από 24 ποδοσφαιριστές άξιους, νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να είναι διαφορετική προσέγγιση. Γιατί αν προσεγγίσεις σωστά το πράγμα τώρα, θα σε βοηθήσει για την επόμενη σεζόν.
0: Εδώ να βάζω σε κουβέντα λίγο και τον Ολυμπιακό για τον εξής λόγο. Εχθές ο Αντώνης Μίνου μας είπε την άποψή του ο άνθρωπος και νομίζω ότι έχει και δίκιο, ότι υπερεκτιμήθηκε το επίπεδο ποιότητας του ρόστερ του Ολυμπιακού. Σε σημείο ο Ολυμπιακός να θεωρείται από τα φαβορί, αν όχι το βασικό φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε ότι τελικά αυτό το ρόστερ πέρασε μια πολύ καλή περίοδο, αλλά το επίπεδό του δεν ήταν τόσο ποιοτικά πάντα υψηλό σε σχέση με αυτό που εμείς είχαμε εκτιμήσει.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάντα η άποψή μας διαμορφώνεται και δυστυχώς έτσι είναι, ναι, εκ του αποτελέσματος, αν είναι θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή, να θυμηθούμε ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και έλεγαμε ότι αν ο ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και κερδίσει ένας από τους δύο, θα το διεκδικήσει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, δεν υιοθετώ εγώ την άποψη ότι ο δεύτερος είναι αποτυχημένος γιατί τερμάτισε 3 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ είναι αποτυχημένος. Όχι. Είναι πολύ ωραίο το ότι είδαμε ένα πρωτάθλημα που και οι τρεις μέχρι τα τελευταία 2-3 παιχνίδια διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η έννοια του συναγωνισμού. Αυτό βλέπουμε γίνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Η City διεκδικεί μέχρι και το τελευταίο πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε μια κακή Ρεάλ διεκδικούσε στο κλασικό το κύπελο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Γαλλία. Άρα λοιπόν, εμείς είδαμε κάτι εφάμιλο δηλαδή σε αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια και των τριών. Δεν σημαίνει όμως ότι, ξέρεις, κάτι απέτυχε ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Οκ, ήταν μια δύσκολη χρονιά που στο τέλος ένας αυτής της πρωταθλητής έτυχε να έχει την απόδοση σταθερή σε αποτελέσματα η ΑΕΚ. Και πρέπει να προχωρήσουν και οι δύο ή τρεις ομάδες και οι τέσσερις ομάδες, μάλλον, γιατί και το πρωτάθλημα θέλει και τον Παναθηναϊκό δυνατό, θέλει και τον Άρη δυνατό. Γιατί βλέπουμε όλοι πόσο ανταγωνιστικό γίνεται.
0: Μάλιστα. Ανέστη Ανασιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, έτσι όπως κάναμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σήμερα, η κουβέντα για τα αθλητικά ήταν μια παρένθεση, γιατί ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την Eurovision. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Μίλτος, ο αγαπητός φίλος Μίλτος, μας ζητάει με έμεσο τρόπο να δούμε λίγο το τραγούδι της Ισπανίας το 2022 με την Τερθέρα. Νομίζω το C είναι Θ. Θ νομίζω είναι στα ισπανικά. Ναι. Θ. Με την Τερθέρα Eurovision 2022. Μήπως θα μπορούσαμε, αγαπημένη Αγγελική, αν θα είχες βέβαια το χρόνο, έχουμε 2-3 λεπτάκια, να το ακούσουμε κιόλας. Είναι
1: πώς το
0: 2022 con Chanel Terrero.
1: Chanel.
0: Chanel. CH είναι. Chanel. Okay. Ξέρω, Θανέλ. Και να, δηλαδή, πέρα από τη σκηνική παρουσία, η οποία ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή.
1: Στο έστειλε κιόλας, το βλέπεις.
0: Βέβαια, το έχει στείλει ο σε εισαγωγικά σκύλος. Να ακούσουμε και τη φωνούλα της. Είναι, επαναλαμβάνω, του 2022. Εσύ τώρα βλέπεις τη σκηνική παρουσία. Γενικώς δεν ξέρω για ποιο λόγο προμοτάρουμε τόσο πολύ τους Ισπανούς. Οι οποίοι, οι Ισπανοί, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον αγώνα αύριο, Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό τους προμοκάρουμε να κερδίσουν στην Eurovision και ναι, να πάνε σπίτι τους αύριο.
0: Δεν θα παίξουν
1: έτσι. Όχι να πάνε σπίτι τους, να μείνουν σπίτι τους, να μην κλείσουν εισιτήρια.
0: Αυτοί δεν παίζουν, λέει, στην Eurovision. Δεν θα παίξουν. Δεν παίζουν στην Eurovision.
1: Δεν θα πάνε.
0: Δεν το ήξερα εγώ. Χαμπάρι δεν είχε.
1: Ούτε εγώ.
0: Τα έχω κοιτάξει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δηλαδή τώρα κάτσε, ρε φίλε. Κάτσαν. Διάβαμε.

0: τραγουδάρα. Για πάμε. Ωραίο ρυθμό. Ανεβαστικό τραγούδι. Γιατί είναι ανεβαστικό τραγούδι. Ας τη σκηνική παρουσία, ρε φίλε. Μη στέκεσαι με τη σκηνική παρουσία. Όπως εγώ περιμένω την Κυριακή του Πάσχα να έρθει το κατσίκι. Αλλά είναι ανεβαστικό τραγούδι όμως. Καμία σχέση με αυτό που μου έβαλες νωρίτερα.
1: Εμένα
0: η
1: μια άλλη Ισπανία μου άρεσε, ρε παιδιά, τώρα. Ήταν πιο δίσκο. Αυτό είναι πιο
0: πολύ. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ σου βγάζω την Ισπανία τώρα με Τσάβη, με Ινιέστα. Και εσύ μου βάζεις την Ισπανία της δεκαετίας του 80 που δεν έπαιρνε τίτλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί.
0: Εγώ σου έβαλα την Ισπανία της δεκαετίας, δηλαδή σου βάλα τους κορυφαίους όλους. Μπαρτσελώνα με Μέση, με Νεϊμάρ, με. Και εσύ μου βάζεις την Μπαρτσελώνα με το Στόιτσκοφ. Όχι πως ήταν άσχημος ο Στόιτσκοφ, παιχτάρε ήταν ο Στόιτσκοφ, αλλά
1: ήταν ο Στόιτσκοφ.
0: Δεν ήταν η Μπαρτσελώνα κάτι τότε.
1: Και ο Βαλκάνιο.
0: Εγώ περίμενα να μου πεις τώρα, για να είμαι ειλικρινής, αυτούς τους άλλους που ήταν τους μεταλλάδες που είχαν κερδίσει.
1: Οι Λόρντι ήταν οι μεταλλάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτούς περίμενα. Για Κίσεκοβα.
1: Οι Φινλανδοί.
0: Δηλαδή ήταν μεγάλο το σοκ που ένιωσα όταν άρχισε να παίζει το βίντεο. Δεν το περίμενα ποτέ πως ένα Δημήτρη αυτό.
1: Όχι, ήταν δίσκο. Σου λέω στην Eurovision είμαι Άλαν Ντι Άλαν. Μ' αρέσουν τα πιο... Τα πιο άσχετα, ρε παιδί μου. Ναι. Παίρνω πάντα μια έτσι θέση και άποψη εντελώς εκτός κλίματος. Ναι. Σε σχέση με το τραπέζι στο οποίο κάθομαι.
0: Δηλαδή διαλέγεις το πιο κεντρικό, κάπως έτσι.
1: Αυτό, δηλαδή, ναι. Άκουγα. Ήμασταν τώρα σε ένα μαγαζί κάπου εκεί κοντά στο γήπεδο του Άρη, τρώγαμε. Όπως λες και εσύ, πάρα πολλοί φίλοι, πιτσιρίκια να τρέχουν, ναι, και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Είχε καλοκαιριάσει, ήμασταν με τα κοντομάνικα.
0: Πάντα Μάη γίνεται.
1: Εντάξει, πάντα Μάη γίνεται, είχε αρχίσει ένα τέτοιο. Σκάει το δίσκο, βλέπω και τα δροσερά αγόρια, ας πούμε, εκεί που βγαίνουν και λέω, όπε εδώ είμαστε. Αυτό θα έχουμε το καλοκαίρι. Δίσκο. Μου ήρθε έτσι μια δίσκο φάση.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή, ναι, η μοναδική αντίδραση που θα μπορούσα να είχα ήταν να πω, άσε κάτω το κοτοπιτάκι, ρε. Δείτε την Eurovision, απολαύσετε την Eurovision, αλλά αφήστε κάτω τα φαγητά. Εμείς είδαμε για τα φαγητά, παιδιά. Για τα φαγητά πηγαίνουμε.
1: Λοιπόν,
0: δεν πάμε για άλλο λόγο.
1: Όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, επειδή το θίξαμε και αυτό, μακράν το αγαπημένο μου τραγούδι είναι η Άνοιξη της Σοφίας Βόσου. Έτσι,
0: ναι.
1: Η οποία θεωρώ ότι θαύτηκε. Ήταν το κορυφαίο τραγούδι.
0: Δεν είχαμε καλές ζημίες σχέσεις τότε. Δεν είχαμε καλύτερο.
1: Σου λέω, δεν είχαμε την εύνοια όλων των ενώσεων. Δεν είχαμε την εύνοια όλων των ενώσεων. Δεν είχε γίνει δουλίτσα στις ενώσεις. Η ΕΠΣ Ιταλίας. Η ΕΠΣ εδώ της τέτοιας. Της Μεσογείου. Δεν είχαμε, ναι.
0: Δεν είχαμε εκεί πέρα από καβάλες και τα λοιπά. Και ναι. Από...
1: Δεν είχαμε Μεσόγειο, δεν είχαμε Ιταλία, Ισπανία, εδώ, πάρε Τουρκία να κάνεις τέτοιο συμμαχία. Εδώ.
0: Λιθουανία, Λετωνία.
1: Έτσι
0: όλα...
1: να πας Βόρειες Θάλασσες και να πεις φέτος εγώ του χρόνου εσείς. Εγώ έχω από πίσω μου άλλους 10. Trust me,
0: σωστό.
1: I know what I'm doing.
0: Σωστό.
1: Trust me. Δεν είχε γίνει δουλίτσα.
0: Everybody this town.
1: Ναι, trust me, έχω δουλίτσα. Τους έχω μαζέψει τον νότο. Κάτσε, κάτω.
0: Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Δεν μας φασόλει την εκπομπή πάλι. Μας την έφαγες 3,5 ώρα τη μισή εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών με κάρπα, η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, διασωληνώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονες κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας και ότι βρέθηκε και σημείωμα. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο, τονίζοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρήσει τη στρατηγική σταθερότητας και συνεργασίας με την Αθήνα εν ώψη και των εκλογών στην Κύπρο. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η πρωτοβουλία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινωνικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δις ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μυδική και λιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 θα τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια της γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε αίμα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του 7χρονου παιδιού που βρισκόταν στο όχημα. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 46 προαχτέντες μετά την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου». Το ΚΚΕ καταγγέλει προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά στα 11, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο καιρός έθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2, πάει μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Και έχουμε και μία τοποθέτηση από τον Νίκο Μπουντούρη, ο οποίος αναφέρθηκε στην λύση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Εχθές έγινε αυτό μαζί με τον Βασίλη Κονομίδη και τον Νίκο Βεζιρτζή. Μακροσκελέστατη η δήλωσή του. Νομίζω θα είναι και στην ΕΡΤ3, στον κόσμο των σπορ. Βάλει ο κόσμο των σπορ, άμα σου είναι εύκολο. Δημιουργήσαμε, διαβάζω μεταξύ άλλων, δημιουργήσαμε γέφυρα με τη EuroLeague ώστε να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα. Ήδη λόγω της υπεραξίας που έδωσε η προσπάθεια αυτή, συμφωνήσαμε φιλικά με ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτίζαν το Σεπτέμβριο. Εύχομαι να γίνουν, γιατί είναι σημαντικό για τη φήμη της ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ταυτόχρονα, λέει, αναδιαμορφώσαμε την Ακαδημία των Μικρών Αθλητών μας. Προγραμματίσαμε αρκετές συνεργασίες με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και γενικά όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Ακόμα και στην Αφρική υπήρξε επαφή, ώστε να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση αξιόλογων νεαρών παικτών. Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημένους scouts του NCAA για πιθανό επόμενο βήμα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Το είχα κάνει και στο παρελθόν στην Αθήνα μέσα από τις ακαδημίες μου. Μάλιστα, σε αυτό το εγχείρημα μιλήσαμε ώστε να συμμετέχει και ο Ken Barlow. Δημιουργήσαμε, λέει, την ΠΑΟΚ Special Team, δίνοντας διέξοδο στη χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες. Πολύ κομβικό σημείο της πεντάμινης πορείας μας ήταν όταν δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος. Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκέρι. Λέει διάφορα πράγματα και συνεχίζουμε. Στηρίξαμε, λέει, για τα αγωνιστικά και τη δουλειά που έκανε ο Παντελής ο Μπούτσκος. Αποχωρώ γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κυρίου Μιστακίδη, χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοήτευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές. Άλλωστε, όλους θέλω να πιστεύω, λέει ο Νίκος Μπουντούρης, μας ενώνει η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω. Όλο αυτό τον καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ, έκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παικτών. Εμείς όμως κάθε μέρα αγωνιζόμασταν για αυτό που αγαπούσαμε και φέραμε νίκες σε όλα τα επίπεδα. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι, λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους. Μη γράφετε για τους μεθεπόμενους. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια κτλ. Άρα ουσιαστικά ο άνθρωπος επιβεβαιώνει ότι ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το τέλος αυτής της συνεργασίας, όπως έγινε το ίδιο και με τον Νίκο τον Βεζίτζη και τον Βασίλη Οικονομίδη. Το θέμα είναι τώρα ένα ερώτημα που προκύπτει.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οποία αναφέρει ο Νίκος Μπουντούρης για τις ακαδημίες, για το δίκτυο συνεργασίες με δίκτυο ακαδημιών σε όλο τον κόσμο και γενικώς όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Υπάρχει κάποιος που θα το συνεχίσει αυτό, ή μένει η επαφή που έχει γίνει?
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια. Δεν γίνεται παράδοση παραλαβή.
0: Είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει.
1: Δεν γίνεται παράδοση παραλαβή σε αυτές τις εταιρείες, όπως είναι οι ποδοσφαιρικές, όπως είναι οι μπασκετικές, όπως είναι οι αθλητικοί σύλλογοι, ειδικά όταν έχουν ξεκινήσει τέτοια εγχειρήματα.
0: Ναι, υπάρχει όμως ο άνθρωπος να το τρέξει αυτό το πράγμα.
1: Αν δεν έχει υπάρξει, πιστεύω ότι είναι στην ευθύνη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εκκρεμότητα να βρεθεί, προκειμένου να συνεχιστεί και να ανθίσει αυτή η προσπάθεια. Ή όποια προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια.
0: Εδώ πέρα δεν είναι απλά να επιλέξω να πάει ο Δημήτρης, ο Αποστόλης, ο Βασίλης.
1: Να τον βρω.
0: Εδώ θα πρέπει ο επόμενος να έχει την τεχνογνωσία και να δείξει επαφών για να το κάνει.
1: Είναι, προφανώς.
0: Εδώ σου λέει ο Μπουντούρης ότι, ξέρετε κάτι, εγώ το έκανα αυτό με τις ακαδημίες μου. Δεν ξέρω αν το έκανε καλά ή άσχημα. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να αξιολογήσω. Αλλά το έκανε. Υπάρχει, δεν θα έπρεπε να έχει ευρεθεί ένας άνθρωπος για να συνεχίσει αυτή τη δουλειά?
1: Φαντάζομαι ότι,
0: φαντάζομαι ότι σίγουρα
1: θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Ναι.
0: Περίεργα πράγματα.
1: Και να συζητήσει και με τον Νίκο Μπουντούρη τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει παράδοση παραλαβή, μια συνέχεια. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του. Λέω εγώ τώρα σε οποιοδήποτε.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας προφανώς να κάνει του κεφαλιού του, αλλά δεν πηγαίνει ο οργανισμός μπροστά όταν κάνει ο καθένας του κεφαλιού
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έτσι. Μόνο ένας μπορεί να κάνει του κεφαλιού του.
0: Ούτε και αυτός επιτρέπεται να κάνει του κεφαλιού
1: τέλος
0: του.
1: Τέλος πάντων, αλλά μπορεί.
0: Ξέρεις κάτι, έχω καταλάβει ότι σε οτιδήποτε κάνεις, το οποίο είναι γενικώς αποδεκτό ότι αποτελεί τον σωστό τρόπο δημιουργίας κάτι σπουδαίου, ακόμα και λάθη να κάνεις, Αν το συνεχίσεις με τα λάθη και τα σωστά σου, είναι θέμα χρόνου να δικαιωθείς. Παράδειγμα θα σου πω, και θα σου πω από τον ΠΑΟΚ το παράδειγμα. Εντάξει. Στα πρώτα χρόνια του Σαββίδη, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει σε ακαδημίες, πολλοί λέγανε τι δίνεις λεφτά σε ακαδημίες. Και τελικά αποδειχθεί ότι οι ακαδημίες του και μπορεί να του δώσουν ολοκληρωτικά πίσω τα λεφτά που έχει βάλει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δικαιώθηκε για την επιμονή του με τα σωστά του και τα λάθη του.
1: Να σου φέρω ένα δεύτερο παράδειγμα σε ερώτηση, γιατί εγώ δεν ξέρω. Το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξει ίσως την καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άλλες του επιλογές που έχει κάνει, το μπιφ που έχει ανοίξει με τη διοίκηση της Ευρωλίγκας, τα post που κάνει, η εγγένη παρουσία του στον τομέα της επικοινωνίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δικαιώνουν ή όχι την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της ομάδας?
0: Δεν μπορώ να συγκρίνω το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ για τον εξής λόγο. Ότι στο ποδόσφαιρο, όταν έχεις ακαδημίες και βγάζεις παίκτες, είσαι θωρακισμένος ότι δεν έχεις πετάξει τα χρήματά σου στη θάλασσα. Γιατί για να σου πάρουν τον παίκτη, θα πρέπει να σου δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Στον μπάσκετ δεν ισχύει το ίδιο και η αγορά είναι πολύ περιορισμένη. Αντίστοιχο παράδειγμα μπορεί να σου χρησιμοποιήσει τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης δικαιώθηκε με την επιλογή του να πηγαίνει να παίρνει έτοιμους παίκτες και να μην επενδύει σε ακαδημίες?
1: Για μένα όχι.
0: Όχι. Όχι, δεν δικαιώθηκε, απέτυχε παταγωδός. Γιατί έχει πληρώσει το κρέας ψάρι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και επίσης, ενώ του βγήκανε κάποιες επιλογές παικτών, όταν με χαμηλό κόστος, είτε μιλάμε για τον Μπάλμα, είτε μιλάμε για τον Μαντσίνι, αλλά τα έσοδά του σε ένα βάθος χρονικά δραστηριότητας 8 ετών, θα έπρεπε να είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πράξει. Ναι. Ο αριθμός των παικτών των Ελλήνων που θα έπρεπε να είχε ως βασικό ρόλο, δεν λέω να είναι στην εντεκάδα, βασικό ρόλο για μένα είναι και ένας παίκτης που έχει από τον πάγκο. Δεν σημαίνει που είναι εντεκάδατος. Είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός σε σχέση με αυτόν που θα έπρεπε να έχει με βάση το ότι είναι 8 χρόνια στην ομάδα. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σου πω, ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Λες ή το κάνω ή δεν το κάνω. Αφού το ξεκίνησε ο Μπουντούρης, πριν φύγει ο Μπουντούρης, θα έπρεπε να έχει επιλέξει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ποιος θα το συνεχίσει. Αν το σχέδιο έχει προχωρήσει τόσο πολύ όπως το περιγράφει ο Νίκος ο Μπουντούρης. Το λέω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό, αυτό στέκομαι σε αυτό. Οι Ισπανοί επίσης, επειδή τώρα αναφέρθηκε στην Αφρική, οι Ισπανοί αυτό κάνουν. Βέβαια, τους έχει προλάβει το NBA. Το NBA έχει κάνει, ξέρεις, ότι χρηματοδοτεί και ξέρεις. Πολλοί κόσμοι το ξέρουν. Δεν το λέω για σένα. Το ξέρει πάρα πολύ. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Οι Αμερικανοί χρηματοδοτούν πολλά πρωταθλήματα της Αφρικής. Τα χρηματοδοτούν. Για ποιο λόγο? Για να έχουν τον πρώτο λόγο σε οτιδήποτε προκύψει. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλες προσβάσεις σε πρωταθλήματα Βόρειας Αφρικής. Γι' αυτό βλέπεις, πει εμάς τους δύο, έλα να το κάνεις. Θα πούμε δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τις επαφές για να το κάνουμε.
1: Καλά, εντάξει, okay. Προϋποθέτει φυσικά. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Απλά να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες είχαν και ένα για μένα τεράστια αμαρτωλό παρελθόν, που ήταν ξεκάθαρα αποικιοκρατικές και εκμεταλλεύονται ό,τι έχει απομείνει από την αποικιοκρατία, από την εποχή της αποικιοκρατίας. Δηλαδή, πάρε την εθνική ομάδα της Γαλλίας και δες ποιοι είναι, ας πούμε, από τα περίχωρα του Παρισιού. Κανένας δεν θα είναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει, δεν λέω.
1: Πώς είναι, έχουν καταγωγή από την Αφρική. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία.

0: Πρέπει να συμβαίνει και στην πόρτα.
1: Να κάνει πάρα πολύ μεγάλο ντόρο ότι μπήκε ο Μιστακίδης, του οποίου την οικονομική δυνατότητα και το εύρος, το επιχειρηματικό, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έβαλε ο ίδιος μέσα την επόμενη μέρα. Την έβαλε ο ίδιος μέσα. Το τι παίκτες θα κάνει, θα παίξει Ευρωλίγκα, ότι δίνει 50 εκατομμύρια για το franchise, ότι, χίλια ότι. Πράγμα το οποίο εγώ δεν θα πω ότι αλλίωσε ή επηρέασε τους παίκτες της φετινής ομάδος, αλλά οδήγησε την κουβέντα όχι στο σήμερα, αλλά στο αύριο. Ήταν η επιλογή του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Επηρεάστηκε η ομάδα? Όχι, για μένα δεν επηρεάστηκε η ομάδα. Γιατί έφτασε στο τελικό του FIBA Europe Cup, αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία δεν θέλω ήταν καλύτερη, αλλά βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση σε ένα παιχνίδι και έχασε το τρόπαιο. Ο Άρης από την άλλη πλευρά έχει επιλέξει μια εντελώς διαφορετική επικοινωνιακή πολιτική. Εδώ ξέρουμε αυτή τη στιγμή τη μισή ομάδα του ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς μαζί με τον προπονητή, και στον Άρη δεν ξέρουμε ούτε ένα παίχτη για την επόμενη χρονιά, ούτε ποιος θα είναι προπονητής.
0: Ναι, προπονητή έχεις.
1: Δεν έχει προπονητή, όχι.
0: Γιατί δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη
1: υπάρχει
0: χρονιά.
1: Υπάρχει buyout σε αυτό το συμβόλαιο.
0: Και δηλαδή δεν μπορεί να κουβεντιάζει, έχει συμβόλαιο, τέλος.
1: Όχι, αφού θα δώσει τον buyout, φεύγει ο προπονητής.
0: Ναι, αλλά έχει βρεθεί κάποιος να το δώσει. Και μέχρι να σου δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί δηλαδή να πορεύεσαι με το ίδιο
1: δεν είναι πρώτη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή αυτό που λέω.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη επιλογή, αλλά θέλω να σου
0: άλλο
1: πω
0: αυτό.
1: Ότι είναι εντελώς διαφορετική η επικοινωνιακή πολιτική των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να πάει την κουβέντα στην επόμενη χρονιά. Πάμε στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Επέλεξε να κάνει την κουβέντα για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Πού? Όχι. Στο ποδόσφαιρο, πού?
0: Ναι. Ναι.
1: Πού?
0: Εδώ και 15 μέρες με τη συνέντευξη του κυρίου Παπαμίκου.
1: Α, 15 μέρες.
0: Εδώ και 15, ναι.
1: Άμεση.
0: Αυτή είναι η απάντηση μου.
1: Σωστά μιλάς.
0: Τις τελευταίες 15 μέρες έχει ανοίξει ορθά ανοιχτή αυτή η κουβέντα και όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαμίκου.
1: Πάρα πολύ σωστά μιλάς. Το οποίο έχει να κάνει με τι? Με το διοικητικό.
0: Αγωνιστικά... Με την αναδιοργάνωση της εταιρείας, ναι, η οποία περιλαμβάνει και το αγωνιστικό τμήμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Το καινούργιο διοικητικό μοντέλο που είναι ομπρέλα για όλα. Αν έχω καταλάβει πολύ καλά.
1: Πολύ σωστά μιλάς. Τις τελευταίες 15 μέρες.
0: Ναι, πόσο είναι, τρεις εβδομάδες, παιδί.
1: Τι είχε γίνει για τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες 15 μέρες?
0: Είχε γίνει πλέον ορατή. Ναι. Όχι, δεν
1: αποκλεισμός
0: είχε γίνει,
1: στην Ευρώπη.
0: Δεν είχε γίνει
1: έχει
0: ορατό. Ήταν πλέον ορατό το ενδεχόμενο η χρονιά να είναι πλήρως αποτυχημένη. Το οποίο 15 μέρες μετά επιβεβαιώθηκε.
1: Είχε χάσει το κύπελο. Μετά το κύπελο της σύνδεξης τύπου. Είχε χάσει το κύπελο.
0: Είχε
1: αποκλειστεί από την Ευρώπη. Είχε ξεκινήσει άθλια στα play-off και ουσιαστικά έχουν εκμηδενιστεί οι πιθανότητές του.
0: Μη βάζει την Ευρώπη ως αποτυχία.
1: Είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη.
0: Ναι, δεν είχε σκοπό να διεκδικήσει το Europa.
1: Μα είχαν χαθεί οι βασικοί στόχοι. Αυτό ήθελα να σου πω. Είχαν χαθεί οι βασικοί στόχοι. Αυτά όμως τα πράγματα δεν τα συζητούσε το Γενάρη και πολύ σωστά έκανε.
0: Μα γιατί... το Γενάρη δεν είχαν χαθεί. Τίποτα δεν είχαν.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου
0: έπαιζε
1: πω. Στη μέση του πολέμου.
0: Ναι, δεν συζητάς.
1: Δεν τα συζητάς αυτά, ρε φίλε. Έχεις πόλεμο μπροστά σου.
0: Φυσικά.
1: Εδώ παλεύεις τώρα για τους στόχους σου.
0: Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκε αυτή την κουβέντα τις επόμενες μέρες.
1: Ήθελε να σηκώσει σκόνη. Εγώ δεν λέω ότι το τι θα κάνει θα κριθεί στη διάρκεια. Αλλά δεν σηκώνει σκόνη στη μέση της χρονιάς. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ήθελε να σηκώσει σκόνη στη μέση της χρονιάς. Αυτό και εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα.
0: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να σηκώνει σκόνη. Δεν γίνεται πια αυτός ο οργανισμός. Το αλληλοτροφοδοτείται από όλο αυτό.
1: Όχι, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός για μένα άλλο είναι το πρόβλημα.
0: Το οποίο είναι και η στάδια για μένα. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τον προπονητή και με τους παίκτες που αγοράζει. Δεν γίνεται. Δηλαδή αγοράζει ένα σκασμό παίκτες. Και ο οποίος και φέρνει μετά ένα προπονητή ο οποίος τους βγάζει άχρηστους. Έτσι, ρε φίλε. Περιμένει.
1: Αφού αλλάζει και τους προπονητές, βέβαια.
0: Αφού αλλάζει και τους προπονητές. Και μετά φέρνει και άλλους παίκτες που δεν ρωτάει τον προπονητή. Mm-hmm. Και όταν αλλάζει τον προπονητή, σου λένε όλοι οι άλλοι αντιγιά.
1: Για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα τι μπορεί να πιστεύει κανείς για τον Αλαφούζο, για μένα το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πάνω στη μούρλα του δεν έχω πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια. 16-15 πόσα είναι για τον Παναθηναϊκό, τα 15-16 χρόνια, υπάρχει μια βιασύνη στο να αξιολογηθούν και πρόσωπα, να αξιολογηθούν ομάδες και να χρησιμευτούν.
0: Μισό λεπτό. Για ποια βιασύνη μιλάς? Την κριτική στον κύριο Παπαδημητρίου, εγώ την άκουγα χρόνια.
1: Ναι.
0: Πότε αξιολογήθηκε και εγκατέλειψε τον οργανισμό? Τώρα, στα
1: κοντά. Πόσες πέρασαν όμως?
0: Πέρασαν 9, 8, 7.
1: Αυτό λέω.
0: Πώς.
1: Ο Παπαδημητρίου δεν παίζει μπάλα.
0: Ο Παπαδημητρίου ήταν σε νευραλγικό πόστο στον Παναθηναϊκό.
1: Συμφωνώ,
0: όμως,
1: ναι.

0: Αλλά σε αυτούς που θα στηριχθείς, τι μιλάμε για προπονητή και για παίχτες, έκανε τη μία αλλαγή μετά την άλλη, γιατί όλοι εκτιμήθηκαν ότι μη ικανοί για να ανταποκριθούν στο στόχο του πρωταθλήματος. Και δεν ξέρεις άμα είναι ικανός ή όχι. Αυτό λέω.
1: Πάντως είναι ωραία η επιστολή. Αφήνει ερωτήματα ανοιχτά προς απάντηση. Προς κατάθεση, μάλλον στην καινούργια διοίκηση.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Για να το γυρίσουμε από εκεί που ξεκίνησε. Ναι, ναι, την επιστολή του Νίκου Μπουντούρη να κάνουμε έτσι και να
0: κλείσουμε. Τώρα επειδή είπα και Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Το έπε Μπενίτεθ, εντάξει. Ναι.
1: Για το Γιαννακόπουλο, by the way, εγώ σου έφερα παράδειγμα. Ναι. Και δεν έχουμε πει τίποτα για τον μπιφ που έχει ανοίξει με τη Μάρκα, ας πούμε. Που απάντησε στη Μάρκα.
0: Απάντησε, δεν ξέρω.
1: Ερχόμαστε. Ερχόμαστε.
0: Η Βαλένθια απαγόρευσε την είσοδο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο αυριανό παιχνίδι λόγω της τιμωρίας που έχει.
1: Το οποίο για μένα είναι, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, έχεις μία τιμωρία και δεν μπορείς να πεις σε έναν τιμωρημένο άνθρωπο «Εγώ σου απαγορεύω». Όχι.
0: Όχι, έκανε έτοιμα.
1: Ναι.
0: Έκανε έτοιμα.
1: Δεν ήταν ακριβώς. Έκανε έτοιμα.
0: Έτσι.
1: Λέει ότι να το στείλει η Βαλένθια. Μόνο η Βαλένθια θα μπορούσε να πει. Έτσι. Μόνο η Βαλένθια θα μπορούσε να πει στην Ευρωλίγκα «Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά, βάλτε τον».
0: Α, να πει... Ναι, ωραία. Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, αυτό δεν είναι το αίτημα που κατέθεσε.
0: Εγώ κατάλαβα ότι ο Παναθηναϊκός έστειλε έτοιμα και είχε μέσα τον Γιαννακόπουλο για να παρακολουθήσει διαζώσεις στο παιχνίδι. Αυτό κατάλαβα.
1: Εγώ κατάλαβα ότι αυτό το έτοιμα δεν το έστειλε στην Ευρωλίγκα, όμως το έστειλε στη Βαλένθια.
0: Στη Βαλένθια, ναι.
1: Ναι.
0: Και η Βαλένθια είπε
1: όχι. Αλλά με τον τρόπο της. Δεν είπε είσαι τιμωρημένος. Είπε ότι σου απαγορεύω. Δεν απαγορεύει η Βαλένθια την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Σου απαγορεύει η
1: Σου η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάποιο μπιφ, πάντως στην Ευρωλίγκα, α πούμε. Εντάξει. Και Βαλένθια, μην μπαίνει τόσο το μέρος της Ευρωλίγκας, ας πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε, τιμωρήθηκε. Κάτσε, μισό λεπτό. Okay. Δεν είναι τιμωρημένος.
1: Ναι, είναι, προφανώς είναι τιμωρημένος.
0: Τότε.
1: Αλλά
0: ο Σαββίδης ήταν τιμωρημένος, δεν πήγαινε στο γήπεδο.
1: Αλλά για να το εξηγήσω αυτό που λέω, μην βγαίνει εσύ ως Βαλένθια να πάρει το μέρος της ευθύνης που δεν σου αναλογεί. Δεν τιμώρησες εσύ για να πει ότι εγώ σου απαγορεύω. Η Ευρωλίγκα τον τιμώρησε.
0: Και γιατί με βάζει εμένα σαν Βαλένθια μέσα ενώ έχει τιμωρηθεί από την διοργάνωση του Ριαρχείου.
1: Κανονικά λοιπόν δεν θα έπρεπε ούτε καν να απαντήσει. Θα έπρεπε να ισχύει μια τιμωρία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Τα χέρια μου είναι δεμένα. Χαίρετε και γεια σας.
0: Εκεί που
1: όχι να το παίζει ύφος. Δεν επιτρέπω εγώ. Τι δεν επιτρέπω.
0: Εκεί το πας. Τώρα ναι. Κατάλαβα, ναι. Αφού έχουμε μπιφ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχουμε μπιφ.
0: Μαλώνεις, δεν μαλώνεις.
1: Πρώτο θέμα στη Μάρκα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Μην κάνεις τώρα σαν το Ζήκο. Μαλώνεις, δεν μαλώνεις και κράταμε και κράτασε. Δεν γίνεται. Τι λέει.
1: Αταμάνι, η Ευρωλίγκα λέει: διάλεξε τους τρεις κορυφαίους διαιτητές της φετινής σεζόν. Τους εμπιστεύομαι. Αυτό μου ακούγεται σαν διάσημες τελευταίες κουβέντες.
0: Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Για να πάμε λίγο και στο τίτλο ειδήσεων.
1: Να πάμε, ναι.
0: Μίλησα με ένα φίλο ο οποίος είναι μέσα στο χώρο στο μπάσκετ, είναι μέσα στην πιάτσα. Και μου είπε το εξής. Μου έκανε το εξής ερώτημα. Δεν θα σου απαντήσω, ούτε θα απαντήσεις τώρα. Θα το σκεφτείς το διάλειμμα καθώς θα ακούμε από τα μέντο. Εντάξει. Λέει λοιπόν. Είσαι ο διαιτητής, ναι. Και μπαίνεις μέσα στο γήπεδο για να σφίξεις ένα παιχνίδι. Δεξιά κάθεται ένας προπονητής ο οποίος έχει φάει 65 τεχνικές ποινές και πάντα προσπαθεί να φάει τεχνική ποινή και να κάνει το παιχνίδι άνω κάτω. Αριστερά κάθεται ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει φάει τεχνική ποινή σε όλο τον χρόνο. Πώς αντιμετωπίζεις τον έναν και πώς αντιμετωπίζεις τον άλλον.
1: Okay.
0: Πάμε λοιπόν την ψηφίση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Κατέληξε η μία κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στη Γαδά, 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Με 200.000 ευρώ βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα τροποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγεροπλοίου Χόντιους, υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ μεταξύ είχα σκοπό λίγο να σε πειράξω για το Ρεμπρόφ.
1: Μισό λεπτό. Να απαντήσω.
0: Ναι, απάντησε.
1: Να απαντήσω.
0: Το ξέχασα. Το ξέχασα. Με έφαγε το αποταμέντο. Για πες.
1: Οι παίκτες παίζουν μπάσκετ. Αν ήμουν εγώ διαιτητής. Ναι. Δεν παίζουν ούτε οι διαιτητές, ούτε οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Οι προπονητές θα κάνουν ό,τι περνάνε από το χέρι τους για να επηρεάσουν το παιχνίδι.
0: Δεν με επηρεάζει όμως εμένα.
1: Θα τους έκανα λοιπόν αυτή την εξήγηση.
0: Ναι.
1: Και θα τους έλεγα ότι αν θέλετε να σεβαστείτε τους 10 που παίζουν,
0: ναι,
1: καθίστε φρόνημα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
0: Ρε παιδί μου, θα
1: σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ποια σας.
0: Μα πώς, όταν η τακτική σου.
1: Περάστε από εδώ.
0: Όταν η τακτική σου και το κάνουν πάρα πολύ. Αν όχι όλοι οι προπονητές στην Ευρωλίγκα, οι περισσότεροι, ναι, το κάνουν. Όταν η τακτική σου.
1: Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα.
0: Μπήρι, μπήρι στο διαιτητή.
1: Οκ, okay, δεν το θέλω.
0: Μία, δύο, ο Μαρτίνε δεν είναι στενά.
1: Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα.
0: Εντάξει, δεν είναι ο Μπαρτζόκα. Δεν είναι ο Αταμάν. Δεν είναι ο Γιασκεβίτσιο.
1: Κακώ δεν υπάρχει συλλογική τότε ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτού του πράγματο. Θύμησε μου λίγο τον προπονητή που είχε ο Πάοκ πριν τον Σντόβτ.
0: Πριν τον. Το Σντόβτ εννοεί, πριν τον.
1: Όχι, τον.
0: Α, τον Κανσελιέρη.
1: Ο Κανσελιέρη στον πάγκο του ήταν πάρα πολύ διαχειτικό ω προπονητή. Χοροπηδούσε, έκανε, φώναζε, έκανε, έρανε.
0: Στου διαιτητέ δεν ήταν έτσι.
1: Ακριβώ.
0: Στου διαιτητέ δεν ήταν έτσι.
1: Άρα μπορεί κάποιο.
0: Δεν ήταν διαχειτικό στα σφυρίγματα, ήταν και εσύ στο πώ. Στι επιλογέ των παικτών του. Άλλο διαφορετικά διαχειτικό. Ανάγκια.
1: Άρα μπορεί να το κάνει για την ομάδα. Κάντε για την ομάδα σου. Αλλά από τη στιγμή που έρχεσαι και απευθύνεσαι σε μένα, θα έχω ένα όριο. Πάνω από αυτό το όριο, θα πρέπει να το ξέρεις.
0: Δεν το έχουν πει, αλλά δεν το τηρεί, ρε φίλε.
1: Έτσι. Το ερώτημα ήταν λοιπόν ότι σας ξέρω ποιοι είστε και τους δύο, αλλά ξεκινάτε και οι δύο από το μηδέν. Αν επιλέξεις να μείνεις στο μηδέν, θα μείνεις και στον αγώνα. Αν επιλέξεις να πας στο 100 στην πρώτη περίοδο, θα φύγεις από την πρώτη περίοδο. Και δεν με ενδιαφέρει.
0: Και πόσες αποβολές θα δώσουν.
1: Όσες χρειαστεί, ρε παιδί μου. Κανόνες δεν υπάρχουν σε αυτό το άθλημα.
0: Τελειώνουν.
1: Είναι προσωπικά όλα.
0: Αυτό δηλαδή. Θα τελειώνουν λοιπόν οι αγώνες στην Ευρωλίγκα χωρίς προπονητές, με τους βοηθούς. Όλοι οι αγώνες. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Ο Λάσο, ξέρεις πώς κάνει. Τώρα τι ενδιαφέρει ήταν ο Λάσο. Πώς τρέχει από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Ο άνθρωπος δεν είχε πρόβλημα με την καρδιά.
0: Βέβαια, ασφαλώς είχε πρόβλημα με την καρδιά.
1: Καλά, είναι έτσι.
0: Βέβαια, ο Μπράντοβιτς. Όχι του Ερυθρού Αστέρα, πέρα από το Ζέλικο. Τι. Το ίδιο. Ο Σπανούλης δεν. Το ίδιο και ο Σπανούλης. Όλοι τους. Κάτι αντιδράσεις. Τι είναι, πάντως αποβάλλουν όλους.
1: Ναι, να τους αποβάλλουν όλους.
0: Το
1: αλλά δεν θα γίνει πολιτές, ποτέ. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι μια κλειστή λίγα. Έτσι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ξέρεις για ποιο λόγο. Και το φοβερό είναι πλέον ότι έτσι πως αντιδρούν οι διαιτητές, ακόμα και 100, οι προπονητές, ακόμα και 100-0 να είναι διαιτητικά υπέρ μιας ομάδας. Ναι, είπαμε στον κόσμο το σπόρο, ο Νίκος Μπουντούρης τώρα. Λέω ότι ακόμα και 100-0 να είναι η διαιτησία υπέρ μιας ομάδας, έτσι πως αντιδρούν οι προπονητές δεν μπορεί να το καταλάβεις. Γιατί ακόμα και αυτός που ευνοείται το παίζει αδικημένος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, εντάξει. Είναι
1: αυτό
0: είναι απίθανο.
1: Συγγνώμη, αυτό λέγεται ηθοποιία για μένα. Αν ο ευνοημένος το παίζει αδικημένος,
0: ναι,
1: θα σλάξει καήλα. Συγγνώμη,
0: ναι,
1: είναι ηθοποιία.
0: Αυτό καταλάβει εγώ τώρα. Μπορεί το συμπέρασμά μου να είναι λανθασμένο. Όπως δεν μπορώ να δεχτώ από την άλλη πλευρά το να τα ρίχνεις όλα στη διαιτησία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να σου φταίει πάντα μόνο η διαιτησία. Ότι φταίει σε κάποιες περιπτώσεις το καταλαβαίνω και το λέμε. Αλλά όταν και η ομάδα σου δεν, μα δεν, και αυτό γίνεται κατανοητό και στα αποδυτήρια της ομάδας, εσύ μην τα ρίχνεις στη διαιτησία.
1: Τώρα, ας πούμε, θεωρείς εσύ αυτό το μπιφ που έχει ανοίξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη Μάρκα στην προκειμένη περίπτωση, γενικότερα θα πω εγώ με κάποιους Ισπανούς δημοσιογράφους. Επηρεάζει όχι τον Παναθηναϊκό.
0: Μα το επιδιώκει πάντα αυτό. Μα του αρέσει η αντιπαράθεση του κυρίου Γιαννακόπουλου, του αρέσει.
1: Ναι, το ερώτημα είναι την ομάδα, αν την επηρεάζει ή όχι.
0: Όχι, ποια είναι η ομάδα. Επηρεαστεί τώρα δύο Ναν ή ο Χέις Ντέιβις από το ότι δεν θα είναι ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο. Μα δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για παίκτες για προσωπικότητες.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Όχι, γιατί ψάχνω να βρω μια. Έστω και στο ποδόσφαιρο μία, να σου πω ότι κοίτα πώς επηρέασε η απουσία, ας πούμε,
0: να μου πεις του
1: Τάδε.
0: Να μου πεις του Λουτσέσκου
1: να
0: που
1: σου
0: έλειπε.
1: Πω του Λουτσέσκου, να σου πω του Αλμέιδα.
0: Προπονητής είναι αυτός.
1: 7, αλλά ναι, αυτοί είναι προπονητές, κατάλαβες. Δεν μπορώ να σου πω ότι
0: ίσα
1: είναι
0: απουσία,
1: το ίδιο.
0: Η απουσία εισαγωγικά του ιδιοκτήτη και όλη αυτή η ιστορία που γίνεται μπορεί να εμψυχώσει, δηλαδή να πεισμώσει τους. Όχι να εμψυχώσει, να πεισμώσει τους αθλητές.
1: Πάντως το ακριβώς αντίθετο λέγανε με αφορμή την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα δύο πρώτα παιχνίδια πίσω από τον μπάγκο της ομάδας του. Ότι αυτό ήταν που πείσμονε. Το γεγονός ήταν εκεί. Όχι το γεγονός ότι δεν
0: καλά,
1: είχε
0: εντάξει
1: παρουσία.
0: Και εγώ μπορώ να σου πω ότι ή τους πείσμονε αν είναι εκεί πέρα, ή τους πείσμονε επειδή τον τιμωρήσανε. Τώρα από δικαιολογίες.
1: Περιμένουμε και τον Ιταλό εδώ, φίλοι του Ηρακλή, ετοιμαστείτε. Θα ζήσουμε μεγάλη
0: όψη. Για τον Ρεμπρό βγαίνεται πολύ κουβέντα το μεταξύ. Ότι δύο λέει ομάδες ελληνικές χτύπησαν την πόρτα του Ρεμπρόφ.
1: Ο Ολυμπιακός και ο.
0: Ποιες ομάδες ψάχνουν προπονητή στην Ελλάδα και είναι σίγουρα Super League της επόμενης περίοδου.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το Άρης.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κοιτάξει το Ρεμπρόφ.
1: Ναι, ψάχνει.
0: Ο Λεβαδιακός θα ψάξει προπονητή γιατί θα φύγει ο Παπαδόπουλος. Αλλά δεν πάει,
1: ναι,
0: το Ρεμπρόφ.
1: Ο κύριος Κόντης δεν πάει πουθενά.
0: Η Κηφισιά, γιατί ο Σεμπάστια Λέτο τα έχει σπάσει με τον κύριο Πρίτσα που είναι στην Κηφισιά. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, δεν θα μείνει.
1: Okay, περίμενε. Βάλε μου μία παράμετρο.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης, αν παραμείνει στην κατηγορία.
1: Βάλε μου μία...
0: Ο Ατρόμητος δεν χρειάζεται, έχει προπονητή.
1: Να το πούμε στο κλείσιμο τη σεζόν. Για να σου απαντήσω, ναι. Να σου πω τις ομάδες που ψάχνεις.
0: Ωραία, ποιες ομάδες λοιπόν. Ψάχνει έχει προπονητή, όχι.
1: Όχι, δεν.
0: Άρα, Σερεμπρόφ, τρεις ομάδες μπορεί να.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, με αστερίσκο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που μία από τις δύο δεν βγει στο Champions League, ενδεχομένως να τεθεί θέμα προπονητή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν θα πει ο Παναθηναϊκός είχε διαψεύσει και τη μεταγραφή του Πελίστρη. Αλλά ο Πελίστρη έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Οπότε εσύ... δεν ξέρω αν τη διάψευση την παίρνουμε στα σοβαρά.
1: Ναι, okay.
0: Ή όχι. Κάποιοι θέλουν τον Ρεμπρόφ, τέλος πάντων. Ο οποίος έχει πρόταση, λέει, και από τα Εμιράτα.
1: Επίσης, ναι, χθες
0: κάναμε... Εν τω μεταξύ μου είπες τώρα για Παναθηναϊκό και σου είχα κάτι έτοιμο, ρε φίλε, και δεν στο είπα. Επιδόσεις Παναθηναϊκού σε Game 5, σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το 2012 νίκησε εντός έδρας στη Μακάμπη.
1: Εντός.
0: Πήγε στο Final Four. Αλλά τον τίτλο τον πήρε ο Ολυμπιακός. Το 2013... έχασε από την Μπαρτσελώνα, δεν πήγε στο Final Four, το τίτλο τον πήρε ο Ολυμπιακός. Το 2014 έχασε από την Τσέσκα, πέμπτο παιχνίδι, εκτός έδρας, 30 πόντους είχε χάσει. 2024 κέρδισε τη Μακάμπη, εντός έδρας, πήγε Final Four. Και 2025, το 24 το πήρε κιόλας, και 2025 νίκησε την ΕΦΕΣ και πήγε στο Final Four.
1: Την ΕΦΕΣ εντός ή εκτός?
0: Εντός.
1: Ναι, τρεις νίκες έχει.
0: Σε πέμπτο παιχνίδι. Ναι.
1: Σε πέμπτο παιχνίδι, δύο ήττες.
0: Εκτός έδρας.
1: Αλλά εκτός έδρας έχει τις ήττες.
0: Εκτός έδρας είναι δύσκολο. Ναι. Εκτός έδρας είναι πραγματικά δύσκολο.
1: Αλλά πάντως έχει να πει και
0: πάντως ότι πιστεύετε ότι θέλουν αυτοί οι παίκτες να δουν το Final Four από την τηλεόραση. Ναι, αλλά και τις Βαλένθια θέλουν να το δουν. Δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, και τις Βαλένθια θέλουν να το δουν. Είπαμε τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν. Έχει κάνει και δηλώσεις και ο Νά, νομίζω, ναι. Και ο Νά έκανε δηλωσούλες κατά την αναχώρηση αποστολής. Θα πούμε περισσότερα τώρα στην αυριανή εκπομπή, γιατί είναι πολύ απλά και το παιχνίδι.
1: Σήμερα έχουμε δράση όμως, έτσι, 7 η ώρα, δεν είναι?
0: Έχουμε τα play-out, 7
1: play
0: η ώρα.
1: Out, ναι.
0: Έχουμε τα παιχνίδια Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία 40, ο Ατρόμητος 37, η Κηφισιά 34, ο Πανετολικός 29, ο Αστέρας 28, ο Πανσεραϊκός και 26 η ΑΕΛ.
1: Και παίζει Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Ναι. Ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής έχει την ισοβαθμία.
1: Σε σχέση με τον Αστέρα.
0: Ναι. Δηλαδή είναι 8η αγωνιστική. Είναι αυτή και άλλες δύο.
1: Mm-hmm.
0: Αν η ΑΕΛ χάσει από τον Πανετολικό και ο Αστέρας κερδίσει τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να δούμε λίγο την ισοβαθμία ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Γιατί σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μπορεί να πάει και τριπλή μετά. Τέλος πάντων, σε αυτό το ενδεχόμενο θα είναι πολύ δύσκολα η ΑΕΛ. Πάρα πολύ δύσκολα. Φωτογραφία της ημέρας. Χθεσινή. Ο Βόιτσεχ Σέσνη, ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, ανέβηκε στο Πούλμαν που έκανε το γύρο της Βαρκελόνης και ήταν με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι συνέχεια. Δηλαδή, κράτα προσχήματα, ρε φίλε, τώρα. Καπνίζει, θα σε βλέπει όλο ο κόσμο.
1: Κάνε τα προσχήματα, ρε.
0: Έλα τώρα, με το. Συνέχεια.
1: Κάτι, συγγνώμη, δεν άναψαν πούρα. Στη φιέστα του ήταν.
0: Αυτό ήταν με το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Α, δηλαδή το πούρο δεν πήρεζε και
0: παράδειγμα,
1: το.
0: Παράδειγμα, δεν είναι στα παιδιά τώρα. Εντάξει.
1: Δεν είχαν μπύρε, δεν είχαν αλκοόλ, δεν είχαν. Δηλαδή, καλά, τέλο πάντων. Στη φιέστα, μωρέ τώρα, άντε, πες το παιδί. Φιέστα ήταν. Στο Πούλμαν ήταν.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια για το Μουντιάλ. Σωστό. Το είχαμε καυτηριάσει και εμείς αυτό το πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Με 2,5 εκατομμύρια δολάρια το εισιτήριο.
0: Όχι το εισιτήριο,
1: Το εισιτήριο.
0: Τι 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι το κάνουμε.
1: Κάπου άκουσα για ένα τέτοιο ποσό.
0: Για ένα εισιτήριο να κάνει 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Και ρωτήθηκε ο Ιφαντίνο και είπε ότι αυτή η τιμή αντικατοπτρίζει τη ζήτηση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το ψάξω, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα το ψάξω να σου πω.
0: Κυβέρνηση και ανεβάζει τη μέση του προϊόντο. Έχει πάει πληθωρισμό στα ύψη. Με αυτά, δηλαδή, τη ζήτηση.
1: Θέλω να δω αν στα μαζεύω. Αν είσαι κρεμότητε τώρα στο κλείσμα τη εκπομπή που το κάνουμε πάντα, μου έχει και μια άλλη έτσι, εικόνα. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει σχέση με πούρο, άντε σε βοηθάω.
0: Έχει σχέση με πούρο. Δεν το έχω.
1: Δεν το έχεις.
0: Δεν το έχω.
1: Βαγγέλης Μαρινάκης, αντίδραση στον γκολ που τρώει
0: ναι,
1: Ρίο Άβε.
0: Ναι, ναι.
1: Στο αυτογκολ.
0: Με το Μάνσαλες.
1: Ναι.
0: Που πέταξε την μπάλα, την έβαλε μέσα. Στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
1: Ναι.
0: Ναι, το είδα, ναι. Που εκνευρίστηκε.
1: Που τον έχει πιάσει. Δεν φαίνεται εκνευρισμένος ο άνθρωπος. Απειβδισμένος
0: ναι,
1: φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κάνει αυτή την κίνηση.
0: Ναι,
1: ναι, ναι είναι.
0: Δεν λέει αυτό το τι κάνει. Είναι το άντερε.
1: Άντερε.
0: Άντερε, ναι. Κάπως έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, για πες τώρα, για πες μου, άνοιξε μου τα μάτια. Δεν το ξέρω αυτό που θα βγει ως εκατομμύρια. Θα είναι διακεκριμένη θέση.
1: Αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό προσπόληση στη δευτερογενή αγορά για 2 εκατομμύρια δολάρια, στη δευτερογενή αγορά, στη μαύρη δηλαδή. Πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα 2 εκατομμύρια δολάρια, τόνισε ο Τζιάννη Φαντίνο μιλώντας σε συνέδριο στο Beverly Hills.
0: Οικονομήστε δηλαδή.
1: Και δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Και αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για 2 εκατομμύρια δολάρια, θα του φέρω προσωπικά ένα hot dog και μια Coca-Cola για να βεβαιωθώ ότι θα περάσουν υπέροχα.
0: Την ευλογούμε δηλαδή τη μαύρη αγορά.
1: Εννοείται, φυσικά την
0: ευλογούμε. Κανονικά. Σταυρώσαμε δηλαδή. Ωραία. Έχει κάνει φοβερή γκέλα η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ. Ο Γιάν Βέσελη, ο ψηλός, ο Τσέχος, θα σταματήσει το τέλος της χρονιάς. Η χρονιά όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και η Μπαρτσελόνα έκανε ανάρτηση στην οποία κοινοποίησε την απόφαση του Βέσελη να αποσυρθεί από την αγωνιστική, από την ενεργό δράση. Αλλά η χρονιά δεν τελείωσε ακόμα και εντός τριών λεπτών την κατέβασε. Γιατί σου λέει δεν γίνεται. Είναι νωρίς ακόμα να τελειώσουμε τον άνθρωπο. Είναι και ένα τρίτο και τελευταίο, και θέλω την άποψή σου, γνωρίζοντας βέβαια τις δημοκρατικές θέσεις σου, την κουλτούρα που έχεις ως άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έγινε ένα περιστατικό στον αγώνα της West Ham με την Arsenal. Κάποιοι φίλοι της Arsenal πήγανε σε μια κερκίδα που καθόντουσαν φίλοι της West Ham.
1: Παρίσφρησαν. Φορούσαν διακριτικά τη ομάδα του.
0: Όχι, δεν φορούσαν διακριτικά. Δεν ήταν φοράν διακριτικά. Δεν
1: ήταν φοράν
0: διακριτικά. Ήταν και λίγο δύσκολο να καταλάβω αν φορούσαν διακριτικά. Γιατί όταν έβαλε γκολ η Arsenal, άρχισαν να πανηγυρίζουν και τους πέταξαν από τις σκάλες. Και μάλιστα ο ένας είχε κάνει καμιά δεκαπενταριά κολοτούμπες πριν καταλήξει στο χαντάκι.
1: Γίνονται αυτά στην Premier League.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρω ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος γενικώς απεχθάνεται και καταδικάζει τη
1: βία.
0: Δεν
1: από
0: το συζητάμε.
1: Και αν προέρχεται και τα λοιπά. Και
0: αν προέρχεται τα γνωστά. Mm. Θεωρείς ακραία τη συμπεριφορά των φίλων της West Ham? Πρόσεχε τα απαντήσεις.
1: Όχι.
0: Όχι. Μπράβο, φίλε.
1: Δεν τη θεωρώ ακραία.
0: Ναι, ρε. Δηλαδή, έλα στην κερκίδα. Κανένα πρόβλημα. Να δούμε το μάτς και τα λοιπά.
1: Μπορώ να πω πάρα πολλά προβλήματα. Μπορώ να πω πάρα πολλές φορές κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά τη στιγμή που θα μου σηκωθεί δίπλα.
0: Εγώ πέφτω το μεταξύ. Ναι, εγώ πέφτω.
1: Εκεί τελειώνουν τα πάντα.
0: Ναι, βάσω αυτό το έκανα Δημήτρη, δεν το έκανα εγώ, να ξέρεις. Για συνέχισε.
1: Εκεί τη στιγμή που θα προκαλέσει.
0: Ναι, ρε, φίλε. Δηλαδή, έλα να δούμε μαζί.
1: Τελειώνει το κανένα
0: πέφτω,
1: πρόβλημα.
0: Πέφτω, ναι. Πέφτω κατηγορία. Πέφτω κατηγορία. Και βάζεις γκολ και το πανηγυρίζεις ναι. Κιόλας έξαλα.
1: Όχι.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε ο πολιτισμός έχει τα όρια του. Ναι. Μέχρι ενός σημείου. Κάτσε εκεί πέρα, ήσυχος, να δεις το μάτς. Βάζεις γκολ, ας
1: έτσι.
0: Πούμε. Ναι, μπράβο, εκεί το σφίξιμο.
1: Βάλε
0: αυτό.
1: Λίγο εδώ ναι. Στην από μέσα πλευρά του χιλιού ματώνει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το θα κάνεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Αισθάνεσαι τη μεταλλική γεύση από το χείλο στο οποίο το έχεις ματώσει, γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
0: Και ψάξε μια αφορμή μετά από ένα λεπτό.
1: Κρατιέσαι, κάνεις. Και σε περίπτωση που σε πάρει κανένας χαμπάρι, κάνεις και δείχνεις έτσι απογοητευμένος και καλά.
0: Εκεί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ε?
1: Όχι από τη στιγμή που προκαλείς τελειώνουν τα κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Να βάλει γκολ η γηπεδούχος ομάδα. Και να σε δουν ότι είσαι ο μοναδικός που δεν πανηγυρίζεις.
1: Α, εγώ ηθοποιία.
0: Ηθοποιία, κανονικά.
1: Όχι, κάτσε. Αλλά τίποτα, ναι, μπράβο.
0: Αν ήταν Αποστόλη, τώρα να τον πάμε σε ένα γήπεδο.
1: Και άμα σου πει κάποιο τίποτα, θα γυρίσει, θα σου πει γιατί δεν το πανηγυρίζει. Γιατί θα πει παιδιά στο 30 είναι, έχουμε 70 λεπτά. Εγώ είμαι αγχώδη. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω.
0: Παίζει
1: στο τέλο.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα στην ουσία. Παίζει West Ham Pauk. Τελικό Europa League. Ο Αποστόλη, λοιπόν, που δεν συνέβαινε ποτέ, δεν έχει βρει εισιτήριο ναι, να κάτσει, ναι, στην κερκίδα που θα είναι οι παοξίδες.
1: Το δικό μου.
0: Δεν έχει βρει, ούτε εσύ δεν έχεις βρει. Δεν έχει τίποτα ρε φίλε, ούτε στα επίσημα. Και ξαφνικά, ως απομηχανής θεός, εμφανίζεται ο Άλφρετ από το Λονδίνο και του λέει: κοίτα να δεις, έλα, έχω εγώ εισιτήριο, αλλά κοίτα να δεις, θα είμαστε στα πετσιά της West Ham. Να είσαι κύριος. Αποστόλη, πηγαίνεις. Δεν πηγαίνεις. Δεν πηγαίνεις. Είδες.
1: Δεν πηγαίνεις.
0: Άρα επιλέγει την ασφάλεια Αποστόλης.
1: Και εγώ και κασκόλ θα φορούσα. Αυτά τα διπλά που λέει ΠΑΟΚ, West Ham, τα διπλά. Δεν μου αρέσει τα διπλά. Ναι. Εγώ, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Βάζεις και το κασκόλ.
1: Κάπου πλάκα κάνεις. Ξέρεις πόσα views θα είχα εγώ με τα βιντεάκια
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, βρε. Θα καταλήξω κάπου. Και
1: ποιος βάζει γκολ τώρα. Θα μου...
0: Βάζεις το κασκόλ και πηγαίνεις. Ναι. Και βάζει γκολ στο 94 ο Κωνσταντέλιας και το κάνει 1-2. Τι κάνεις.
1: Πώς τον είπαμε, Άλφρεντ.
0: Ναι.
1: Χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το εισιτήριο. Εγώ πρέπει να φύγω. Κάτι προέκυψε. Κάτι προέκυψε. Πρέπει να φύγω. Άλφρεντ, χίλια ευχαριστώ. Γκαρντάση, τα λέμε. Γεια και χαρά. Και φεύγω.
0: Ξέρεις το λέω.
1: Και βγαίνω έξω.
0: Ξέρεις το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει σχετικό πλάνο στο Last Dance, στο καλάθι που βάζει ο Τζόρνταν μέσα στη Γιούτα. Εντάξει, στη Γιούτα μίσος για τους Bulls. Μίσος. Την ώρα λοιπόν που σηκώνεται ο Τζόρνταν, έχει κάνει το επιθετικό φάουλ. Καλά έκανε και τέτοιο. Δεν το έδωσε.
1: Ο Μάρλεϊ, έτσι. Ο Νταν Μάρλεϊ, ποιος.
0: Όχι, όχι, ήταν ο Τζόρνταν έκανε τον. Αχ, το είχα εδώ και θα το έλεγα και με είπε Μάρλεϊ και με μπέρδεψε. Θα το θυμηθώ. Όχι.
1: Στόκτον, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το τριάρι ρε, που έλεγε ότι παίζει καλή άμυνα στον Τζόρνταν. Λοιπόν, την ώρα που χρησιμοποιεί το χέρι του και τον διώχνει και αποδεσμεύεται για να σουτάρει, καθώς έχει πηδήξει για να κάνει το jump shoot, είναι ένας πιτσιρικάς από πίσω που σηκώνει τα χέρια και πανηγυρίζει με τη σιγουριά
1: ότι
0: θα βάλει την μπάλα στο καλάθι ο Τζόρνταν και θα πάρουν το πρωτάθλημα οι Bulls. Δεν ξέρω τι απέγινε αυτός ο πιτσιρικάς, αλλά είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές.
1: Εντάξει, εκεί η Utah Jazz και είναι και προπύργιο των Μορμόνων. Αυτοί οι Μορμόνοι είναι και περίεργοι ως άνθρωποι. Μπορεί να είναι πολύ ευγενικοί, ρε παιδί μου, να μην τους επιτρέπει.
0: Έχουμε. Για να εκμεταλλευτώ λίγο.
1: Brian Russell.
0: Ναι, ο Brian Russell.
1: Brian
0: Russell.
1: Εντάξει, okay.
0: Ήταν ο Brian Russell. Να εκμεταλλευτούμε λίγο το αυτό και να πω ότι δεν σωστά με ενημερώνει ο Μίλτος. Δεν αναφέραμε το Μάσιμο Καρέρα από τους Ιταλούς προπονητές.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Σε αντίθεση όμως. Στο μπάσκετ, Ιταλούς πολλούς δεν είχαμε. Είχαμε τον Αντρέα Ματσόν στον Άρη. Ο οποίος αντικειμενικά κάνει καλή δουλειά. Τώρα έχουμε τον Αντρέα Τρικέρι στον ΠΑΟΚ. Άλλον Ιταλό προπονητή από παίκτες. Οι περισσότεροι που ήρθαν παίξανε κιόλας. Είτε μιλάμε για τον Κουλτεμπέλα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, ή τον Μάριο Μπόνι στον Άρη. Έχουν έρθει και μερικοί που δεν πιάσανε. Είχε έρθει κάποτε ένας Πιερλουίτζι, πώς το λέγανε. Έχω και φωτογραφία μου στο αεροδρόμιο που την είχα υποδεί. Πιερλουίτζι Ρώση. Playmaker. Δεν έπαιξε ποτέ αυτός. Πραγματικά ποτέ. Ο Κιάτζιτς που είχε πάρει η ΑΕΚ, επίσης είχε παίξει ψηλός, center. Αλλά προπονητές στον μπάσκετ αλλού δεν είχαμε πάρα πολλούς. Μπορεί στο βόλεϊ αντιθέτως είχαμε πάρα πολλούς Ιταλούς προπονητές, αλλά δεν είμαι ο καταλληλότερος για να τους αξιολογήσω.

0: Λοιπόν, αγωνιστικά να πούμε, είχαμε να ξεχνά προγραμματίσει και μια συζητησούλα να κάνουμε για τον για τον Βάλτερ Ματσάρη με ένα φίλο συνάδελφο να μας πει τι ακριβώς άλλαξε. Θα ανακοινωθεί ούτως ή άλλως αύριο και θα πούμε λεπτομέρειες. Υπάρχει μια ανακοίνωση και αφορά τον τελικό της K19 μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη που θα γίνει στο Αγρίνιο και θα διεξαχθεί δίχως την παρουσία φιλάθλων. Στις 6 ώρα το απόγευμα 15 Μάιου την Παρασκευή η είσοδος στο γήπεδο του Αγρινίου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ονομαστικές λίστες και την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Παρεπιπτόντως,
1: ο Πέπε Σινιόρη σου λέει κάτι, έχει περάσει.
0: Βέβαια, και αυτός, ποδοσφαιριστής.
1: Το είπαμε.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Προπονητής.
0: Και προπονητής και κάτι στην Ηρακλή.
1: Και προπονητής.
0: Α, ναι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη μου λέει ότι έχει καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή. Παίκτης τελικά. Δεν την εμπιστεύω.
0: Όχι, ο Πέπε Σινιόρη ήταν ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Από τις μεγάλες προσωπικότητες. Από τις μεταγραφές του αεροδρομίου. Τώρα, άμα χρειάστηκε να κάτσει κανένα μάτς, δεν ξέρω. Αλλά προπονητή τον Πέπε Σινιόρη δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι. Τώρα, επιβεβαιώνεται για αυτό το πράγμα για την Ευρωλίγα που λέγαμε. Αν θυμάσαι καλά, το είπαμε εχθές ήταν την περασμένη εβδομάδα. Η Φενέρ υπογράφει στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν επίσης θα είναι στην Ευρωλίγκα. Ξέρεις γιατί. Ο Τόνι Πάρκερ της Βιλερμπάν περίμενε. Ναι, το βλέπω. Περίμενε ότι θα γινόταν το NBA Europe. Και όταν είδε ότι είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες,
1: σου λέει θα βάλω λεφτά.
0: Λέει, όπα, τώρα δεν γίνεται. Και έκανε μια στροφή. Μια στροφούλα, 180 μοίρες. Και σου λέει θα βάλω χρήματα. Υπάρχει πρόβλημα με τη Μονακό, γιατί πολύ απλά η Μονακό κινδυνεύει να μείνει εκτός λόγω των χρεών που έχει, και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Μπουργκ.
1: Πες μου λίγο.
0: Αυτό που λέω εδώ και πολύ καιρό.
1: Ομάδα δεν πέφτει ποτέ, έτσι.
0: Θα φύγει η Μονακό άμα είναι. Αγωνιστικά όχι.
1: Αγωνιστικά. Αλλά πάντα θα ανεβαίνει μία.
0: Μα ίσα-ίσα. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουν και franchise.
1: Πάντα ανεβαίνει η του Euro.
0: Όχι, δεν ανεβαίνει πάντα.
1: Η κατάκτηση του Eurocup δεν οδηγεί στην Ευρωλίγκα τη επόμενη σεζόν. Η Βαλένθια έτσι δεν παίζει.
0: Η Βαλένθια ναι.
1: Και η Χάπουελ.
0: Και η Μπούργαν θα παίξει και η Παρή έτσι έπαιξε.
1: Άρα ουσιαστικά μπορεί κάθε χρονιά να αυξάνεται κατά μία. Μία.
0: Ναι, και μπορεί μία να φεύγει αν δεν. Αν δεν ανταποκρίνεται. Έφυγε η Άλμπα, ας πούμε. Η Άλμπα Βερολίνου. Γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τώρα η Μονακό δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπουργκ δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθεί. Στην περίπτωση της Μπεσικτάς, εγώ ξέρω ότι η Ευρωλίγκα έχει υποσχεθεί στην Μπεσικτάς ότι θα είναι η πρώτη επιλαχούσα για να πάρει τη θέση στην Ευρωλίγκα. Οι Σέρβοι έγραψαν πρόσφατα για τον ΠΑΟΚ ότι πιέζει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ για την θέση στην Ευρωλίγκα. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν
1: 4:57 πρώτα λεπτά.
0: Ναι, πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά για να δώσουμε και στον Αποστόλη τον κατάλληλο χώρο έκφρασης. Δεν ξέρω, θα βάλει κανένα τραγούδι από την Eurovision. Γιατί από ό,τι είδα, ο Αποστόλης είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και δεν χωράς πουθενά, ακούσαμε, αλλά το αυθεντικό, όχι αυτό έτσι όπως το παίξαν οι Metallica.
0: Ναι, αλλά δεν μας έβαλε.
1: Μας πέρασε, να το πούμε αυτό έτσι.
0: Δεν μου λες αυτό το. Βόσου ζήτησες. Βόσου, βάλε λίγο Βόσου, δε φίλε, από την Eurovision.
1: Άνοιξη.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε με
0: βάλε
1: αυτό.
0: Λίγο.
1: Τραγουδάρα.
0: Όλη την εβδομάδα θα ασχολούμαστε με Eurovision. Μπορεί να μην το δούμε, αλλά θα ασχολούμαστε με Eurovision την εβδομάδα.
1: Σιγά μην, αναλόγως με το πώς θα πάει, μπορεί να παίξουμε αύριο του Ακύλα.
0: Σήμερα έχει μη τελικά και δεν μου πες τίποτα και θα με προετοίμαστε. Να δίναμε λίγο τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών.
1: Δεν πειράζει, ας παίξει.
0: Μα τι αυτά περιμένουν από εμάς οι ακροάτες, τι περιμένουν δηλαδή.
1: Γλιτώσαμε τα χρήματα.
0: Γιατί μπορεί να. Είναι ψηλά ο Ακύλας δηλαδή.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι. Άρα και να βγει πεντέκτος. Ναι. 5-6 να βγει να δω τι θα κάνει, θα πεις μετά.
1: Αυτό είναι η δική μου προσωπική επιλογή. Θεωρητικά, εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας σε διαγωνισμό.
0: Εγώ αύριο
1: άπα το πήγε, by the way.
0: Εγώ έτσι. Θέλω μπέσει αργυράκι αύριο, να ξέρεις.
1: Γεια και χαρά.
0: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μυδική και λιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Σε αυτοχυρή αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρεται τώρα στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σούζι Κάτρο, Can The Can, από το 1973, την έριξε την ψυχάλα του εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι με τόση ζέστη ήταν λογικό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι έναν υπέροχο ήλιο, 25 βαθμούς Κελσίου. Σας τα είπαμε βέβαια από χθες, ότι σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδος. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα μέχρι τώρα η μέρα μου δεν πήγε πολύ καλά, μέχρι τώρα, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι σούπερ. Με αποκορύφωμα μία μελισούλα που ήθελε να περάσει μέσα από το κράνος πάνω στη μηχανή, να πέσει πάνω μου η καημένη και παραλίγο και να με σκοτώσει, και τελικά σκοτώθηκε αυτή η δόλια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ωραία αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 12 του Μάη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Επίσης, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν βλέπω κόκκινα πουθενά. Ευελπιστώ ότι όλοι είστε πολύ, πολύ καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και ένα μεγάλο έτσι χαμόγελο και μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Σας έλεγα τις προάλλες μεταξύ μας ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ένεκα της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι μας αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, και σαν ένα καλό βιβλίο καλύτερη παρέα δεν υπάρχει. Και έλεγα ότι είναι καλύτερο και από τη μουσική, και μετά το σκέφτηκα και ένιωσα ότι προδίδω την αγαπημένη μου τη μουσική. Οπότε το καλύτερο είναι να διαβάζεις ένα βιβλίο και να ακούς και μουσική. Άντε ακόμα καλύτερα. Βέβαια για μένα η μουσική είναι το top. Το top αγχολητικό, το top ψυχοθεραπευτικό, το top σε όλα. Και εδώ ακούτε πολύ και καλή μουσική. Λοιπόν, 12 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο, στην Επιφανία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, ημέρα του Πατέρα στη Ρουμανία και ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Φυσικά είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ μαζί μας. Τα τηλέφωνά σας έτσι για επικοινωνία με την εκπομπή στο 2313-338-420. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber που μας αρέσουν πάρα πολύ. 6930-078-228, ορίστε να ήρθε ένα που λέει ένα κιλό πορτοκάλια παρακαλώ, θέλετε σακούλα? Όχι, λέει, είμαι ζογκλέρι, θα τα τσουλάω προς το σπίτι.

Τζένιφερ Ας, εννοείται από τη δεκαετία των 80's, A Come Undone, για το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη, την έκανε την έκπληξη ο καιρός. Εκεί που περιμέναμε έτσι ηλιόλου στη μέρα, τσουπ, ήρθε και η ψυχάλα, λογικό και αναμενόμενο. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, 12 του Μάη, οι υψηλές θερμοκρασίες κυριαρχούν στην χώρα με ενισχυμένους ανέμους, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο, όπου εκεί αγγίζουν τα 7 μποφόρ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις. Να, πιθανότητα τοπικών όμβρων και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Ορατότητα, εντάξει, τοπικά περιορισμένη το πρωί και αργά το βράδυ. Μεταβλητή ασθενής άνεμη νότιη με 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Χθες έβλεπα μία σταγόνα για Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα εξαφανίστηκε η σταγονίτσα. Με αποτέλεσμα για αύριο Τετάρτη, από ό,τι βλέπω εγώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν και εδώ στην πόλη μας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Τα όμοια και για την Πέμπτη Παρασκευή, ολοκάθαρος ο ουρανός, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα, και υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, δηλαδή 13 με 22 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο λίγες νεφώσεις και θα αναπτυχθούν γρήγορα με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, βαίνουμε καλώς από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι, κάντε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε θέλουμε τη συμμετοχή σας στο 2313-338-420, είτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη βόλτα, είτε στο τρέξιμο, γιατί άρχισαν και πολλοί να τρέχονται τώρα σιγά σιγά, γιατί έρχεται και καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα όμως, όχι τρέχοντας, έρχεται

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο. Στη Γαδάη 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους. Υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε από την Ερτένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ξύπνα, λέει, και κάνε έρωτα μαζί μου. Έτσι λέει, wake up and make love to me, ο Ιαν Ντιούρεϊ, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 12 του Μάη του 1942, είχε γεννηθεί ο Ιαν Ντιούρεϊ, ροκ τραγουδιστής, στιχουργός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2000, είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 70 με το New Wave Punk συγκρότημα Ιαν Ντιούρεϊ and the Blockheads. Επίσης νωρίτερα ακούσαμε Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι μια χαρά πούλησαν τον κατάλογό τους έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι γίνονται το τελευταίο μεγάλο όνομα της μουσικής βιομηχανίας που ρευστοποιεί τον ηχογραφημένο του κατάλογο, ολοκληρώνοντας λοιπόν σύμφωνα έτσι με πληροφορίες συμφωνία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Warner Music Group. Παμάλ, όχι άσχημα. Ήδη από το 2025 υπήρξαν πληροφορίες ότι οι Red Hot Chili Peppers αναζητούσαν αγοραστή. Τελικά το deal έκλεισε στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Κάποτε σου λέει rock stars πουλούσαν δίσκους. Τώρα πουλάνε το ίδιο τους στο παρελθόν σαν πολυτελές real estate σε αόρατους επενδυτές. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που οι Red Hot Chili Peppers κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Το 2021 επίσης είχαν πουλήσει τα publishing τότε δικαιώματά τους έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Φαίνεται δεν τους έφτασαν. Ο κατάλογος τους φέρεται να αποφέρει περίπου 26 εκατομμύρια δολαρία ετησίως. Εντάξει, έχω τρελαθεί με τα νούμερα, έχω ζαλιστεί. Κάτι που εξηγεί και το τεράστιο οικονομικό μέγεθος αυτής της νέας συμφωνίας. Σε άλλα νέα, βέβαια, η μπάντα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και γιατί άλλωστε. Μετά το Unlimited Love και το Return of the Dream Canteen του 2022, αλλά ο Flea, μέλος φυσικά του συγκροτήματος των Red Hot Chili Peppers, αποκάλυψε πρόσφατα πως το συγκρότημα ήδη δουλεύει, σου λέει, σε καινούριο υλικό, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος, εντάξει, να βγάλει και άλλα χρήματα, φυσικά τι να σου φτάσουν τόσα εκατομμύρια, συνεχίζει και την πρώτη του solo περιοδία μετά από το προσωπικό του άλμπουμ, το Onora. Θα μου πεις, καλά κάνει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όχι, Άρη, Κώστα. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου στείλε στο Viber. Ανταποδίδω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξάνει η κίνηση στο κέντρο και εκεί εθιμοτυπικά τέτοια ώρα. Γύρω από τα δικαστήρια, 25 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος ο καιρός. Αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, γενικότερα για να μην σας τα κουράζω τα νεύρα σας. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα έτσι θα είναι ο καιρός. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά γενικά θα είναι ανοιξιάτικο καλοκαιρινός. Λοιπόν, αν έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Steve τον Winwood. Δεν σου λέει κάτι το όνομά του. Θα ακούσεις το τραγούδι και θα με θυμηθείς. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1948, σβήνει τα 78. 8 κεράκια, υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων The Spencer Davis Group, Traffic και Blind Faith. Συνεργάστηκε και με καλλιτέχνες όπως η Muddy Waters, ο John Lee Hooker, T-Bone Walker και πολλοί άλλοι. Eric Clapton, και τώρα που είπα Eric Clapton, ο καημένος ο Eric Clapton τι έπαθε. Πήγε σε συναυλία και κάποιος φαν, εκεί που, ήταν, που τον χειροκροτούσαν στο τέλος λίγο πριν το encore, το encore ξέρετε τι είναι, αυτό που ζητάς τον καλλιτέχνη να επιστρέψει στη σκηνή, του πετάει ένα βινίλιο στα μούτρα, τσαντίστηκε. Ο Eric Clapton σιγά μην κάνει encore μετά από αυτό. Ο ίδιος βέβαια ο θαυμαστής του το πέταξε αυτό το βινίλιο γιατί ήθελε σου λέει να το υπογράψει, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός και χάσαν τον ακόρ και τσαντίστηκε και ο Eric Clapton. Λοιπόν, το 1986 ανέβηκε στην κορυφή του Billboard ο Steve Winwood, Κωστή, πάμε να το ακούσουμε με το τραγούδι Higher Love, με το οποίο κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, το Record of the Year και Best Male Pop Vocal Performance. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Steve Winwood, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια, είπαμε, είστε στο ζώδιο του Ταύρου. Και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες επιστημονικές εξηγήσεις, εμείς όλοι οι Ταύροι, ναι, άκου να δεις Steve Winwood, διότι σε αφορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, υποτίθεται ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά.

Fire Love, Steve Winwood, έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 78 ετών. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη, στα 45 λεπτά μετά τις 5, έχει τη ζέστη του, λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, ξέρω μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια μου, αυτή η επικαιρότητα όχι είναι φρικιαστική κάθε μέρα, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε τα ξέρουμε, εκεί είναι. Είναι συγκλονιστική, είναι φοβερή, είναι αδιφάγα, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Σήμερα πάλι αυτά που διάβασα με το που ξημερώθηκα, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια. Γι' αυτό πρέπει λίγο όλοι. Πρέπει. Καλό είναι, δεν υπάρχουν tips, δεν υπάρχουν συμβουλές, δεν χρειάζονται τα πρέπει, αλλά λίγο όλοι να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και κάθε λογής φύσης προβλήματα, αλλά λίγο. Τι να πω, να μιλάμε με τα παιδιά μας, με τις οικογένειάς μας, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να μαζευόμαστε πιο πολύ, να ανταμώνουμε πιο πολύ, να κάνουμε πράγματα που ευχαριστούν τον κάθε έναν από εμάς, να ακούμε μουσική, να έχουμε παρέα, να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, η τρέλα η ίδια. Οπότε, χαλαρώστε, ελάτε στην παρέα μας. Εμείς εδώ μουσική κάνουμε, παρεούλα θέλουμε. Σας θέλουμε όλους κοντά μας στο 2313-338-420. Ξέρω ότι τα λέω λίγο απλοϊκά και δεν είναι τόσο, γιατί ο καθένας ξέρει και η ψυχούλα του αυτό που τον βασανίζει και αυτό που έχει μέσα του. Απλά λέμε τώρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας ενέργεια. Εδώ είμαστε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με τη μουσική και με την παρέα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, διότι αν έχεις υγεία, ένα πιάτο φαΐ. Και τέλος πάντων, έχεις λύσει τα βασικά σου προβλήματα, όλα τα άλλα σιγά σιγά, με πολλή δουλίτσα βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι, νομίζω ότι σιγά σιγά φτιάχνονται. Προσέξτε πάρα πολύ τον εαυτό σας και την οικογένειά σας και τους αγαπημένους σας ανθρώπους, τα παιδιά σας, τους γονείς σας, οποιονδήποτε, προσοχή και λίγο έτσι πιο χαλαρότητα, εγώ λέω τώρα, και εσείς αυτό το πετάτε. Λοιπόν, επειδή είπαμε για την επικαιρότητα, αυτά τα ακούτε στους τίτλους ειδήσεων και στις ειδήσεις εδώ στον 102, τα ακούτε όλη μέρα διότι είμαστε full ενημερωτικοί, εγώ θα πάω λίγο σε κάτι άλλο, θα σας πάω σε μια διήμερη γιορτή, γιατί έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Έρχεται διήμερη γιορτή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, με χορούς, με παραδοσιακά εδέσματα. Συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 του Μάη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Της Κυριακής στο Αντάμωμα» στο Θέατρο της Νέας Ελβετίας, όπως αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσή του. Η συγκεκριμένη εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, μουσικά δρόμενα, γεύση γνωσία με παραδοσιακά εδέσματα, συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου. Εκεί σας περιμένουμε όλοι να είμαστε έτσι, να πάρουμε μία ανάσα σε μία έτσι συγκινητική βραδιά πολιτισμού, παράδοσης, προσφοράς. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, η είσοδος είναι ελεύθερη και για όσους έχετε έτσι σκυλάκια κτλ. Και να ξέρετε, επειδή το ξέρω το συγκεκριμένο άλσος, να ξέρετε ότι υπάρχει και ειδικός χώρος για το ζωάκι σας, να το αφήσετε ελεύθερο, είναι φυσικά περιφραγμένος, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο, ξανά λέω, διήμερη γιορτή στη Χαριλάου, Σάββατο 16 και Κυριακή 17 του Μάη. Και τι σε κάνει η μουσική, σε κάνει να ύπτασε, να πετάς, να πετάς μακριά, και αν έχεις και παρέα το Lenny Kravitz, ακόμα καλύτερα. Σαν σήμερα τώρα, άκου να δεις, το 1998 κυκλοφορεί το 5ο του στούντιο άλμπου με τίτλο 5. Είναι ίσως και το πιο εμπορικό του άλμπουμ, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, όπως αυτό που ακούμε, το I Belong to You, το Fly Away και άλλα πολλά. Κέρδισε και δύο βραβιάκια γι' αυτό, το Best Male Rock Vocal Performance για το τραγούδι Fly Away που ακούμε τώρα και το American Woman το 1999 και το 2000 αντίστοιχα. Μια χαρά ο Lenny.

Ωραία, και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς. Άκου να δεις. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς, δηλαδή αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγγενιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη, με στόχο εννοείται την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο ημέρες εκεί στη γειτονιά μου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί θα μετατραπεί η Πλάζα Ρετσούς σε έναν έτσι ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης, όπου μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου, δράσεις ευαισθητοποίησης, performance σύγχρονου χορού, συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη από τις 6 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και το Σάββατο 16 Μαΐου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η είσοδος για το κοινό να πούμε ότι είναι ελεύθερη. Πρώτο λοιπόν φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς και που άρα πολύ μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσει όμως και ο Περικόμο και θα συνεχίσουμε τώρα, θα αλλάξουμε μουσική ρότα, έτσι κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ό,τι θέλουμε και ό,τι θέλουμε, ελεγμένα βέβαια πάντα. Λοιπόν, ο Περικόμο, τραγουδιστής και ηθοποιός, μπράβο παπαπαπάρα, παπαπαπάγια, τι λέει. Don't let this... Εντάξει, δεν σώζεται. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 12 του Μάη του 2001, είχε γεννηθεί 18 Μαΐου του 1912, δεν μιλάω άλλο, πάμε. Don't let the stars get in your eyes.

παπάγια. Ε, τώρα το είπα σωστά. Δεν έρχεται η απόλυση ακόμα. Σε λίγο. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μπερτ Μπάκαρα, είχε γεννηθεί στις 12 του Μάη του 1928, έφυγε από τη ζωή το 2023 και στην 20ετή του καριέρα έγραψε και έκανε επιτυχία μάλλον σε 35 επιτυχίες και παραπάνω. Μία από αυτές είναι το The Look of Love από Dusty Springfield. Αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα από αυτά που θες να κουνήσεις κεφαλάκι δεξιά-αριστερά, ποδαράκια, χεράκια. Έτσι χαλαρώνει. Ελπίζουμε να σας χαλαρώνουμε κι εμείς. Βλέπετε εδώ, είμαστε μια ζωντανή, αυθόρμητη εκπομπή, αν μη τι άλλο. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, διότι μην ξεχνάμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα έχουμε πρώτο ημιτελικό Eurovision 2026 στις 10 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΠΚΠ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο. Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας και ακολούθως στο ΚΑΤ διασωληνωμένη. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε ευαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19-24 ετών. Οι περισσότεροι έφελαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το Λιτόχωρο, όπως αποκαταστάθηκε η κοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. Μιλώντας μάλιστα στον 102 FM, δήλωσαν ότι είναι σώοι και αυλαβείς και ότι λυπούνται για την αναστάτωση που προκάλεσαν. Το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Ο Ακύλας είναι έτοιμος να καταπλήξει τη σκηνή της Βιέννης με μια κινηματογραφική σκηνοθεσία, συμβολισμούς και εκπλήξεις. Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Ερτένα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Να μας το φέρει βέβαια. Λοιπόν, η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, Τρίτη 12 του Μάη, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια, ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, βλέπε Boy George, Πολωνία, Σερβία. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλησιώνουν 4 χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την απληστία, για τον υπερκαταναλωτισμό, για τη διαρκή ανάγκη αυτού του ανθρώπου να θέλει να καλύψει κενά που ενδεχομένως το άφησαν η στέρηση και τα αποθυμένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για βιωματική ιστορία, για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν ότι δεν υπάρχει τίποτα και μία υπενθύμηση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας. Η σκηνική εμφάνιση φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα. Πρόκειται για ένα ψηφιακό παραμύθι, το Φέρτο, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες που ενώνει τεχνιέντος το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals, ενώ μετά από 21 ολόκληρα χρόνια από το 2005 ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, διότι πιστεύει ότι η μουσική, το πιστεύω και εγώ αυτό, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώνουν τους ανθρώπους. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, 102.3, απόγευμα Τρίτης 12 του Μάη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι pizza night, δηλαδή εγώ τουλάχιστον εκεί μετά τις 10, πάνω που θα έρθει ο Ακύλας, ευελπιστώ να τρώω την πιτσούλα μου. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 2-3-13-3-3-8-4-20, εννοείται στο Viber τα μηνύματα, 6-9-30-078-228. Super love για την Eurovision, σήμερα πρώτος ημιτελικός, πέμπτη δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο πάλι πίτσα. Τι να κάνουμε, πάει δίαιτα, πια δίαιτα, κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Το Σάββατο μεγάλος τελικός.

Μακριά από άσχημα όνειρα, μακριά από άσχημα γενικότερα γεγονότα. Λοιπόν, Bad Dreams μας λέγονται The Swims, διότι βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Εννοείται στην κορυφή, εννοείται η Βασίλισσα, η Taylor Swift, που σας λέγαμε για χθες, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, διότι ήρθε για ένα γάμο του Γιώργου του Καρλάφτη. Σας τα λέγαμε αυτά χθες, υπό άκρα μυστικότητα πάντα. Ενώ την τρίτη θέση ολοκληρώνει ο Alex O'Warren και το Ordinary. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται συνεχίζω σήμερα, είναι Eurovision. Τώρα διαβάζω στο Earth News. Ακύλα Φέρτο, έτοιμος για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Eurovision στην Βιέννη. Η Φιλανδία εξακολουθεί, που είναι και αυτή σήμερα διαγωνιζόμενη, να φιγουράρει στην πρώτη θέση, αλλά εμείς φιγουράρουμε στη θέση νούμερο 2. Μετά τις πρόβες του Ακύλα, ανεβήκαμε πολύ. Ανεβήκαμε επικίνδυνα. Οπότε λέτε τελικά να μας το φέρει. Λοιπόν, μια χαλαρή κουβέντα με δημοσιογράφους, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή του απόψινού πρώτου ημιτελικού, είχαν η Μαρία Οικοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού Eurovision Breakfast στο πιο ιστορικό καφέ της Βιέννης. Παίζει να έχω πιει και εγώ εκεί καφέ. Οι δύο Έλληνες σχολιαστές μίλησαν για τις εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει ως τώρα από τη φετινή διοργάνωση, απάντησαν σε ερωτήσεις, ενώ έσβησαν και τα κεράκια μιας τούρτας έκπληξη, πολύ μ' αρέσουν αυτά, για τα 10 χρόνια κοινής τους παρουσίας στο σχολιασμό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού. Τόσο η Μαρία Οικοζάκου όσο και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφεραν ότι το κλίμα είναι ενθουσιώδες, ότι τα προγνωστικά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα υψηλά για την ελληνική συμμετοχή, ενώ σου λέει αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ακύλα δεν έχει ξανασυμβεί στα 10 χρόνια της παρουσίασής τους στον διαγωνισμό. Παράλληλα τόνισαν ότι η πορεία του Ακύλα αποτελεί ήδη μια μεγάλη νίκη,

ΗΠΑ, συζητήθηκε έντονα στο εξωτερικό. Φυσικά δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για την επόμενη μέρα μετά τη διεξαγωγή του τελικού. Οι δύο Έλληνες σχολιαστές, δηλαδή η Μαρία Οικοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης, εξέφρασαν εννοείται την αισιοδοξία τους για τον Ακύλα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι το μήνυμα λέει, που θέλει να περάσει μέσα από αυτό το τραγούδι θα το παρακολουθήσουν 170 εκατομμύρια άνθρωποι. Ούτως ή άλλως για μας είναι νικητής ο Ακύλας και φυσικά εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξέρω ότι για πολλούς δεν τους αφορά η Eurovision, αλλά ας το δούμε λίγο διαφορετικά, ας το δούμε σαν μία αφορμή, έτσι για σήμερα το βράδυ, να ενωθεί η οικογένεια ή η παρέα, να περάσουμε όμορφα το βράδυ μας, να σχολιάζουμε εκεί τις εμφανίσεις και όχι μόνο, γιατί είπαμε, θέλουμε μουσική και αντάμωμα, παρέα. Η Λωρίν έφερε δύο φορές την νίκη. Εμείς περιμένουμε τώρα την πρώτη φορά να τη φέρει ο Ακύλας και να ξαναπάει, γιατί όχι.

Αυτά είναι. Για σένα, Μαρία Βλαχοπούλου. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας στο Στάθη, ο οποίος λέει guest star στη σημερινή Eurovision, Μαρία Βλαχοπούλου στο τραγούδι και στο χορό, με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην κριτική λύρα. Παράνοια, λέμε, δωδεκάρι δαγκωτό. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο φίλο μας στο Στάθη, μας λείπει πάρα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη. Μιλάμε για Eurovision, είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision, πρώτος ημιτελικός. Σήμερα Τρίτη 12 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ και η Βίκη Λέανδρος θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό. Η βασίλισσα της Eurovision επιστρέφει, θα τιμήσει για άλλη μια φορά τη σκηνή, ανοίγοντας το πρώτο ημιτελικό με μια ολοκένουργια όμως διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία συμμετείχε το 1967, 15 χρονών μόλις. Αλλά είναι η απόλυτη επανένωση των All Stars αυτή τη φορά στη Eurovision, διότι για το διάλειμμα του μεγάλου τελικού Celebration οι διοργανωτές προσκάλεσαν, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μερικούς από τους πιο αγαπημένους τρίλους της Eurovision, Alexander Rybak, Lordi, Ruslana και φυσικά την αγαπημένη μου, την Verda Serduska, με την οποία θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Verda Serduska, διάσημη περσόνα του Ουκρανού κωμικού ηθοποιού και τραγουδιστή Αντρέι Ντανίλκο. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάρα

Πάρα πάρα πολύ. Είχε καταλάβει τότε τη δεύτερη θέση στη Eurovision 2007. Και επιστρέφουμε μετά από τίτλους ειδήσεων. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, HVI, 6930 078 ZIBE ZIBE 228 ALLELU.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Σύνοδος Πριτάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Μελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρασγερόπλοιου Χόντιους. Υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τα παιδιά παίζει, έτσι. Γελάω με τον τεχνικό μου εδώ, διότι μου κάνει παιχνιδάκια. Μία μου δίνει μικρόφωνο, μία μου παίρνει μικρόφωνο. Πλάκα έχουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Trilogy, Not Love. Όταν ακούτε δίσκο, να ξέρετε ο Βασιλάκης βρίσκεται από πίσω, ο φίλος μου ο Βασίλης που μας ακούει στην Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και ναι, όχι, δεν θα μιλήσω τώρα για Eurovision, διότι μου λέει φίλη μου η Ειρήνη, μου λέει σήμερα έχεις λέει αφιέρωμα Eurovision. Ναι, έχουμε παίξει μετρικά τραγούδια, δεν το λες και αφιέρωμα, αλλά αύριο θα έχω περισσότερο αφιέρωμα Eurovision. Και γενικά είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision, αλλά τώρα δεν θα μιλήσω για Eurovision, ενώ έχω μιλήσει ήδη. Θα μιλήσω για την Charlie XC. X, δηλαδή κατά κόσμο τη Σάρλοτ Έμα Άτσισον, γνωστή με το καλλιτεχνικό που μόλις σας είπα, Τσάρλι Ξουξουσού τη λέω εγώ, 33 ετών μόλις και έχει κάνει πάρα πολύ έτσι αίσθηση με το φυσικά το άλμπουμ της, το πολύ επιτυχημένο το Brat, και σου λέει τώρα συνεχίζει την post-Brat έκρηξη με ένα νέο κομμάτι, κυκλοφόρησε το νέο B-Side από το I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night. Και μάλιστα το συγκεκριμένο αυτό νέο κομμάτι της Charlie θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε βινήλιο, κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και μέσω του λογαριασμού της B-Sides στο Instagram, και έχει και βίντεο κλιπ. Και μάλιστα σου λέει ότι η Charlie σε αυτό το νέο τραγούδι μιλάει για μια φιλία που μοιάζει να μετατοπίζεται προς κάτι πιο σύνθετο και συναισθηματικά ασαφές, ακροβατώντας ανάμεσα στην επιθυμία, στην αυτοπαρατήρηση και τη σεξουαλική ρευστότητα. Η Charlie γενικά συνεχίζει να μετατρέπει την pop σε έναν χώρο αυτοανάλυσης, ειρωνία, συναισθηματικής απογύμνωσης, πως λέγαμε πριν, να ήταν που δεν θα μιλούσω για Eurovision, για τον Ακύλα και το Φέρτο που ήταν βιωματικό. Και ναι, μεν σου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό, αλλά μετά σου λέει για την πορεία ενός απλού ανθρώπου στην επιτυχία, έστω έτσι όπως τη βιώνει ο Ακύλας. Και αυτή είναι, σου λέει η Charlie, μια ηρωίδα του Internet Age που χορεύει μόνη της μέσα σε νέον φώτα, υπαρξιακά tabs ανοιχτά μέχρι τις 4 το πρωί. Όχι, το δεύτερο δεν μ' άρεσε. Το να χορεύεις μόνος σου μ' αρέσει σε neon lights. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να έχεις υπαρξιακά κτλ. Εδώ είμαστε εμείς, άκου να δεις τον 102.3 που γιορτάζουμε τη μουσική, που γιορτάζουμε το χορό, που γιορτάζουμε την παρέα. Παρέα είπα και σας θέλω εδώ κοντά μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για λίγο ακόμα μέχρι για τις 7 τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ακούμε από τον Brad, την Charlie, η οποία μας μιλάει για το μήλο, γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία.

Θυμάσαι στον αέρα. Τέλεια. Ωραίο το παιχνιδάκι αυτό. Λοιπόν, Maneskin, you are amazing. Κέρδισαν φυσικά τη Eurovision το 2021 και για όποιον δεν δει Eurovision σήμερα, για να μην λέτε ότι είπαμε, μιλάμε συνέχεια για αυτήν, Σήμερα, Τρίτη, 12 του Μάη, σας έχουμε μια θεατρική πρόταση. Η κόλαση του Δάντη, Αλιγκέρη, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο θέατρο Αμαλία, ως μια performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας σε σκηνοθεσία Πάνου Δελινικόπουλου, μέσα από κίνηση, μέσα από μουσική, μέσα από λόγο και εικόνα. Αυτή η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Δάντη, ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, γύρω από τη δικαιοσύνη, γύρω από την τιμωρία, γύρω από την ανθρώπινη ευθύνη. Όλα αυτά σήμερα στις 9 η ώρα, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη, στο θέατρο Αμαλία, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι, σαν σήμερα το 1965, στα RCA Studios του Hollywood, οι Rolling Stones, όχι αυτό από Dolly Parton, αλλά το I Can't Get No Satisfaction, ξεκινάνε τότε το 1965 τις ηχογραφήσεις. Μάλιστα στην Αμερική θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, θα ανέβει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, όπου εκεί θα παραμείνει για 4 εβδομάδες. Και εμείς τώρα το ακούμε όχι από Rolling Stones, αλλά από τη θέα. Εντάξει, δεν υπάρχει το πώς το λέει η Dolly Parton.

0: και στη Λεωφόρο βρίσκεται ο Λεωνίδας Κασνέτση για να περιγράψει το μάτς της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Μια ματιά στη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τους 7 πρώτους αγώνες στα play-out της Super League. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας Άκτορ 29, ο Πανσεραϊκός προτελευταίος με 28 βαθμούς, στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 26. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα γήπεδα για τη σέντρα των αγώνων.
1: Ερασπορ 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Το βάλε, το βάλε! Από κάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο, τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάνε σε πολύ λίγο τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Πάμε πρώτα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόλις ξεκίνησε με το πρώτο σφύριγμα από τον Τάσο Παπαπέτρου το ντέρμπι παραμονής εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. ολοκληρώνει στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας Άκτορ είναι ένα βαθμό πάνω από την ομάδα των Σερών, 12ος με 29 βαθμούς.
0: Βασιλή, ναι. Πες μου σε παρακαλώ γρήγορα τις συνθέσεις, να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα από όλα τα γήπεδα για συνθέσεις και έρχομαι πάλι.
20: Οι εντεκάδες λοιπόν με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, να έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο τερματοφύλακα, Άλχο δεξιά, αριστερά Δέλη Γιαννίδη, τρεις κεντρική αμυντική, Τριανταφυλόπουλο, Σίπτσιτς και Αλάκμπε, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας, οι δύο αμυντικοί χαφ, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού, ο Μακέντα στην κορφή της επίθεσης. Η εντεκάδα για τους γηπεδούχους και τον Αστέρα Άκτορ παίζει με κίτρινα μπλε, με τα λευκά ο Πανσεραϊκός και ο προπονητής ο Ζεράρ Σαραγώσα έχει ξεκινήσει με την Αλίνη τερματοφύλακα, Γκελασβίλη, Φέλτες και Κάλιν είναι η τριάδα στην άμυνα. Δεξιά ο Λίρα της αριστερά ο Τσαούσης, Δοϊν Αρλίνς, ο Μεονγκά και Μπεν Σαλάμι τριάδα στο κέντρο, Ιβαν και Ριέρα στην κορφή της επίθεσης. Ήδη είμαστε στο δεύτερο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Βασίλη, πάμε στο Αγρίνιο Πανετολικό ΣΑΕΛ, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μπάμπη καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport, καλησπέρα Δημήτρη. Από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε το κόρνερ που έχει κερδίσει η ΑΕΛ με τον Πακούτο Πέρες. Εκτελείται, διώχνουν η αμυντική μπάλα. Φεύγει για τον Μασόν έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οργανωθεί νέα επίθεση. Κάνει τη μαθιά παλιά εκεί όπου ο Μανρίκε με κεφαλιά διώχνει την μπάλα. Η μπάλα και πάλι στο Πακούτο Πέρες. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Τούπτα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Γυρίζει στο Μασόν. Γυρίζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ από δεξιά. Η μπάλα και πάλι για τον Παπαγεωργίου. Στην επίθεση είναι η Λάρισα, έχει πει δυνατά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πάλι η μπάλα δεξιά, έξω δεξιά. Γίνεται η σέντρα από τον Παπαγεωργίου. Είναι άσχημη, διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Κουτσερέγκο, Ματσάν Μανρίκε, Σιέλης, Ρώσα, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτς, Μαυρίας, Μπουχαλάκης και Λομπάτο. Η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ με τους Βενετικίδη Πέρες, Ναόρ, Πασά, Παπαγεωργίου, Σανκάλ, Μασόν, Μπάπτου, Μπιντσικά, Τούντα, Ατανάσοφ και ένα λάθος πήγε να γίνει τώρα με τον Βενετικίδη να διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Φάδερ Ιρώσα, κόρνερ για τον Πανετολικό. Έλεγα λοιπόν Μπάπτου, Μπιντσικά, Τούντα, Ατανάσοφ και Ρόζιτς. Η 11 του Τζιαλού Καπέστα.
0: Μένουμε και για το κόρνερ, Μπάμπη.
8: Το κόρνερ με τον Ματσάν. Από τα αριστερά, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Σηκώνει τα χέρια ο Ματσάν. Κάνει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Μπουχαλάκης με τα κουνάκι πάει να γυρίσει την μπάλα. Κόβεται. Επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού. Ματσάν σε δέση έξω αριστερά. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Καλή στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγαίνει ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικό ΑΕΛ 0-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη Πλάγο. Πάμε και στη Λεωφόρο. Ακούμε Λεωνίδα Κασινέτση για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Λεωνίδα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες και τους φίλους Air Sport. 0-0 το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στη Κηφισιά και Ατρόμητο. Στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού είχαμε την πρώτη καλή στιγμή και ήταν για την Κηφισιά. Με το Ιβιαφάνες να σουτάρει μέσα στην περιοχή και τον Χουτεσιώτη να βγάζει εντυπωσιακά με το χέρι σε κόρνερ. Αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Να πω και τις ειδικάδες γρήγορα για τον Σεμπάστιαν Λέτο, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ξενόπουλος, Σιμών Θεοδωρίδης, Νούνελη, Ρουκουνάκης, Βιαφάνες, Κονατέ, Σόουζα, Ποκορνή, Ταβάρες και Αμανή η πρώτη 11. Ενώ για τον Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Ατρομήτου καθώς εξέτησε την τιμωρία του, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Λευτέρης Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουκάκη, Ουρονέν, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μίχολ, Τσούμπερ και Μπακού η πρώτη 11.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα Κασινέτση. Επιστροφή στο Θεόδωρο Χολοκοτρώνη. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη για το μάτσο. Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό.
20: Έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό στο Θεόδωρο Χολοκοτρώνη. Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκό 0-0. Λέγαμε ότι οι δύο ομάδες παίζουν τελικό παραμονή και αυτή είναι η αλήθεια. Ένα βαθμό πάνω ο Αστέρα Άκτορ με 29 στη 12η θέση. 13ο ο Πανσεραϊκό με 28 βαθμούς και διατηρεί και μία καλή παράδοση ο Πανσεραϊκό εδώ. Όμως η αγωνιστική εικόνα στα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων φέρνει τον Αστέρα Άκτορ να είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά αυτά δεν ισχύουν, δεν μετράνε. Να πούμε ότι γίνεται παρουσία 4.500 χιλιάδων και πλέον φίλων του Αστέρα Άκτορ οπαδών που βρίσκονται στις κερκίδες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη, σε όλες τις κερκίδες. Έχει ανοίξει και η θύρα 4, που συνήθως είναι για τις φιλοξενούμενες ομάδες, για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Πλέον έχει ανοίξει και είναι οπαδοί φίλοι του Αστέρα Άκτορ σήμερα εδώ. Πάνω από 4.500 λοιπόν ο κόσμος που βρίσκεται στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνη. Πλάγιο out από αριστερά που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Νωρίτερα είχαμε ένα corner για τον Αστέρα Άκτορ, πέρασαν εκμετάλλευτο και είχαμε και ένα τραυματισμό ελαφρύ, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, για τον Ιβαν, το Ρουμάνο επιθετικό. Η σέντρα από αριστερά για τον Πανσεραϊκό περνάει από τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα. Όχι, δεν την έχει βρει. Out δίνει ο ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου. Είπαμε για τον Τάσο Παπαπέτρου που είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης από την Αθήνα. Πρώτος βοηθός είναι ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Δέλιος από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πέλλας. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι. Διαιτητής VAR ο Άκης.

Άγγελος Ευαγγέλου Αθήνα, σύνδεσμο Αθήνας, και από τη Δράμα ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, διαιτητής assistant VAR. Η προσπάθεια από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ με τον Σίπτσιτς, θα κάνει λάθος την πάσα, θα ξανααναρτήσει όμως ο Αστέρας με τον Κετού. Κετού, φάουλ έξω από την περιοχή, αρκετά μέτρα, όμως δεν λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να επιχειρήσει μια δύσκολη κατάσταση για τον Τιναλίνη, τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού από εκεί, ειδικά ο Μπαρτόλο με το καλό αριστερό του πόδι, είναι πάνω από 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αρκετά βέβαια από την εστία του Ουρουγουανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, είναι από την δεξιά πλευρά και προς τα μέσα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, άρα με το αριστερό πόδι μπορεί να φέρει την μπάλα και να βάλει δύσκολα στον Τιναλίνη. Είμαστε στο 7ο λεπτό, είναι ένα φάουλ, μια στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ που θέλει να απειλήσει την εστία του Πανσεραϊκού. Εκεί φτιάχνει το τείχος δύο ποδοσφαιριστών του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Παπαπέτρου, και τώρα θα δώσει το OK κάνοντας και συστάσεις. Υπάρχουν σπροξήματα, υπάρχουν έτσι κάποια τζαντζαρίσματα, να τα πω έτσι, στην περιοχή και έξω από αυτή. Για την εκτέλεση πλασαριστά στον Έντερ Γκοντζάλεθ, πιο πίσω δεν βγήκε η κομπίνα. Νομίζω πήγε να κάνει μια κομπίνα, έφτασε μπάλα πίσω στον Άλχο. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια για το φάουλ που κάποια κομπίνα ήθελαν να βγάλουν οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Τελικά δεν βγήκε. Να δούμε και ποιους έχουν στον πάγκο οι δύο προπονητές. Είπαμε τις εντεκάδες. Χατζη Εμμανουήλ, Αρχοντακάκη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Μούμου Μουνιώθ, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Σιμόνι, Οκό και Καλτσά. Είναι η αναπληρωματική για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Ενώ για τον Ζεράρ Σαραγώσα, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον Ισπανό, στον πάγκο έχει τους Τσομπανίδη, Καρασαλίδη, Ντεμάρκο, Γεωργιάδη, Αρμουγκόμ, Λιάσο, Ρουμιάτσεβ, τον Μπρούξ.

0: για τον Πανετολικό, μία για την ΑΕΛ. Ήταν πάντως η πιο επικίνδυνη αυτή η φάση που έκανε η ΑΕΛ στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας μετά το πρώτο πεντάλεπτο για τον Πανετολικό. Με τον Μπουχαλάκη, η διαγώνια παλιά η οποία γίνεται τώρα από τον Μαυρία για τον Μανρίκε, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Διώχνουν όπως οι παίκτες της ΑΕΛ με τον, με τον Παπαγεωργίου. Και πάλι ο Φαρνεϊρόσα θα δώσει για τον Μαρίκη από τα αριστερά. Αυτός για τον Μπουχαλάκη, το τριγωνάκι. Η μπάλα σε Ματσάν προς την, στο κέντρο της εστίας, στο κέντρο του γηπέδου. Η κάθε την παλιά με στόχο τον Λομπάτο που είχε περάσει από τα δεξιά στα αριστερά και τον Φάρλεϊ Ρόσα. Ήταν πιο δυνατή η παλιά του Ρουμάνου, του Άλεξ Ματσάν. Έφυγε η μπάλα out. Το 10ο λεπτό εδώ στο Αγρίνιο, στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που έχει αρκετή ζωντάνια στο πρώτο δεκάλεπτο. Παρουσία περίπου τριών και κάτι χιλιάδων θεατών, εκ των οποίων 100 περίπου είναι από την Λάρισα, στην μικρή εξέδρα ακριβώς απέναντι από εμάς, στη γωνιά. Φωνάζουν από την αρχή για την ομάδα του Σιλάρισα, η οποία θέλει να πάρει βαθμό ή βαθμού σήμερα εδώ για να διατηρήσει τις ελπίδες, τις λίγες ελπίδες πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει, καθώς είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
1: Νίκη χρειάζεται, Μπάμπη. Νίκη χρειάζεται για να παραμείνει ζωντανή.
0: Ναι. Ίσως και η ισοπαλία αρκεί, αλλά συνέβουν τα περιθώρια, ξέρεις τώρα, γιατί είναι μόνο τρία παιχνίδια μαζί με το σημερινό. Άρα πρέπει, όπως είπες, να έρχονται τα τρίποντα και όχι οι ισοπαλίες. Να σημειώσουμε ότι για τα τελευταία 14 παιχνίδια η ΑΕΛ δεν έχει πετύχει νίκη. Έχει 7 ισοπαλίες, 7 ήττες. Καταλαβαίνεις ότι ζητάει νίκες στα τελευταία τρία μάτς, έτσι ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, μπροστά από τον πάγκο ακριβώς του Θέστα, στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρατηρήσεις γίνονται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τσακαλίδη, στον Παπαγεωργίου, και το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Άλεξ Ματσάν. Τσακαλίδης ο διαιτητής, Παπαδάκης ο πρώτος βοηθός του, Ντάβελας ο δεύτερος, Τσιμεντερίδης ο τέταρτος διαιτητής, Σοβάρ Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης. Άλεξ Ματσάν, 12ο λεπτό της αναμέτρησης προς 13ο. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή, σχεδόν γύρω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή του Βενετικίδη. Δίνει σινιάλο ο κ. Σακαλίδης για να εκτελεστεί. Καλοκτυπημένο, διώχνει με το κεφάλι ο Αθανάσοφ που έχει επιστοχωρήσει νέα σέντρα. Στο δεύτερο. Δοκάρι, εκεί ο Προσκέλης πιάνει την κεφαλιά, όχι όμως καλή. Ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού πιάνει την κεφαλιά, θέλει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Θοδωρή Βενετικίδη. Παραμένει έτσι το 0-0 στο 13.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε στο μάτι της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο να ακούσουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
2: 13ο λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Κηφισιά και Ατρόμητο, δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Παραμένει η μοναδική καλή στιγμή ένα σούτ του Βιαφάνες στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, το οποίο εξουδετέρωσε ο Χωτεσιώτης. Να πούμε ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και οι μοναδικές στον play-out που έχουν σωθεί και μαθηματικά, και το μόνο που έχουν έτσι να παλέψουν γι' αυτό είναι η πρώτη θέση, αυτή η τιμητική πρώτη θέση των play-out. Να δούμε εδώ μια φάση Κηφισιά, μόνο στο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά δεύτερη μετά την σέντρα που επιχείρησε ο Κονατέ. Ο Θεοδωρίδης ήταν μόνος του από το σημείο του πέναλτι, έκανε το πλασέ αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά out. Δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη. Να μια δεύτερη καλή στιγμή για τους τυπικά γηπεδούχους εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να πούμε ότι η Κηφισιά θα δώσει και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των play-out στη Λεωφόρο, καθώς το γήπεδο της Νίκαιας είχε ένα πρόβλημα με τον φωτισμό. Γι' αυτόν τον λόγο άλλαξε έδρα. Το 0-0 παραμένει στο 14, Κηφισιά Ατρόμητος.
1: Πάμε για λίγο στο Αγρίνιο, έχουμε τον Παπιπλάκο.
0: Λοιπόν, ο Σχέλης, είμαστε στο 14ο λεπτό. Ο Σχέλης κρατάει την μπάλα, όπως είπα, κατοχή μπάλας για την ομάδα του Πανετολικού. Με υπομονή Σχέλης για τον Κόγιτς. Ζητάει ο Μανρίκε και ο Ρόσα. Από τα αριστερά την μπάλα τελικά ο Μπουχαλάκης ανοίγει για τον Λομπάτο. Από τα δεξιά Λομπάτο θα συγκλίνει προς τον άξονα. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα κάπου χτυπάει. Κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον Μπάτου Μπισικά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν αρκετοί παίκτες της ΑΕΛ μέχρι την περιοχή. Παίζεται γρήγορα το κόρνερ. Ματσάν. από το Φάρντε Ρώσο θα ματσάνε, θα κάνει τη σέντρα. Καλή, ο Μπάτς πηδάει, δεν βγαίνει την κεφαλιά. Ήταν λίγο ψηλότερη σέντρα από τον Άλεξ Ματσάν, πιέστηκε και ο Μπάτζι από τον Μπάτου Μπινσικά. Η μπάλα περνάει και από τους δύο, βγαίνει out από την αριστερή πλευρά της άμυνας της ΑΕΛ. 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πατάει περιοχή, οι δύο ομάδες πατάνε περιοχή, κυρίως ο Πανετολικός μετά το 5ο λεπτό έχει πατήσει 3-4 φορές στην απέναντι μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν έχει δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η κεφαλιά από τον Ασχέλη κάνει το τάκλιν και κερδίζει την μπάλα. Ο Πασάς, Τούμπτα από τα αριστερά, θα μπει στην περιοχή του Τούμπτα. Αργεί, μπερδεύεται με την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, κατάει, θα κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί όπου ο Σχέλης με το κεφάλι θα διώξει και τελικά βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Πανετολικός. Ματσάν για τον Μπάτζι, ο Μπάτζι για τον Φόρο Ρώσα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ρώσα, έχει χώρο μπροστά του. Κατεβαίνει από τα αριστερά, όλη η πλευρά είναι δική του. Περνάει, κάνει το overlap ο Μαλίκε, Ρώσα τη σέντρα. Διώχνει Παπαγεωργίου και πάλι Ρώσα η μπάλα. Μπουκαλάκης, ήταν η καλή προσπάθεια, δεν άργησαν να βγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Τώρα όμως οργανώθηκαν μετά την πρώτη σέντρα που δώσα, οργανώθηκαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Διώχνει την μπάλα ο Πέρες μπροστά από τον Φάρντε Ρώσα. Πλάγιο out για τον Πανετολικό. 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Μανρίκε, Μπουκαλάκης. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σχέλη, αυτό ο Κόγιτς. Στον άξονα ο Κόγιτς περνάει ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η παλιά του για τον Ματσάν κόβεται από το φαγκού, το Πέρες γίνεται λάθος όμως. Τώρα ο Εστεμπάν θα γυρίσει την μπάλα για τον Χάρη Μαυρία. Αφεδέσει έξω δεξιά. Θα δώσει την μπάλα για τον Λομπάτο μέσα στην περιοχή. Λομπάτο την κάνει έξω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη στο σούτα. Η κοντράρη και πάλι μπάλα, νέο κόρνερ. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Πανετολικό που έχει ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε το κόρνερ που πηγαίνει ο Λομπάτο αυτή τη φορά να το εκτελέσει. Ο Λομπάτο με το αριστερό από την δεξιά πλευρά θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλοκτυπημένο θα διώξει ο Πασάς, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Νέα κεφαλιά από τον Μαυρία και πάλι μπάλα έξω δεξιά για τον Βραζιλιάνο τον Λομπάτο. Νέα σέντρα ο Λομπάτο. Το είδε σε καλή θέση ο Κόγιτς. Ο Φάρντε Ρώσα πιάνει αέρα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βγάζει για το Ματσάν από τα αριστερά όμως και δεύτερη προσπάθεια. Ματσάν μπαίνει μέσα στην περιοχή του. Σουτ κοντράρει και πάλι μπάλα. Αλλεπάλληλες προσπάθειες από τους παίκτες του Πανετολικού βρίσκουν στα σώματα τα σουτ των γηπεδούχων. Και φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Σανγκάλ. Ανάσα για την ΑΕΛ που δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Με εξαίρεση το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο, από εκεί και πέρα πιέζει συνεχώς ο Πανετολικός. Πακούτο Πέρες.
1: Παραμένει το 0-0 στο Αγρίνιο, στην αναμέτρηση του Πανετολικού.
3: Έχουμε κόκκινη κάρτα εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, στο 18ο λεπτό. Κόκκινη κάρτα στον Μεονγκά για ένα μαρκάρισμα που δεν φάνηκε αρχικά ότι είναι τόσο σοβαρό, όμως είναι, αφού και του έμεινε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, έβαλε το πόδι του, περίμενε ο Τάσος Παπαπέτρου στη συνομιλία με το ΒΑΡ που είχε για να του δώσουν έτσι τη φάση πάλι για να δουν τι έγινε. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στον Μεονγκά, απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα, είναι και ο αρχηγός του Παρτσεραϊκού ο Μεονγκά. Κόκκινη λοιπόν για τον Κογκολέζο με βελγικό διαβατήριο, φεύγει από το παιχνίδι, ξέρω τώρα κάτι λέει εκεί ο Τάσος Παπαπέτρου, επιμένει στην απόφασή του, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, κόκκινη κάρτα. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο παιχνίδι της κανονικής περίοδου, βέβαια ο Γιαμπλόνσκι είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα σε ανύποπτη φάση εδώ και τη νίκη του Πανσεραϊκού με το 0-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, νομίζω κάπου στο ίδιο λεπτό περίπου, εκεί πριν το 20 λεπτό, και μείνει με 10 παίκτες ο Αστέρας Άκτορ. Τώρα είναι ο Πανσεραϊκός λοιπόν που είμαστε στο 19 και έχουμε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ομεογκά για ένα μαρκάρισμα αντιαθλητικό, σκληρό, μια προβολή επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα του Κετού, του Καμερουνέζου, που έμεινε στο έδαφος, δέχτηκε για τις πρώτες βοήθειες. Τελικά έχει σηκωθεί τώρα, συζητάει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Ομεογκά έδωσε το περιβραχιόνιο, χαιρέτησε και τον δεύτερο βοηθό.
1: Ο Κετού σηκώθηκε, ο Ομεογκά αποβλήθηκε, ο Πανσεραϊκός συνεχίζει με 10 παίκτες. Για λίγο στη λεωφόρο ακούμε Λεωνίδα Γασνέτση.
2: Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο με τον Πνευμονίδη να κλέβει την μπάλα από το Ρουκουνάκι, να πατάει περιοχή και να σουτάρει. Αλαξενόπουλος έβγαλε σωτήρια. Ενώ στο επόμενο λεπτό, στο 19ο, ο Ταβάρες πέρασε πιο βγήκε μπροστά του, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου, αλλά πέρασε για την ομάδα της Κηφισιάς, αλλά πέρασε ανεκμετάλλευτο.
1: Έχουμε και κόρνερ και στο Αγρίνιο, έχουμε το πάει πλάγο.
0: Οπότε, έγινε το κόρνερ από τον Λομπάτο με αρκετά φάλτσα, ωστόσο πήρε ύψος η μπάλα, βγήκε ο Βενετικίδης, μπλοκάρισε.
1: Συνεχίζεις, Μπαμπή.
0: Ωραία, έχουμε λοιπόν τώρα τον Αθανάσοφ. Του γίνεται φάουλ από τον Ματσάν, τον τραβάει, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Σακαλίδης. Η μπάλα καταλήγει δεξιά στον Παπαγεωργίου που έχει ανέβει. Παπαγεωργίου γυρίζει πίσω, την μπάλα τελικά επικλίνεται στον Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Μπατουμπινσικά. Μπατουμπινσικά έχει χώρο μπροστά του να βγάλει για τον Μασόν. Από τα αριστερά, Μασόν, η παλιά για τον Τούμτα. Τούμτα και Μασόν αλλάζουν την μπάλα με τον Σαγκάλ τελικά να κάνει την λανθασμένη παλιά. Για τον Μασόν είναι το πάγιο out. Για τον Πανετολικό. Γυρίζει πίσω στον Κόγιτς.

Χάρης Μαυρίας που εκτέλεσε το πλάγιο out. Κόγιτς, Κουτσερέγκο, Κουτσενέκο, Σιέλης. Παγώνει τώρα λίγο το ρυθμό ο Πανετολικός. Σιέλης, Κόγιτς. Για τον Ματσάν που πάει να πάρει την μπάλα. Γυρίζει

0: άνοιξε έξω στην περιοχή. Στον Αθανάσο, που έπιασε ο αριστερό σουτ. Έπεσε στην Άγιντζελ, όλα παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ, αλλά τελικά διόρθωσε ο Μπατσουμπινσικά. Έλεγα ότι έκανε το σουτ ο Αθανάσο, έδιωξε ασθενώς ο Κουτσερέγκο και στη συνέχεια απομάκρυνε πλάγιο out. Ο Σιέλης, τελική προσπάθεια λοιπόν στο 21 για την ομάδα της ΑΕΛ εντός περιοχής. Η βαθιά παλιά που γίνεται για το Φάρλι Λόσα κάνει το κοντρόλ. Δεν είναι καλό όμως, με αποτέλεσμα ο Παπαγεωργίου να διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά. Μανρίκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πάει να ξεμαρκαριστεί ο Μπάτσι και ο Φάρλι Ρόσα. Ρόσα παίρνει τελικά την μπάλα. Την αφήνει να αναπηδήσει. Την διώχνει τελικά, καταλήγει στον Μπάτζι. Μπάτζι, μαζί και νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μασόν μπροστά από τον Λεμπάτο που είχε πάει σε θέση 4. Νέο κόρνερ. Δεν ξέρω πόσα είναι, 4-5 για τον Πανετολικό από τα αριστερά τώρα. Με το Ματσάν να πάει να το εκτελέσει. Τα κόρνερ είναι 4 για τον Πανετολικό. Το κόρνερ, είμαστε φίλες και φίλοι στο 23. Το κόρνερ από τον Ματσάν. Εκτελεί καλώς ο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο αρχηγός ο Πασάς και διώχνει την μπάλα. Ο Φάρλεϊ Ρόσα με φάουλ κερδίζει την μπάλα από τον Τούντα που έχει οπισθοχωρήσει και αυτός για να βοηθήσει την άμυνά του. Σταματάει έτσι αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων.
1: 23 λεπτά συμπληρωμένα στα παιχνίδια Αστέρα Σάκτρο Πανσεραϊκό 0-0 με τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολή στο Μεονγκά με απευθείας κόκκινη κάρτα από το 18ο λεπτό. Πανετολικό ΑΕΛ 0-0 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-0. Πάμε στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, είχαμε και νέα διακοπή λόγω τραυματισμού του τερματοφύλακα των φιλοξενωμένων.
2: Ναι, ότι να λύνει ο Ρουγανό και ένα θέμα, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά και με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Την Αλίνη, τον 27χρονο Ρουγουανό. Το παιχνίδι όμως με αριθμητικό μειονέκτημα ο Πανσεραϊκός και πλεονέκτημα ο Στέρας Άκτορ για περίπου 72 λεπτά. Θα παίξει με παίκτη παραπάνω ο Στέρας Άκτορ, αφού στο 18ο λεπτό είχαμε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ομεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες, όπως έδειξε και χαρακτηριστικά ο Τάσος Παπαπέτρου, ρέφερι στον Κογκολέζο.
1: Πάλι ανατελεί, έχουμε ένα φάουλ σε καλή φάση, σε καλή θέση για την ομάδα του Ατρομήτου. Έχουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
3: Ένα φάουλ έχει κερδίσει από τα αριστερά ο Ατρόμητος. Ο Τσούμπερ είναι πάνω από την μπάλα και ο Μίχορ. Και ο Μίχορ, ναι, σωστά. Τώρα ο κύριος Φωτιάς, ο διαιτητής αναμέτρητης, φυρίζει. Ο Τσούμπερ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος η μπάλα. Περνάει ένα εκτετάλεπτο. Νέο σούτ από τον Τσούμπερ και η μπάλα περνάει σε κόρνερ. Κόντραρε πάνω στον Πόκορνη η μπάλα. Και γι' αυτόν τον λόγο τώρα πιάνει λίγο το στήθος του ο Πόκορνη, καθώς δέχτηκε την μπάλα πάνω του. Ο Μίχορ θα εκτελέσει με το αριστερό, από τα αριστερά, αυτό το κόρνερ για τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά, καθώς είχε και τη μεγάλη χαμήν ευκαιρία με τον Πνευμονίδη προηγουμένως για να ανοίξει το σκορ. Τώρα έχει άλλη μια ευκαιρία με αυτή την στατική φάση και είναι έτοιμος ο Μίχορ από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί με το αριστερό του πόδι. Πηδάει πιο ψηλά από όλους εκεί. Ο Θεοδωρίδης καθαρίζει. Η μπάλα φτάνει στον Μπατζουσαμί. Κάνει και ένα σουτ. Πολύ καλό. Λίγο έξω πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου. Αυτό το σουτ του Μουτουσαμί με το αριστερό. Πέρασε η φάση για την Κηφισιά. Και ο Ξενόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια με ένα ελεύθερο. Στο 25 το Κηφισιά Ατρόμητος παραμένει στο 0-0.
1: Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη, στο Βασίλη Κούβαλη.
2: Είχαμε ένα κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ από αριστερά. Ο Μπαρτόλο το εκτέλεσε, ο Αργεντινός. Η κεφαλιά που έπιασε ο Χρήστος Αλμύρας δεν ήταν καλή, άτσαλη. Η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα από το αριστερό δοκάρι του την Αλίνη. Νέα σύγκρουση τώρα και Λίρατζης με τον Αλμύρα είναι κάτω.
1: Λίρατζης και πάλι διακοπή και πάλι στο Αγρίνιο, στον Πάπη Πλάγο για κόρνερ.
0: Έκτο κόρνερ για τον Πανετολικό με τον Φάρλεϊ Ρόσα από τα αριστερά. Είμαστε στο 26 του αγώνα. Πιέζει συνεχώς ο Πανετολικός. Φάρλεϊ Ρόσα εκτελεί. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μασόν διώχνει. Βγάζει την μπάλα στο Ματσάν. Ο Χάρης Μαυρίας και πάλι για τον Ρόσα από τα αριστερά. Έξω αριστερά ο Ρόσα. Θα βγάλει για τον Ματσάν. Ματσάν θα πάει να παίξει με τον Κόγκη στο 1-2. Μπαίνει στην περιοχή ο Ματσάν. Α, είναι δυνατή παλιά. Από τον Κόγιτ δεν μπόρεσε να κάνει καλά το κοντρόλ. Ο Ματσάν η μπάλα έφυγε out. Δείγμα της πίεσης του Πανετολικού. Τα 6 corner μέχρι τώρα στην αναμέτρηση σε 26 λεπτά αγώνα. Με την ομάδα της ΑΕΛ να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Λίγες είναι οι φορές που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή με αξιώσεις. Η μία από αυτές ήταν πριν από λίγο.

0: Το σούτ του Αθανάσο που προήλθε από ένα τυφλό διώξιμο από τον Μασόν. Η πρώτη φάση ήταν στο 4 με την σέντρα του Τούπτα που δεν μπόρεσαν να κάνουν την προβολή Σαγκάλ και Πασάς. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι ένας μονόλογος επιθετικός για την ομάδα του Πανετολικού που έχει και κατοχή της μπάλας, πιέζει, δημιουργεί ευκαιρίες, πατάει περιοχή. 61-39 είναι η κατοχή της μπάλας σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά της αναμέτρησης. Μανρίκε γυρίζει στον Κουτσερέγκο. Τραβιώνται οι αμυντικοί της ΑΕΛ αυτή τη φορά μέχρι την μεσαία γραμμή. Κουτσερέγκο θα βγάλει για το Χάρη Μαυρία σε θέση δεξιά. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Χάρης Μαυρίας. Έχει χώρο μπροστά του. Σταματάει τώρα, θα βγάλει για τον Λομπάτο. Λομπάτο και πάλι πίσω για τον Χάρη Μαυρία. Μαυρίας στον άξονα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Λομπάτο. Σε θέση έξω δεξιά. Λομπάτο με τον Μασόν. Θα κάνει την τρίπλα, όχι, θα την γυρίσει πίσω την μπάλα για τον Κόγιτς. Ο Κόγιτς έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Μαυρίας, Λομπάτο. Πάει να αλλάξει από τα δεξιά στα αριστερά. Βγαίνει ο Φαγκούτο Πέρες με το κεφάλι και διώχνει όπως. Μανρίκε. Σιέλης. Κόγιτς.
1: Συνεχίζει να πιέζει ο Πανατολικός στην ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη να ακούσουμε τον Βασίλη Κουβαλή.
2: Φάουλ για τον Παρτσεραϊκό στο 28ο λεπτό που παίζει με 15 παίκτες από το 18ο λεπτό λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που έχει αντικρίσει ο Μεονγκά και η ομάδα των Σερών παίζει με παίκτη λιγότερο και έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά στον πάγκο με τον Τσαούσι να το εκτελεί. Περνάει μπάλα από όλους, δεν βρήκε την κεφαλιά ο Ιβαν εκεί που πήδηξε στο σημείο του πέναλτι, δεν την ακούμπησε καθόλου, πέρασε στην απέναντι πλευρά. Out. Είναι μια προσπάθεια επίθεση από τον Παρτσεραϊκό που λογικό είναι αμήνεται διαρκώς. Μετά και από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε από το 18ο λεπτό, έχει ένα σχηματισμό 5-3-1. Είχε ένα 5-3-2 όσο έπαιζε και ο Μεονγκά όταν αμήνεται ο Πανσεραϊκός. Τώρα μόνο ο Ιβαν είναι προωθημένος. Η τριάδα στο κέντρο είναι ο Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ και ο Δοϊράν Λίς. Ενώ η πεντάδα στην άμυνα συνεχίζει όπως ήταν Λίρατζης, Φέλτες, Γκελασβίλη, Κάλιν και Τσαούσης. Προσπαθεί ο Αστέρας να διασπάσει την άμυνα του Πανσεραϊκού. Προσπαθεί με κάθετες πάσεις ή με ατομική ενέργεια. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Είχαμε μια κεφαλιά, όπως είπαμε, από εκτέλεση κόρνερ στο 25ο λεπτό του Αλμύρα. Όμως δεν είχε καλή ισορροπία. Ο Χρήστος Αλμύρας έστειλε την μπάλα αρκετά μέτρα από το αριστερό δοκάρι του την Αλίνη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Και μια κάθετη πάσα στο 13 με ατομική ενέργεια του Κετού που πέρασε τον Μπεν Σαλάμ. Ήταν 11-11 οι παίκτες που έπαιζαν εκείνη την ώρα. Αφού θυμίζω και πάλι και αναφέρουμε ότι παίζει με 10 παίκτες από το 18. Ο Πανσεραϊκός λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας στον Μεονγκά για αντιαθλητικό φάουλ που έκανε στον Κετού και ο διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Βέβαια συμβουλεύτηκε και το ΒΑΡ από ό,τι
1: μεγάλη
2: καταλάβαμε.
1: Ευκαιρία στο Αγρίνιο, έχουμε τον Πάη Πλάγο.
0: Το 29 για τον Πανετολικό μετά από προσπάθεια του Ρώσα και του Μπατάν από τα αριστερά. Η μπάλα πήγε στον άξονα έξω από την περιοχή στον Αρέα Μπουχαλάκη, ο οποίο. Έκανε προσποίηση γιατί η μπάλα τρώνεται στο δεξί. Τη γύρισε στο αριστερό, έκανε το σουτ η μπάλα στην αριστερή γωνιά του Βενετικίδη, ο οποίος με δυσκολία έδιωξε την μπάλα προς τα πλάγια. Επιμένει ο Πανετολικός, είμαστε στο 30 φίλες και φίλοι. Μπατσάν, η κάνε την παλιά. Βγάζει την μπάλα με το κεφάλι ο Μπατουμπινσικά. Και πάλι στους γηπεδούχους, γιατί με τον Κόγιτς. Κόγιτς κρατάει την μπάλα. Είναι στο 1-3 του γηπέδου η ΑΕΛ. Κόγιτς, Σεμπάν, Μπουχαλάκης, Κόγιτς, κρατάει την μπάλα, την παλεύει και τη χάνει τελικά από τον Μασόν. Πάει να βγει στην αντεπίδεση με τον Πασά, η ομάδα της ΑΕΛ, κερδίζει φάουλ ο Πασάς και δεν ξέρω αν θα βγει και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσακαλίδη. Όχι λέει, απλό φάουλ, ένα φάουλ το οποίο είναι περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Αλλά φέρνει τον κόσμο στην περιοχή του Πανετολικού, Πάπη.
0: Ναι, ναι. Και λίγο αριστερότερα από τον άξονα, φτάστηκε το τείχος, αρκετά μακριά από εκεί που πήγαν αρχικά ο Ματσάν και ο Λομπάτο. Τους έδειξε ο κύριος Τσακαλίδης με το σπρέι που πρέπει να καθίσουν. Και έχουμε δύο παίκτες πάνω στην γραμμή. Είναι πάνω στην μπάλα. Τελικά φεύγει ο Αθανάσο, αφήνει την μπάλα στον Μασόν. Ξυρίζει ο διαιτητής. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Μπάτζη έχει προστοχωρήσει και διώχνει με το κεφάλι. Απομακρύνει περισσότερο ο Μανρίκε. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Κουτσενέκο βγαίνει εντυπωσιακά. Παίρνει την μπάλα και τρέχει γρήγορα για να δώσει συνέχεια. Τελικά σταματάει. Γιατί βλέπει ότι δεν του έβγαινε η πάσα με τα χέρια σε συμπαίκτη του και συγκεκριμένα στον Εστεμπάν. Τη δίνει τώρα δεξιά για τον Χάρη Μαυρία. Αυτός πάει να βρει τον Λομπάτο και το πλάγιο out μετά το κόψιμο της μπάλας από τον Ιβάν Μασόν. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έλλας Σπόρος στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0, σε ένα παιχνίδι όμως με τρομερό ρυθμό, αρκετά γρήγορο, με τον Πανετολικό να πιέζει ασφυκτικά, να δημιουργεί τελικές προσπάθειες, να έχει δύο καλές αποκρούσεις.
1: Πάμε για ένα corner στη λεωφόρο.
3: Ένα corner το οποίο κέρδισε ο Ατρόμητος σε γρήγορη μετάβαση που έκανε. Το γύρισμα του Τσούμπερ όμως κόντραρε και κατέληξε corner. Το εκτελεί ο Μίχορλα από τα αριστερά. Κεφαλιά από τον Σόουζα διώχνει τον κίνδυνο στο 33ο λεπτό. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Ατρόμητου. Ένα γέμισμα από τον Μίχορλ δεν είναι πολύ καλό. Θα φτάσει μπάλα απέναντι δεξιά στον Πνευμονίδη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Μούτου Σαμί. Αυτό θα γεμίσει με στόχο τον Μπάκου. Βγαίνει ο Ξενόπουλος και καθαρίζει. Του φεύγει η μπάλα, παίρνει ο Μπάκου, δίνει στο Σταυρόπουλο άδειο το τέρμα. Κακό το πλασέ του Σταυρόπουλου και η μπάλα περνάει εκτός. Και τώρα ο κύριος Φωτιάς δίνει επιθετικό φάουλ πάνω.
1: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Είμαστε στο 33ο λεπτό και πριν από ένα λεπτό.
1: Φάουλ στη λεωφόρο. Έλα, Λεωνίδα.
3: Φάουλ από τη δεξιά πλευρά αυτή την φορά για τον Ατρόμητο. Ξανά ο Μίχορλ είναι πάλι πάνω από την μπάλα. Δίπλα του είναι και ο Πνευμονίδης. Σφυρίζει ο κύριος Φωτιάς. Ο Μίχορλ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Το εκτελεί. Σέντρα κάνει Τσούμπερ. Διαφαλιά Μανσούρ και γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ. Στο 35ο λεπτό ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Περιστερίου με τον Μανσούρ να πιάνει αυτή την κεφαλιά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Μίχορλ με το αριστερό. Γλυκιά η εκτέλεση του Μίχορλ. Ωραία η κεφαλιά του Μανσούρ. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς και με το κεφάλι έκανε το Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο 35ο λεπτό.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 το πρώτο γκολ της ημέρας από τον Μανσούρ στο 35ο λεπτό. Πάμε στο Αγρίνιο να ακούσουμε μετάδοση από τον Παϊπλάγο για το μάτς του Πανετολικού με τον Άρη.
0: Το σούτ το οποίο γίνεται απόκριση από τον Κουτσερέγκο, το σούτ από τον Τούμπτα. Εντυπωσιακή και πάλι η προσπάθεια. Με δύο πάσες βγήκαν μπροστά οι παίκτες της ΑΕΛ. Με τον Ατανάσοφ να βλέπει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά τον Τούμπτα, ο οποίος όμως σημειώθηκε σε θέση offside. Άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση, η ουσία είναι ότι με δύο πάσες πάτησαν την περιοχή οι παίκτες της ΑΕΛ και έκαναν μια τελική προσπάθεια, άσχετα αν για λίγα εκατοστά ήταν σε θέση offside ο Λιούμπομιρ Τούπτα, ο Σλοβάκος παίκτης της ΑΕΛ. Στο 36 βρισκόμαστε εδώ με τον Μπουχαλάκη να βρίσκει τον Σιέλη. Σιέλης για τον Μαρίκη από τα αριστερά.

0: και η προθυμένη παλιά για τον Μπάτζη, ο οποίος όμως έχει πέσει στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Ρόσιτς χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Τσακαλίδης. Μπατουμπιντσικά κρατάει την μπάλα, θα την δώσει στον Ναόρ. Ναόρ θα βρει σε θέση δεξιά τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου για τον Σαγκάλ. Άγγελο Σαγκάλ κρατάει την μπάλα. Ο Χιλιανός θα γυρίσει πίσω για τον Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Μπατουμπιντσικά. Μπατουμπιντσικά, Ρόσιτς.
1: Έχουμε, πρέπει να έχουμε VAR στη λεωφόρο. Έλα, Λεωνίδα, για πες μας τι συμβαίνει.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπω τον κύριο Φωτιά να λέει στους παίκτες και των δύο ομάδων ότι το γκολ μετράει κανονικά και θα έχουμε σέντρα. Δεν είδα κάποιο replay, δεν έχω και monitor μπροστά μου, Δημήτρη, για να καταλάβω τι έγινε.
1: Έβλεπα αρκετές συνομιλίες, γι' αυτό ήρθα στη λεωφόρο.
2: Υπήρξε μικρή καθυστέρηση, αλλά τελικά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικότατα. 0-1 το σκορ.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-1 από το τέρμα του Μανσούρ από το 35ο λεπτό, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε πάμε στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, έχουμε τον Βασίλη Κούβαλη.
3: Το 37 έχουμε μπει εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ωραία η προσπάθεια για μια κόντρα επίθεση από τις λίγες φορές με ανοιχτό χώρο για τον Αστέρα. Άκτορο Μακέτα από αριστερά προσπαθεί εκεί, γυρίζει την μπάλα κόντρα, κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, που προσπαθεί και με τις στατικές φάσεις να εκμεταλλευτεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας Άκτορ. Παρ' όλα αυτά που ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες, είχε την κλασική, την κυριότερη φάση στο 32 με τον Αντριάν Ριέρα, τον Ισπανό, όπου με πλασέ έστειλε την μπάλα σαδιστικά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Για να δούμε το κόρνερ του Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο παίρνει φόρα, εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα, διώχνουν εκεί με τον Τσαούσι και έχει τελειώσει τη φάση, επιθετικό φάουλ όπως σφυρίζει.

0: Ο Τάσος Παπαπέτρου μέσα στην περιοχή κάτι λέει εκεί στο Μακέντα. Ο Μακέντα λέει: δεν έχω κάνει κάτι. Όμως δόθηκε επιθετικό φάουλ. Ο Πανσεραϊκός αμήνεται και παίζει με παίκτη λιγότερο από το 18ο λεπτό. Ο Αστέρας έχει μπλοκάρει, δεν μπορεί να βρει φάση, δεν μπορεί να βρει ευκαιρία. Και έλεγα για τους παίκτες που περισσεύουν.
1: Και δεν φαίνεται, Βασίλη, και η αριθμητική υπεροχή του Αστέρα στο γήπεδο.
0: Όχι, έτσι, γι' αυτό θέλω να πω ότι κάποιοι παίκτες που παίζουν σαν κεντρική αμυντική στον Αστέρα Άκτορ περισσεύουν, θα έλεγα. Μόνο ο Ιβάν είναι στην κορφή τη επίδεση. Άρα ίσως χρειαστεί και θα το βλέπει αυτό ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να κάνει μια παρέμβαση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να βγάλει ένα κεντρικό αμυντικό, να έχει ένα παίκτη παραπάνω για να βοηθήσει στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Ο Πανσεραϊκός τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής σε αυτά τα 39 λεπτά. Κρατάει το 0, απείλησε και την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, έκανε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Όμως το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Κοκοτρώνης και από ό,τι βλέπω στην κατοχή της μπάλας έχει συντριπτική κατοχή ο Αστέρας. Άκτορ, όμως η κατοχή της μπάλας δεν λέει τίποτα. Τα στατιστικά λένε 77% για τον Αστέρα Άκτορ, 23% για τον Πανσεραϊκό, που παίζει, σημειωτέων το ξαναλέμε, από το 18ο λεπτό ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μεονγκά για αντιαθλητικό φάουλ μαρκάρισμα στον Κετού. Ένα φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός στο ημικύκλιο της Σέντρας, στο κέντρο του γηπέδου και στην πλευρά όπου είναι η πλευρά του Πανσεραϊκού, με τον παίκτη που πάει να το εκτελέσει να είναι ο Γκελασβίλη. Λογικά θα κάνει ένα γέμισμα προς την πλευρά που είναι ο Ιβάν στην άκρη αριστερά. Αυτό βλέπω ότι έχει κατεύθυνση η πορεία. Ναι, αυτό κάνει. Ψάχνει τον Τσαούς τελικά. Θα βγει πρώτος ο Έντερ Γκοντζάλης.

0: πήγε να παίξει το 1-2 ο Βιαφάνης με τον Ταβάρες, αλλά μου του Σαμί από πίσω πάτησε τον επιθετικό χαφ της Κηφισιάς και κέρδισε φάουλ ένα μέτρο περίπου, ούτε έξω από την μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή στείνει το τείχος. Και βλέπω εκεί τους Τσούμπερ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Μίχορλ να είναι στο ανθρώπινο τείχος και έχει την ευκαιρία η Κηφισιά στο 43ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι σα ίσα και να ισοφαρίσει τον γκολ που πέτυχε ο Μανσούρ στο 35 και έκανε το 0-1. Πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ είναι η Ρουκουνάκης και Βιαφάνες. Ρουκουνάκης με το αριστερό, Βιαφάνες με το δεξί. Μένει να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Παίρνει φορά Βιαφάνες, εκτελεί πάνω στο τείχος η μπάλα και διώχνει ο Μπακού πολύ μακριά εκεί που είναι μόνο ο Ξενόπουλος. Όταν ο φύλακας της Κηφισιάς, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο 44ο λεπτό.
1: Και πάλι στο Αγρίνιο.
2: Πάσα για το Βαρδερόσα. Ο Μαλίκε μέσα στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Διώχνει η Αμερική και πάλι η Βαρδερόσα μέσα στην περιοχή. Πακού το Πέρες, τον κόβει. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή. Τώρα βρίσκει τον χώρο ο Φακούτο Πέρες να πάει να βγάλει την μπάλα και τον Αθανάσο. Κόβουν τελικά και πάλι οι παίκτες του Πανετολικού. Θα βγάλει πολύ ωραία παλιά για μέσα στην περιοχή. Ο Ματσάν για τον Χάρη Μαυρία με το κεφάλι θα δώσει την μπάλα ο Μασόν στον τερματοφύλακά του τον Βενετικίνη. 44ο λεπτό. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Μετά την ευκαιρία της ΑΕΛ με τον Τούπτα προσπάθησε ο Πανετολικός να βγει και πάλι με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Βενετικίδη. Παπαγεωργίου, το τάκλιν κατά λάθος από τον Πασά, χτυπάνε οι δύο παίκτες ΑΕΛ, πλάγιο out. Για τον Πανετολικό που το εκτελεί γρήγορα ο Φάρνεϊ Ρόσα, για τον Κόγιτς.
1: Για λίγο αυτός... στο Θεόδωρος Λογοτρώνης για ένα κόρνερ.
3: Δεν ήταν corner, ήταν πλάγιο out τελικά. Εκτελέστηκε προς τα πίσω για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Κετού έχει περάσει μπάλα στην απέναντι πλευρά, δεξιά. Θα κερδίσει corner. Corner θα κερδίσει ο Κετού στο 45. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 45
1: Βασίλη,
3: λεπτά.
1: Βασίλη, πρόβλεψα το corner πριν γίνει.
3: Στην απέναντι πλευρά, ναι. Είναι στην απέναντι πλευρά. Και να δούμε τις καθυστερήσεις γιατί μένουν 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45. 0-0 Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκός με παίκτη λιγότερο από το 18 ο Πανσεραϊκός. Και ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Για να δούμε το εκτελεί. Εκεί περνάει μπάλα από πολλούς κεφαλιά. Διώξιμο σουτ. Κόντρα με τον Τριανταφυλόπουλο να κοντράρει την μπάλα. Δεν βγαίνει κόρνερ. Απομακρύνουν όπως η του Πανσεραϊκού. Και έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Υπήρχε το VAR για την
1: Λογικό,
3: κόκκινη.
1: Λογικό γιατί υπήρχε και το VAR για την κόκκινη, αλλά και τραυματισμοί υπήρχαν.
3: Ναι, υπήρχαν πολλές διακοπές και του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Τιναλίνη και για άλλους παίκτες του Πανσεραϊκού. Το γύρισμα τώρα από τον Κετού. Το πρώτο δοκάρι θα διώξει πολύ σωστά ο Φέλτες. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ με τον Δελγιανίδη στον Κετού από αριστερά. Πάντα η προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Κετού δεν βρίσκει χώρο, γυρίζει πιο πίσω για τον Τριανταφυλόπουλο που επιχείρησε εκεί να στείλει.
1: Έχουμε λήξει ημιχρόνου στο Αγρίνιο, να ακούσουμε τον Βάη Πλάγο.
2: Το ημιχρόνο με μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Γύρισαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού έξω από την περιοχή. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Εστεμπάν. Είδε μέσα δεξιά τον Λομπάτο μόνος του. Ο Λομπάτο του έδωσε την μπάλα. Ο Λομπάτο μπερδεύτηκε όμως. Ήθελε να κάνει άλλο ένα στρώσιμο καλά, να τη βρει με το αριστερό για να σκοράρει. Μπερδεύτηκε τελικά στο κοντρόλ. Γύρισε πίσω στο Χάρη Μαυρία. Το σουτ έξω από την περιοχή εκατοστά δίπλα από τη δεξιά γωνιά του Βενετικίδη. Ευκαιρίες λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο περισσότερες θα έλεγα για τον Πανετολικό. 9 σουτ στην αντίπαλη περιοχή. 3 σουτ μέσα στο τέρμα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως είναι για την ΑΕΛ στο 42 με τον Τούμτα. Σχεδόν σε θέση τέταρτη, αλλά από πλάγια αριστερά. Η μπάλα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Κουτσερέγκο. Κατοχή μπάλα 66-34, 8-1 τα κόρνερ σε ένα πρώτο ημίχρονο με μεγάλη περιοχή για τον Πανετολικό. Όμως οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτηρία με 0-0.
1: Ολοκληρώνεται το πρώτο 45 και στη λεωφόρο στο Μάρτι Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτση.
0: Δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. 2 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε ο κύριος Φωτιάς και η διαιτητική ομάδα του αγώνα. 0-1 με τον γκολ του Μασούρ από το 35 και την κεφαλιά που έπιασε ο στόπερ του Ατρομήτου. Και τώρα λύγει το πρώτο μέρος εδώ στη λεωφόρο. Λέγαμε ότι ο Μανσούρ πέτυχε το μοναδικό τέρμα του πρώτου ημιχρόνου από το φάουλ του Μίχολ και την κεφαλιά του Μανσούρ στο 35 που νίκησε τους πάντες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου. Ένα πρώτο μέρος το οποίο ξεκίνησε με την Κηφισιά να χάνει μοναδική ευκαιρία στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Βιαφάνες. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να βρει τον γκολ που τον στέλνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του προβάδισμα.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κουβαλή.
3: Είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Σφίγγει τον κληρό ο Αστέρας Άκτορ. Προσπαθεί να πιέσει τον Πανσεραϊκό στην αμυντική προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Μακεδονίας και να αναγκάσει τους παίκτες του Πανσεραϊκού να κάνουν λάθη. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει ο Αστέρας. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, τη μεγάλη φάση. Ο Πανσεραϊκός έχει σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά συν τις καθυστερήσεις που παίζουμε κάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό με έναν ποδοσφαιριστή που έφερε στην Ελλάδα ο Αστέρας Τρίπολης, τον Αντριάν Ριέρα, τον Ισπανό. Μετά πήγε στον Όφη και τώρα παίζει τον Πανσεραϊκό. Ο Αντριάν Ριέρα λοιπόν στο 32 μετά τη σέντρα την εξαιρετική από έναν παίκτη που έχει περάσει και ο Λευτέρης Λίρατζης από τον Αστέρα Άκτορ, τον Λευτέρη Λίρατζη που είχε έρθει δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Τη σέντρα λοιπόν στο 32 από δεξιά. Το πλασέ, σαδιστικά η μπάλα πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Είμαστε στις καθυστερήσεις από τα 5 λεπτά, είμαστε στο 4ο. Ένα λεπτό απομένει για να ολοκληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Το 0-0 παραμένει. Τώρα η μπάλα παίζει στο χώρο του κέντρου με τον Μπεν Σαλάμ να δίνει πιο αριστερά εκεί για τον Τσαούσι. Φάουλ μπροστά στον πάγκο όπου θα δώσει τον Άλχο. Χειροκροτούν και ηρωνικά βλέπω από τον πάγκο του Πανσεραϊκού για αυτό το φάουλ που δίνει ο Τάσος Παπαπέτρου. Πήγαν πολλές για την κόκκινη κάρτα. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Σαραγώσα δεν είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένος λόγω καρτών που έχει συμπληρώσει. Είναι οι συνεργάτες του και οι βοηθοί του. Και το φάουλ που ίσως είναι και τελευταία φάση, θα δούμε για αυτό το πρώτο ημίχρονο και τις καθυστερήσεις, τα 5 λεπτά που έχουν υποδειχθεί. Ακούει και διαμαρτυρίες και από τον πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στον πάγκο του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Παπαπέτρου. Δεν του λέει κάτι, μετράει τα βήματα για να στηθεί το τείχος. Είναι ακριβώς στην τελική γραμμή του πλαγίου out και μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Τσαούσης. Είναι και ο Ριέρα, ο Τσαούσης με το αριστερό, ο Ριέρα αν το εκτελέσει με το δεξί πόδι, για να δούμε, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή και λίγο μέσα από την περιοχή. Ωραία εκτέλεση, περνάει μπάλα από όλους. Όπα, δυσκολεύεται ο Νίκος Παπαδόπουλος, είχε τον ήλιο κόντρα, δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα ή να την μπλοκάρει. Η τελευταία στιγμή την είδε, την πετάει corner. Δεύτερη συνεχόμενη στατική φάση λοιπόν για τον Πανσεραϊκό, που σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, στα 5 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής και φυσικά με συνεννόηση με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου. Ένα κόρνερ λοιπόν που πάει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ ο Τσαούσης. Ο Τσαούσης από δεξιά με το αριστερό πόδι. Ο Μάριος Τσαούσης θέλει να βάλει δύσκολα. Έχει και κόντρα τον ήλιο και πέφτει ακριβώς ο ήλιος αυτή τη στιγμή πάνω στα μάτια του τερματοφύλακα του Παπαδόπουλου. Είναι εκτέλεση δυνατή στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Out. Νομίζω μετά την επαναφορά θα σφυρίξει τη λήξη. Αυτό συμβαίνει. Τέλος το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης.

0: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0 με μια κόκκινη κάρτα στο 18ο λεπτό στον Ομεονγκά και τον Πανσεραϊκό να μένει πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Παρόλα αυτά κατάφερε να μην δεχτεί τέρμα και να έχει και τη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό με τον Αντριάν Ριέρα όταν το πλασέ του Ισπανού πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Ημίχρονο λοιπόν στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του ποδοσφαίρου. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ποιος έχει σειρά?
3: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
3: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
3: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
4: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με super ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
7: Τα master χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, μια δύσκολη στιγμή για όλους μας. Δίπλα στο στούντιο είναι ο Σύφης Βοζάκης. Σύφη, καλησπέρα.
1: Είναι όντως μια δύσκολη στιγμή και είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό, γιατί δυστυχώς από σήμερα ο Ηρακλής και ο Κώστας θα κάνουν μικρόφωνο στα γήπεδα από ψηλά από τον ουρανό.
0: Πολύ ψηλά.
1: Η είδηση έφτασε πριν από λίγο. Είμαστε ακόμη όλοι
0: σοκαρισμένοι.
1: Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας αθλητικός δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που ενίσχυσε την προσπάθεια όλων μας, που μας άνοιξε τον δρόμο, που έβαλε την αφετηρία εδώ στην Ερασπόρ μαζί με τον Κώστα Μότση. Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας, το γνωρίζαμε αυτό. Ήταν δύσκολη αναμφίβολα η επικοινωνία μαζί του. Πριν από λίγο μάθαμε το θλιβερό μαντάτο. Για μας ο Ηρακλής δεν πεθαίνει ποτέ, όπως δεν πέθανε ποτέ και ο Κώστας. Έτσι. Αναγνωρίζουμε το ότι έχουν κάνει όχι μόνο για το αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά προσωπικά για τον καθένα μας. Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας έδωσαν. Ο Ηρακλής, θυμάμαι, ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για την καλοσύνη του, πέρα από την δημοσιογραφική ποιότητά του. Ξεχώριζε για τις ευκαιρίες που έδινε στους νεότερους. Εμείς που τον ακούγαμε, Δημήτρη, όταν ήμασταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και στην εκπομπή με τα γήπεδα την Κυριακή, αλλά και στην ιστορική εκπομπή κάθε Δευτέρα το 3 και 5 Ραγιασπορ. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε, αλλά του δίνουμε μία υπόσχεση, όπως το υποσχεθήκαμε και στον Κώστα, ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έκαναν όσο μπορούμε καλά. Καλό ταξίδι, Ηρακλή. Καλή αντάμωση με τον Κώστα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

0: του Πανετολικού. Μαυρία, αν και δεν έκανε καλό κοντρόλ, κρατάει την μπάλα, αλλάζει με τον Εστεμπάν. Δεύτερη φορά από Μαυρία δεν κάνει καλό κοντρόλ. Του φεύγει μπάλα, πλάγιο out. Πλάγιο out, το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Όλαφσον, ο Ισλανδός, που πέρασε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Βαγκούντο Πέρες, Κουκαλάκης. Παρνεϊρός, ακριβώς στη βούλα της, του κέντρου, κόβεται από τον Ρόσιτς που είχε ανέβει λίγο πιο ψηλά. Η διαγώνια παλιά τώρα για τον Μαυρία, κόβεται από τους παίκτες της ΑΕΛ. Ρόσιτς, βαθιά παλιά με στόχο τον Σανγκάλ. Είναι αρκετά προωθημένη, ελέγχει ο Σχέλης, αφήνει την μπάλα να κυλήσει πλάγιο out και αφήνει την μπάλα και στο Μαρίκε, δεν το εκτελεί ο ίδιος.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε και στο Θεόδωρο Σκολοκοντρώνη. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του Αστέρα Ακτρό με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
2: Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοντρώνη. 48 λεπτό. 0-0 Αστέρα Ακτρό Πανσεραϊκό. Από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει βέβαια αυτό το 0-0 να διατηρείται και σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημίχρονου. Έχουμε μία αλλαγή στο ξεκίνημα και στην είσοδο των ομάδων με τον Αλάκμπε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν χρειάζεται τρεις κεντρικούς αμυντικούς πλέον ο Αστέρας Άκτορ. Άλλαξε και το σύστημα. Στη θέση του Αλάκμπε έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς και μάλιστα ήταν και παρόν στην πρώτη επικίνδυνη στιγμή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άσχετα αν ο Μακέντα στο τελείωμα τη φάση δεν σημάδεψε σωστά, όμως νωρίτερα είχε υποδειχθεί σε θέση offside τον Μπαρτόλο, σε ένα ωραίο συνδυασμό Καλτσά, Μπαρτόλο και Μακέντα. Η μπάλα πέρασε out από το πλασέ του Ιταλού. Νωρίτερα όμως, με υπόδειξη του δεύτερου βοηθού του Θανάση Δέλιου, είχαμε offside για τον Μπαρτόλο. Κόρνερ για τον Αστέρα στο 49 με τον Μπαρτόλο. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά, η μπάλα λίγο out. Ο Αλμύρας εκεί με δυσκολία έπιασε την κεφαλιά, την κάρφωσε προς το έδαφος, λίγο out από το δεξί. Το Κάρι έλεγχε τη φάση βέβαια ότι είναι αλήνη, είχε κλείσει τη γωνία του, πολύ δύσκολο να περάσει στα δίκτυα, όμως είναι μια προσπάθεια τελική εκτός εστίας βέβαια για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που θέλει να ξεκινήσει πιο δυναμικά με την τετράδα πλέον στην άμυνα να είναι Δελγιανίδης αριστερά, ο Τριανταφυλόπουλος με τον Σίψιτς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και δεξιά ο Άλχο. Έχει έρθει ο Καλτσάς στην δεξιά πλευρά της επίθεσης με τον Μπαρτόλο να είναι δίπλα στον Μακέντα και αριστερά τον Κετούς και οι δύο αμυντικοί μέση να είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμύρα όπως ξεκίνησαν και συνεχίζουν στο παιχνίδι. Είμαστε στο 49. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει αλλάξει κάτι στην τακτική του. 5 στην άμυνα, 3 στο κέντρο. Ένας πιο προωθημένος ο Ίβαν με τους 3 στο κέντρο, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, να είναι ο Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ και ο Δοϊράν Λις. Και η πεντάδα στην άμυνα με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς και τους 2 back half, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, στις άκρες με Γκίρατζι και

0: Τσαούση.
1: Θα το εκτελέσει ο Αθανάσοφ. Με σέντρα μέσα στην περιοχή έχουν ανέβει όλοι σχεδόν οι παίκτες της ΑΕΛ. Αθανάσοφ.

0: της ΑΕΛ και συγκεκριμένα στο Μασόν, Μασόν, στον ΑΟΡ ήταν η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Πλάγιο out και πάλι για τον Πανετολικό που επιμένει, θα κερδίσει το φάουλ τώρα από τον Τούμτα ο Χάρης Μαυρίας. Γυρίζουν πίσω στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Κόγιτς από τα δεξιά. Μαυρίας. Μπουχαλάκης. Κόγιτς. Πάλι Μπουχαλάκης. Κουτσερέγκο. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού την μπάλα από τα δεξιά στα αριστερά. Η βαθιά παλιά από τον Κουτσερέγκο. Εκεί όπου παλεύει ο Μαλίκερ με κεφαλιά να βρει τον Μπάτζη. Τελικά η μπάλα όπως πλάγιο out. Υπήρχε ο κίνδυνος εδώ. Για τον Βενετική δυναφή η μπάλα πλάγιο out. Πάνε εδώ σαν ξεδουλευτή το σούρτε. Η μπάλα χτυπάει και στο χέρι.
1: Εκτέλεσε με το δεξί για να γράψει το 0-2 στο 51 λεπτό υπέρ του Ατρομήτου.
2: Κηφισιά Ατρόμητος 0-2, το 0-1 ο Μανσούρ στο 35, το 0-2 ο Μπακού στο 51 λεπτό. Πάμε για λίγο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που έχει δεχθεί ο Μεονγκά και οι Σερέοι υπερασπίζονται την αιστεία τους με παίκτη λιγότερο, και λέμε υπερασπίζονται την αιστεία τους γιατί την συντριπτική κατοχή της μπάλας την έχει ο Αστέρας Άκτορ. Βέβαια στα τελευταία λεπτά ο Πανσεραϊκός με κάποιες στατικές φάσεις, κάποια φάουλ.
0: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμτα βρίσκει δίχτυα. Έγινε η προσπάθεια από δεξιά όταν ο Ατανάσοφ έκανε τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ο Πασάς έκανε το σούτ από τα τρία μέτρα με προβολή. Έδιωξε ο Κουτσερέγκο προσωρινά. Η μπάλα κατέληξε αριστερά μέσα στην περιοχή όπου ο Τούμτα κοντρολάρισε την μπάλα. Συνέκλεινε και έκανε το σούτ, την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε αυτή τη φορά ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα η οποία κατέληξε στα δίκτυα του. Έτσι λοιπόν σε 58 η ΑΕΛ με τον Λιούμπι Μόρ Τούπτα κάνει το 0-1.
2: Σε ακούμε Παμπή.
0: 0-1 λοιπόν για την ΑΕΛ με τον Τούπτα. Εξετάζεται και η φάση από το ΒΑΡ. Νωρίτερα σας έλεγα ότι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό με το σούτ από τον Μπουχαλάκη. Η μπάλα χτύπησε νωρίτερα σε σούτ του Ρώσα πάνω στον Παπαγεωργίου. Χτύπησε στο χέρι του, ωστόσο ο διαιτητής στη συνέχεια μετά το σούτ του Μπουχαλάκη που έφυγε εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
4: Γκόλα με τον Φεντερίκο Μακέτα ο Αστέρας Άκτορ στο 59.

0: Ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ. Και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός είναι γεγονός. Μετά την εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ανοίγει λοιπόν το σκορ, λυτρώνεται ο Αστέρας Άκτορ που είχε βρει άμυνα μαζινό από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Μπαίνει το γκολ και το βρίσκει με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Πετυχαίνει το 8ο φετινό του τέρμα ο Ιταλός και βάζει μπροστά τους αρκάδες στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 στο 59 με σκόρε τον Φεντερίκο Μακέντα.
1: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Μακέντα στο 59ο λεπτό. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η ΑΕΛ προηγείται του Πανετολικού.

ακριβώς λίγο πάνω από τον αμυντικό η μπάλα στην εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία της φάσης. Πάντως ο Φεντερίκο Μακέντα πετυχαίνει το τέρμα που έψαχνε σε αυτά τα πρώτα 60 λεπτά. Είμαστε στο 61 ο Αστέρας Άκτορ και βάζει μπροστά την αρκαδική ομάδα. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός με τον Λίρατζι θα εκτελεστεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο

0: Το παίκτη που είναι ο Έντερ θα απομακρύνει, περνάει η μπάλα, έρχεται από τον Ιέρα, το Ριέρα μια επαναφορά. Δεν θα καταφέρουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού να συνεχίζουν τη φάση, ενώ βλέπουμε παίκτη του Πανσεραϊκού να είναι κάτω και πηγαίνει ο Δελιανίδης εκεί με τον Ίβαν και θα έχουμε τώρα κάποια έτσι επεισόδια μεταξύ παικτών. Τελικά τρέχει ο διαιτητής και διώκνει τον Δελιανίδη, γιατί ο παίκτης που έχει μείνει κάτω του Πανσεραϊκού πιάνει το πρόσωπό του.
1: Διακοπή στο μάτς, πάμε στο Αγρίνιο.
2: Μέσα στο 62ο λεπτό πιέζει και πάλι ο Πανετολικός. Μαυρίας, σέντρα, διώχνει ο Μπατουπινσικά, όπως ο Σχέλης πάει να βρει τον Κόγιτς. Κόγιτς με το κεφάλι και δύσκολα υπερπίεση του Πασά. Και πάλι για τον Σχέλη έλεγα ότι πριν από τον γκολ είχαμε την ευκαιρία για τον Πανετολικό, όταν έκανε το σούτ ο Φάρλεϊ Ρώσα μέσα στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Παπαγεωργίου. Σας είπα ότι
3: δεν είναι έχουμε γκολ στη λεωφόρο.
1: Σε ακούμε Λεωνίδα.
3: Ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας, που πέρασε ως αλλαγή προηγουμένως. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό υπέρ του Ατρομήτου. Κυφσιά Ατρόμητος 0-3 με γκολ του Μανσούρ στο 35 και του Μπακού στο 59 και στο 64.
1: Κυφσιά Ατρόμητος 0-3 με δύο γκολ του Μπακού στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον Ατρόμητο το σκορ άνοιξε ο Μανσούρ στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σολοκοτρώνης.
0: 62 είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ στο 59 με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Πανσεραϊκός, είπαμε, δεν έχει άλλη επιλογή. Παρότι παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό, πρέπει να βγει μπροστά και θα υπάρξουν καινοί χώροι τώρα, όπως με τον Κετού, τον Καμερουνέζο, που από αριστερά οδηγεί την μπάλα. Πέφτει κάτω, διαμαρτύρονται και ο Πάγκος και οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Είχαμε νωρίτερα στη φάση που λέγαμε ότι υπήρχε διακοπή με το φάουλ που ζήτησε ο Κάλιν μέσα στην περιοχή, είχε πέσει κάτω, πήγε ο Δελιγιαννίδης εκεί και ζήτησε το λόγο από τον Κάλιν, πήγε και ο Ίβαν να διώξει τον Δελιγιαννίδη και δέχτηκαν και ο Δελιγιαννίδης και ο Ίβαν από μια κίτρινη κάρτα. Τώρα ένα φάουλ που κέρδισε ο Κετού, διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όπως είπα, η του Πάγκου από την ομάδα του Πανσεραϊκού, είναι μπροστά στον Πάγκο το φάουλ που κέρδισε ο Κετού και τώρα ηρέμησαν άπαντες και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο, τον παίκτη που έδωσε την ασίστ πριν και έχει πετύχει και 11 γκολ στη φετινή χρονιά και οδηγεί μαζί με τον Φεντερίκο Μακέντα που σκόραρε τον Αστέρα στην παραμονή στην κατηγορία σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των play-out. Ο Αστέρας έχει πάρει το προβάδισμα με την ομάδα του Πανσεραϊκού αυτό το 1-0 πριν από 4 λεπτά, είμαστε στο 64 και πάμε στο 5ο λεπτό μετά τον γκολ που πέτυχε ο Μακέντα να περάσουν 5 λεπτά. Κόρνερ μετά την απομάκρυνση από τον Κάλινιν. Έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα. Εκτέλεσε το φάουλο ο Μπαρτόλο και αν και το κεφάλι του Κάλινιν, ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός, παραχωρεί κόρνερ. Συνέχεια λοιπόν με στατική φάση και πάλι εκτελεστεί τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Από κόρνερ προήλθε τον γκολ βέβαια που έχει πετύχει ο Μακέντα και κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Στο 59. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση από την αριστερή πλευρά. Τώρα πάει από τη δεξιά πλευρά να το εκτελέσει το κόρνερ ο Μπαρτόλο και η μπάλα θα γυρίσει προς την εστία. Και εδώ θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα για την Αλίνη. Αν ακουμπήσει κάποιος την μπάλα, είτε στο πρώτο δοκάρι, είτε αν περάσει από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Συστάσεις κάνει ο ρέφερι, ο Τάσος Παπαπέτρου, και στον διαιτητή αλλά και στους παίκτες που βρίσκονται στη μικρή περιοχή, και τους αμυνόμενους αλλά και τους επιτιθέμενους. Ο Τριανταφυλόπουλος έχει σηκώσει τα χέρια και λέει: εγώ δεν κάνω κάτι, απλά έχω παρουσία στην μικρή περιοχή. Για να δούμε τώρα τον Μπαρτόλο που ετοιμάζεται. Έχει και ευνοϊκό αέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Άκτορ. Με τον Μπαρτόλο να το εκτελεί πλασαριστά έξω για τον Καλτσά. Λάθος όμως η εκτέλεση, η κομπίνα που πήγαν να βγάλουν. Ο Ριέρα παρεμβαίνει και κλέβει την μπάλα. Κάνει λάθος. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Κάλινιν. Κοντρολάριο.

0: Ο Ιβαν πολύ ωραία την μπάλα, κερδίζει φάουλ. Τρεις παίκτες του Αστέρα τον περικύκλωσαν λίγο πριν περάσει τη σέντρα και του έκαναν φάουλ. Σωστό για να επιστρέψουν οι υπόλοιποι παίκτες της αρκαδικής ομάδας. Ο Πανσεραϊκός εκτελεί γρήγορα το φάουλ αυτό πλασαριστά προς τα πίσω. Ο Γκελασβίλη αλλάζει με τον Κάλινιν. Ο Κάλινιν φέρνει την μπάλα μέσα για τον Μπεν Σαλάμ που ήρθε Ολλανδός να πάρει την κατοχή της μπάλας και να αναπτύξει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Ο Ριέρα έχουν πολλή δουλειά αφού παίζουν με παίκτη λιγότερο οι παίκτες του Πανσεραϊκού και είναι και ένα τέρμα πίσω, είναι πίσω στο σκορ με τον γκολ του Μακέντα ο Πανσεραϊκός. Τώρα κακό το κοντρόλ από τον Τριανταφυλόπουλο, πήγε να κάνει εκεί επίδειξη τεχνικής χωρίς κανένα λόγο και παραχωρεί κόρνερ, ζήτησε φάουλ βέβαια γιατί πιέστηκε από τον Δοϊρανλή.
1: Ο Πανετολικός ελέγχθηκε η πάση γιατί ο κύριος Τσακαλίδης δείχνει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Έχουμε αλλαγές. Μαυρίας έξω, στη θέση του περνάει ο Γιάννης Ατσιάς. Πρώτη αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή, είναι τρεις αλλαγές μαζεμένες. Βγαίνει ο Μπάτζη και θα περάσει. Στην αρχή βγαίνει ο Μπένιο Σμυρλής στη θέση του Λομπάτο. Ο Σμυρλής λοιπόν στη θέση του Λομπάτο αλλάζει εξτρέμ ο Γιάννης Αναστασίου και αλλάζει και φορ στη θέση του Μπάτζη. Περνάει ο Γκαρσία ο οποίος σκοράρισε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ήθελα να πω ότι πριν τον γκολ είχαμε τη φάση που ελέγχθηκε ένα σούτε του Ρώσα. Η μπάλα χτύπησε σε χέρι του Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια βγήκε έξω από την περιοχή. Ευκαιρία για τον Πανετολικό με το σούτ να περνάει του Μπουχαλάκη εκατοστά out. Ελέγχθηκε και αυτή η φάση. Από ό,τι κατάλαβα από τις κινήσεις που έκανε ο κύριος Σακαλίδης, είπε ότι η μπάλα κρύψε πρώτα στο πόδι του Παπαγεωργίου και συνέχεια το στο χέρι, άρα δεν υπήρχε καμία απολύτως παράβαση. Και στην επόμενη ακριβώς φάση, από δεξιά ο Ατανάσοβ έκανε τη σέντρα. Προβολή από τα 2-3 μέτρα του Πασά. Ενστικτοδός έβγαλε ο Κουτσερέκο, η μπάλα πήγε στα αριστερά, εκεί όπου ο Τούμπα μπόρεσε να πάρει το rebound, να συγκλίνει αποφεύγοντας τον Χάρη Μαυρία και να κάνει το σούτο το οποίο κατάληξε γκολ. Πάση καλή τώρα για τον Πανετολικό με το γύρισμα από τον Μπουχαλάκη, μπροστά όμως από τον Γκαρσία που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, έδιωξε ο Μπατουμπισικά. Επιμένει ο Πανετολικός, είμαστε φίλες και φίλοι. Στο 69 το λεπτό της αναμέτρησης.

Ο συμπαίκτη του που ερχόταν, τον Μίχορλ, ο οποίος ήταν στο σημείο του πέναλτι μόνος του, αλλά ο Σόουζα και ο Ξενόπουλος και ο Πόκορνη συνέχεια πέταξαν την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε και έδιωξε ο Σόουζα. Δεν ήταν καλό εκτελεσμένο το κόρνερ του Μίχορλ. Στο 74 το 0-3 παραμένει υπέρ του Ατρομήτου εδώ στη Λεωφόρο, Κηφισιά Ατρόμητος.

0: 0-3.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Πάμε για λίγο στο Θεοδωρό Σουλοκοτρώνη. Ακούμε τον Βασίλη Κουβαλή.
2: 72ο λεπτό, το γύρισμα από τον Καλτσάη. Προσπάθεια με τα κουνάκια από τον Μακέντα. Η μπάλα μένει στους παίκτες του Αστέρα. Άκτορ, το πλασέ σουτ από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Out. Πιέζει ο Αστέρας για ένα δεύτερο γκολ. Ο Πανσεραϊκός από στατικές φάσεις προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Το 1-0 από το 51ο λεπτό με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα παραμένει. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Πανσεραϊκού που παίζει από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες. Πάσα τώρα για τον Ήβαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα προλάβει ο Ρουμάνος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και θα κερδίσει και πλάγιο out από τον Σίπτσιτς, το μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό. Πολύ έτσι, δυνατή προσπάθεια από τον Ρουμάνο επιθετικό του Πανσεραϊκού που ανεβάζει όλη την ομάδα των Σερών ψηλά και τον Κάλινιν, τον Ρώσο κεντρικό αμυντικό, να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά για να εκτελέσει δυνατά και να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με το δυνατό πλάγιο out που έχει από δεξιά αυτή η εκτέλεση πλαγίου out. 73ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό με τον Κάλινιν, το Ρώσο κεντρικό αμυντικό, να το εκτελεί. Η μπάλα φτάνει στο πρώτο δοκάρι, περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι, ο Ριέρα δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι σούτ ή κοντρόλ. Θα απομακρύνουν οι του Αστέρα Άκτορ μέσα από την περιοχή τους. Επαναφέρουν τώρα με τον Λίρατζι ή του Πανσεραϊκού. Θα κλέψει ο Μακέντα, θα κρατήσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να αλλάξει. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Μπαρτόλο. Βγήκε ο Τιναλίνη, κάνει λάθος, τον ξεπερνάει, κόκκινη. Θα έχουμε κόκκινη κάρτα τώρα στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Κίτρινη του δείχνει. Ο διαιτητής δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα αυτό, γιατί δείχνει ο Τάσος Παπαπέτρου ότι πήγαινε η μπάλα προς το πλάγιο out.
1: Προφανώς θα εξεταστεί η φάση από τον Ιάρ για να
2: νομίζω, Δημήτρη, έχεις replay, ότι ο Μπαρτόλο πέρναγε τον Τιναλίνη και έμπαινε μόνος του μετά. Ακριβώς. Άσχετα αν ήταν λίγο πλάγια. Δεν υπήρχε κανένας άλλος παίκτης πίσω.

0: Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Θα δούμε. Γι' αυτό είπα και απευθείας εγώ κόκκινη. Είναι αν δούμε. Αν θα του πει.
1: Εκτός και αν θεωρούν ότι ήταν από πλάγια θέση, δεν ήταν κατά μέτωπο
0: συνεχεία. Αυτό έδειξε ο Τάσος Παπαπέτρου αρχικά. Και δίνει κίτρινη κάρτα στον Τιναλίνη. Πάντως είναι έντονες οι διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω το αν πάει να το δει στο ΒΑΡ. Είμαστε στο 74 και υπάρχει αυτή η φάση με το φάουλ ανατροπή του Μπαρτόλο. Πάει αρχικά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις διαμαρτυρίες, για να δείξει κάρτες.
1: Βασίλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα πάρεις μικρόφωνο, θα μας πεις τι γίνεται. Πάμε για λίγο στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Βάη Πλάγο.
2: Το 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Επιθετικός μονόλογος για την ομάδα του Πανετολικού. Ωστόσο, έχει επιστοχωρήσει αρκετά η ΑΕΛ και έχει κλείσει τους διαδρόμους. Κόγιτς θα την βγάλει για τον Φάρντε Ρόσα. Στον άξονα και λίγο δεξιά. Θα βγάλει για τον Σμυρλή μέσα δεξιά. Η σέντρα του Σμυρλή βγαίνει ωραία ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Αν η φάση νωρίτερα που άκουσα είναι στον άξονα και ανοίγει.
1: Όχι, δεν μπάλα. Είναι στον άξονα, είναι προς το πλάι. Μπάμπη, γι' αυτό είναι έχει δώσει την κίτρινη κάρτα.
2: Αν είναι στο πλάι και ανοίγει την μπάλα. Προς τα πλάγια ακόμα είναι κίτρινη.
1: Ναι.
2: Αν την ανοίγει προφάτσα με το τέρμα, είναι κόκκινη, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη. Μήπως έχει ξεκαθαρίσει η ιστορία. Έλα, Βασίλη.
0: Έχει ξεκαθαρίσει, είναι κίτρινη κάρτα. Γιατί όντως η μπάλα πήγαινε προς το πλάι, προς τα δεξιά πλάγια. Όμως ήταν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή τη μεγάλη. Είχε περιθώριο ο Μπαρτόλο να κοντρολάρει και να πλασάρει σε κενή αιστεία. Τέλος πάντων, η δική μου άποψη αυτή. Εμείς λέμε την άποψή μας και σχολιάζουμε και αυτό που είπε ο διαιτητής, που είναι ο αρμόδιος. Του Παπαπέτρου, κίτρινη κάρτα και φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παθόν, τον Μπαρτόλο να είναι πάνω στην μπάλα. Το 1-0 παραμένει, είμαστε στο 76. Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέτα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει με κεφαλιά. Κάλινιν σε κόρνερ. Δύσκολα έχει και κόντρα τον αέρα ο Πανσεραϊκός, ευνοϊκός για τον Αστέρα Άκτορ. Το εκμεταλλεύεται στις στατικές φάσεις ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο που είναι εκτελεστής όλων των στατικών φάσεων και είμαστε στο 76 με εκτέλεση κόρνερ. Ένα ακόμα για τους γηπεδούχους για τον Αστέρα Άκτορ από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο που πάει σε όλες τις στατικές φάσεις, είτε φάουλ είτε κόρνερ, και εκτελεί ο Αργεντινός.

0: Είναι το corner λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Παίρνει φόρα, θα το εκτελέσει, περνάει από όλους, η μπάλα, κεφαλιά, προσπαθεί να πάρει και ο Αλμύρας, ότι την Αλίνη τον βρήκε ο Αλμύρας και απομακρύνει, έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα βέβαια ότι την Αλίνη, γιατί είπαμε για την κόκκινη που θα μπορούσε να έχει δεχτεί, όμως ήταν κίτρινη τελικά, όπως είπε και το VAR, και σίγουρα η συζήτηση που έγινε με τον διαιτητή, τον Τάσο Παπαπέτρου, αφού η φάση ήταν στο πλάι. Σηκώνεται και ο Σίπτσιτς γιατί είχε την κόντρα εκεί με την Αλίνη στην εκτέλεση corner του Καλτσά. Δεν...
1: Και στη θέση τους πέρασε ο Φερίγκρα και ο Χατζηστραβός. Και πάλι βέβαια αλλαγή στην αλλαγή για τον αρχηγό. Ο Σαγκάλ τελικά την έδωσε τον Περιβραχιόνιο στον Παπαγεωργίου. Πλάγιο out για τον Πανετολικό. Από τα αριστερά, στο ύψος μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ματσάν αποφεύγει πάρα πολύ ωραία έναν αντίπαλό του. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από τον Χατζηστραβό. Κατσιστραβό, γυρίζει πίσω την μπάλα και τώρα Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες ΑΕΛ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 79. Κόγιτς αλλάζει με ωραία διαγώνια παλιά από τα δεξιά την μπάλα στα αριστερά. Εκεί που έχει πάει τώρα ο Σμυρλής. Θα κάνει την σέντρα, όχι. Ταλαιπωρεί τον αντίπαλό του και συγκεκριμένα τον Φερίγκρα. Και κόρνερ για τον Πανετολικό. Πάει ο Ματσάν από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 79. Όλος ο κόσμος μέσα στην εστία του Βενετικίδη. Ματσάν σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Τσακαλίδης για να κάνει παρατηρήσεις σε παίκτες και των δύο ομάδων. Ματσάν εκτελεί καλοκτυπημένο, η κεφαλιά είναι out από το σχέλι, πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι σε πολύ καλό σημείο στο ύψος της μικρής περιοχής, έκανε την κεφαλιά, πήγε όμως ψηλά πάνω από την εστία του Βενετικίδη. Υπό προϋποθέσεις πολύ καλές, αυτή η τελική προσπάθεια για τον Πανετολικό, δεν ήταν όμως καλή η εκτέλεση από τον κεντρικό αμυντικό.
0: Να πάρω το μικρόφωνο στον Θεόδωρο Σκορποτρώνης, γιατί είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό με τον Δοϊρανλή να ισοφαρίσει ένα τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά την εξαιρετική πάσα από τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, μέσα στην περιοχή αριστερά ο Δοϊρανλής έκανε το πλασέ και πάμε τώρα μάλλον, ζητάει και πέναλτι ο Πανσεραϊκός και θα πάει στο ΒΑΡ για ανατροπή του Τσαούσι στη συνέχεια και στην εξέλιξη της φάσης. Γιατί έχουμε έντονες διαμαρτυρίες και μια κόκκινη κάρτα σε παράγοντα του Πανσεραϊκού και ζητάει πέναλτι ο Πανσεραϊκός. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάει στο VAR ο Τάσος Παπαπέτρου, αν έχει ενημέρωση να πάει. Πάντως ζητάει πέναλτι για την εξέλιξη και τη συνέχεια της φάσης μετά την απόκρουση. Μιλάει με το VAR, όχι τίποτα λέει, δεν υπάρχει τίποτα, ενημερώθηκε από το ΒΑΡ. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται, δίνει και το πόδι του εκεί στον Τάσο Παπαπέτρου ότι υπάρχει επαφή. Η ευκαιρία πάντως είναι από τον Δοϊρανλή για να ισοφαρίσει στο τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πλάγι αριστερά μπήκε στην περιοχή ο μέσος του Πανσεραϊκού, έκανε το πλασέ, απέκρουσε με δυσκολία ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν και δύσκολη η γωνία για να καταφέρει ο Δοϊρανλής να πετύχει τέρμα. Στο 79 ήρθε αυτή η φάση, είμαστε στο 81 και θα έχουμε τώρα την επαναφορά για τον Αστέρα Άκτορ με ένα πλάγιο out, εκτελείται το πλάγιο out από τον Δελιγιαννίδη, ο Δελιγιαννίδης πίσω για τον Τριανταφυλόπουλο, αυτός στο Σίπτσιτς, ο Πανσεραϊκός αμήνεται, ο Αστέρας προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα με τον Άλχο, ο Καλτσάς πιο πίσω για τον Σίπτσιτς, ανεβαίνει τώρα ο Πανσεραϊκός παρότι παίζει με 10 παίκτες και είναι πίσω στο σκορ και παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό, πολύ νωρίς στην αναμέτρηση ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες λόγω της κόκκινης απευθείας που δέχτηκε ο Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κετού και αυτό το μειονέκτημα κατάφερε να το εκμεταλλευτεί όχι στο 100% Αστέρας Άκτορ, πάντως προηγείται και έχουμε και τις αλλαγές για τον Πανσεραϊκό τώρα. Να δούμε ποιοι θα βγουν και ποιοι θα μπουν. Δεν κάνει τώρα τις αλλαγές. Έχει λοιπόν, δύο παίκτες, Τεσέιρα και Καρέλη.
2: Παραμένει το 1-0 στην Τρίπολη, στο Θεοδωρή Σολοκοτρώνη Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκό 1-0. Παραμένει το Κηφισιά Ατρόμητο 0-3 στο 24ο λεπτό στη Λεωφόρο. Πάμε στο Αγρίνιο, ακούμε τον Βάμπη Πλάγο.
1: Λοιπόν, στο Αγρίνιο, μεγάλη ευκαιρία στο 82 για τον Πανετολικό. Όταν ο Αγκύρε, λίγο αριστερά, μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το κοντρόλ. Με το αριστερό έκανε το σουτ. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας Βενετικίδης, γιατί ήταν και ένας αμυντικός κοντά. Νομίζω ότι ο Βενετικίδης έδιωξε την μπάλα και συγκρούστηκε με τον αμυντικό.

0: αγωνιστικό του. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίας ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Η μπάλα έφυγε έξω από την περιοχή, ακούστηκαν διαμαρτυρίες βέβαια από τους φιλάθλους όταν ο διαιτητής αναμέτρησε ο κύριος Τσακαλίδης διέκοψε το παιχνίδι, αλλά ο κανονισμός λέει ότι χωρίς τον τερματοφύλακα όταν είναι τραυματίας πεσμένος κάτω πρέπει οπωσδήποτε να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Διακοπή λοιπόν στο ΜΑΣ. Ναι. Πάμε για λίγο στη λεωφόρο να ακούσουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
2: Στο 85ο λεπτό είμαστε. Η Κηφισιά έχει την μπάλα με το Σόουζα από τα αριστερά και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τζοβάρα. Προσπαθεί η Κηφισιά να πετύχει έστω τον γκολ της τιμής στο απόψινό παιχνίδι. Σόουζα από τα αριστερά θα κάνει το γύρισμα. Εκεί είναι μόνο ο Τσιγκάρας, ο οποίος θα διώξει και η μπάλα φτάνει στον Πόκορνη πίσω στην άμυνα της Κηφισιάς και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ξενόπουλο. Δεν μπορεί να βρει διαδρόμους η Κηφισιά και να απειλήσει σε αυτό το δεύτερο μέρος την εστία του Χουτεσιώτη. Ότι ο Ατρόμητος κρατάει σχετικά εύκολα αυτό το υπέρ του προβάδισμα με τα τρία τέρματα που πέτυχαν οι Μανσούρ στο 35 και ο Μπάκου Δις στο δεύτερο μέρος στο 59 και στο 64 και τώρα η Κηφισιά από δεξιά μια σέντρα βγάζει ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι την προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά για την Κηφισιά, αλλά εκεί ο στόπερ του Ατρομήτου καθάρισε και τώρα έχει την μπάλα ο Ατρόμητος πίσω στον Χουτεσιώτη για να χτίσει ξανά από την αρχή μια επίθεση για τον Ατρόμητο. Στο Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Και πάλι στο Αγρίνιο.
0: Η οποία έγινε, ο Αγκύρια πήρε την κεφαλιά αλλά δεν βρήκε συμπέκτη του. Τώρα από την άλλη πλευρά με τον Τούπτα κρατάει την μπάλα ο σκόρερ της ΑΕΛ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Πανετολικός.

0: Μπήκε ο Λάσκαρη στη θέση του Μπαρτόλο και παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς πάλι. Λάσκαρη, Σίπτσιτ και Τριανταφυλόπουλο. Και πλέον ο Πανσεραϊκός που τα παίζει όλα για όλα. Έβαλε Καρέλη και Τεσέιρα στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε τον Ριέρα και τον Ήβαν. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη για τον Αστεράκτορ. Απομακρύνουν τώρα οι του Πανσεραϊκού. Κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Αστεράκτορ. Στο 87 Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ. Στο 59 με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Βέβαια ο Πανσεραϊκός, θυμίζουμε, από το 18 έπαιξε με παίκτη και παίζει με παίκτη λιγότερο, την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μεονγκά, απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κετού. Η προσπάθεια από αριστερά με τον Λάσκαρη να απομακρύνει εκεί, κόντρα που θα βάλει ο Δοϊρανλής και έχουμε πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ στη θέση του αριστερού μπακ με τον Δελιγιαννίδη να έχει την μπάλα στα χέρια στο 88. Δύο λεπτά για τα 90 συν τις καθυστερήσεις για να δούμε αν ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στους 32 βαθμούς και θα έχει μία ακόμη ευκαιρία το Σάββατο για να εξασφαλίσει απέναντι στην Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με νίκη την παραμονή του στην κατηγορία και μαθηματικά, και αν ο Πανσεραϊκός αυτά τα τελευταία λεπτά καταφέρει να αλλάξει την ιστορία του αγώνα με κάποιο γκολ που μπορεί να πετύχει. Ο Αστέρας Άκτορ στο προσκήνιο με τον Άλχο, η πάσα για τον Μακέντα, ο Μακέντα ο σκόρερ και ο MVP νομίζω ότι αναμέτρησης με τον γκολ που έχει πετύχει και όλο το παιχνίδι το καλό που έχει κάνει. Ωραίο τακουνάκι θα βγάλει τον Άλχο σε θέση για καλή σέντρα. Έχει περιθώριο, κάνει τη σέντρα το γύρισμα από τον Αλμύρα, κόντρα κόρνερ. Όχι, ναι, κόρνερ, το δίνει και ο βοηθός. Κόρνερ, βγήκε κόντρα η μπάλα σε παίκτη του Πανσεραϊκού. Ωραίο το πλασέ με τη μία του Χρήστου Αλμύρα που είχε βγει εκεί σαν κρυφός επιθετικός στο πρώτο δοκάρι. Στο 89 λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα ο Αστέρας Άκτορ με τον Χρήστο Αλμύρα στο γύρισμα του Άλχο και το τακουνάκι βέβαια που είχε προηγηθεί του Μακέντα. Πολύ ωραία συνδυαστική προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει στο 89 ο Νίκος Καλτσάς. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη από αυτό το κόρνερ. Καλά εκτελεσμένο, την αλλήνει με γροθιές, απομακρύνει ο Έντερ. Όμως δίνεται και φάουλ επιθετικό πάλι από τον Σίπτσιτς. Εκεί οι δύο αυτοί παίκτες, ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού και ο Σίπτσιτς, έχουν μεταξύ του συνέχεια κόντρες και στη διεκδίκηση της μπάλας. Και πάντα κερδισμένος βγαίνει ο Τιναλίνιο, ο τερματοφύλακας. Έχει και το πλεονέκτημα βέβαια στη μικρή περιοχή. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει, βιάζεται κιόλας ο Τιναλίνιο και λογικό είναι αυτό, είναι πίσω στο σκόρο. Πανσεραϊκός θέλει να παίξει το τελευταίο του χαρτί στις προσπάθειες και στα λεπτά που απομένουν.
1: Βιάζεται ο Πανσεραϊκός, βιάζεται και ο Πανετολικός. Πάμε να ακούσουν τον Πάβη Πλαγό.
2: Λοιπόν, συμπληρώνουμε το 90 λεπτό. Η πάσα του Κόγιτς ήταν μεταξύ Μανρίκε και Ματσάν. Οπότε πλάγιο out, λάθος από τους παίκτες του Πανετολικού. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μας λέει ο τέταρτος διαιτητής, ο κ. Τσιμεντερίδης, που ξεκινάνε από τώρα τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. 0-1 το σκορ με τον γκολ του Τούμτα στο 58. Σιγά σιγά το πλάγιο out από τους παίκτες της ΑΕΛ. Θα γυρίσει ο Σιέλης στον Κόργιτς. Τελευταίες επιθέσεις. Είναι δύο οι επιθετικοί για την ομάδα του Πανετολικού, και Αγκύρε και Γκαρσία. Λάθος και πάλι στη μεσαία γραμμή από τους παίκτες του Πανετολικού βγαίνει ο Τούμτα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει το τάκλινγκ, τρομερό το κλέψιμο με το τάκλινγκ από τον Κόγιτς. Τρομερή αμυντική προσπάθεια, για να δούμε όμως. Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς αργεί. Θα αλλάξει πλευρά για ποιον. Θα πάει ο Σμυρλής να πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ γρήγορα γρήγορα που θα το εκτελέσει ο Ματσάν. Δεν τον αφήνει ο Γκαράντε. Γκαράντε. Ματσάν για τον Μπουχαλάκη. Προσπάθεια από τον Σμυρλή, η κάθε την παλιά για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Παπαγεωργίου.
1: Πάμε για λίγο στη λεωφόρο, καθώς ολοκληρώνεται τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτση.
3: 3 λεπτά καθυστερήσεων έδειξε εδώ ο διαιτητής αναμέτρησης και μόλις σφύριξε, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη λεωφόρο. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3 με τα τέρματα του Μανσούρ στο 35ο λεπτό και του Μπάκου στο 59 και στο 64, μια αναμέτρηση στην οποία η ομάδα του Ατρομήτου κατάφερε.

0: Κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της από το πρώτο μέρος και να πετύχει 3 τέρματα και να φτάσει σε μια σχετικά εύκολη νίκη σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι, καθώς και οι δύο ομάδες, ξαναλέω, έχουν σώσει την κατηγορία και ο Ατρόμητος θα τερματίσει στην πρώτη θέση των play-out. Από την άλλη, η Κηφισιά είναι πίσω από την ομάδα του Περιστερίου. Έκανε πολλές δοκιμές σήμερα ο coach Λέτο, δοκίμασε νέα πρόσωπα για να δει και το ρόστερ και για την επόμενη χρονιά και να το αξιολογήσει. Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκες κατέβασε την ομάδα του με τους βασικούς, όπως λέμε θεωρητικά, και πήρε μια νίκη με 0-3 εδώ στη Λεωφόρο, σχετικά εύκολα, ξαναλέω. Οπότε η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Μάλιστα. Λεωνίδα Κασνέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Ο Μανσούρ στο 35 το 0-1. Ο Μπακού στο 59 το 0-2. Ο Μπακού και πάλι στο 64 το τελικό 0-3. Ο Ατρόμητος 43 βαθμούς. Πρώτος η Κηφισιά στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς. 5 λεπτά καθυστερήσεις στο Αγρίνιο. 7 λεπτά καθυστερήσεις στην Τρίπολη στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Πάμε στο Αγρίνιο. Έχουμε τον Πάη Πλαγό.
2: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Παραμένει το 0-1 με τον κόλτο Τούμπτα από το 58 λεπτό. Αλλαγή για την ΑΕΛ. Θα περάσει με το νούμερο 4 ο Θεοχάρης Ηλιάδης. Στη θέση, να δούμε τώρα τον δεύτερο διετή, στη θέση του σκόρερ, του Λιούμπομιρ Τούμπτα, κορυφαίος παίκτης για την ομάδα της ΑΕΛ σήμερα. Εκτός από τον κόλ ήταν κυριολεκτικά μια πηγή κινδύνου για τον Πανετολικό, με ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό. Να την δημιουργεί, να μην προλαβαίνουν Σαγκάλ και Πασάς να κάνουν την προβολή. Στο 42, τέτα τέτ μέσα στην περιοχή από αριστερά, έκανε το shoot out. Μεγάλη ευκαιρία επίσης για τον ίδιο παίκτη. Η τρίτος, η καλή του στιγμή στο 58, με το shoot που έκανε μέσα από την...

0: περιοχή πλάγια αριστερά και κατάφερε να νικήσει τον Κουτερέγκο σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανετολικός ήταν κυρίαρχος ο αγώνα όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Τα κόρνερ πίεσε ασφυκτικά, έχασε ευκαιρίες, είχε σούτ, 11 τελικές προσπάθειες, 4 μέσα στην εστία, δεν μπορούσε όμως να πετύχει τον κόλο. Σατιάς, η σέντρα, ωραία η σέντρα, σουτ γκολ, η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία, το γκολ είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην εκπνοή του 4ου λεπτού η σέντρα που έγινε από τον Γιάννη Σατσιά από τα δεξιά στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΛ, ο Γκαρσία, ο Χουάν Γκαρσία νομίζω είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και γράφει το 1-1 ένα λεπτό πριν στην εκπνοή της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Όλοι όχι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο περίμεναν αυτό το 1-1, περίμεναν τον γκολ της ισοφάρισης, ένα γκολ το οποίο το δικαιούτο από την αρχή της αναμέτρησης ο Πανετολικός ήρθε με την εκπνοή του αγώνα. Γκολ λοιπόν στο 94 για τον Πανετολικό, ισοφαρίζει το παιχνίδι με τον Χουάν Γκαρσία μετά την σέντρα που έγινε από δεξιά από την έτερη αλλαγή του Γιάννη Αναστασίου από τον Γιάννη Σατσιά. Καταπληκτική σέντρα, πέρασε η μπάλα από το κέντρο της εστίας σε δεύτερο δοκάρι ο Χουάν Γκαρσία, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, δεύτερο γκολ για τον Χουάν Γκαρσία. Ακούει το όνομά του τώρα από 3.500 περίπου. Θεατές εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, κίτρινη κάρτα πάνω στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος τη ζητήσε αυτή την κάρτα, άργησε να περάσει τη μεσαία γραμμή, του βγάζει την κάρτα ο Αλέξανδρος Σακαλίδης, ο διαιτητής αναμέτρησης. 1-1 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πολύ ωραίο ρυθμό από την αρχή, με κατέρωθεν ευκαιρίες, με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, περισσότερη πίεση από τον Πανετολικό. Είχε την τύχη η ΑΕΛ τις καλές ευκαιρίες που δημιούργησε κυρίως με τον Τούπτα, είχε την ευκαιρία στο 58 να προηγηθεί με τον ίδιο παίκτη, μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ 0-1 μέχρι το 90 κοντά να πάρει την νίκη, δεν τα κατάφερε.
1: Τελικό αποτέλεσμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η Βρετανία ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι θα συνεισφέρει ντρόουνς, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο στη σχεδιαζόμενη πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας μετά την τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας και εκπροσώπων από περισσότερες από 40 χώρες. Με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, που σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, καταγράφεται μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών κατά περίπου 70%. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι 8 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Επεισόδια σημειώθηκαν ώρες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλιο.

0: Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 4.30 το απόγευμα, μια ομάδα 8 με 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάτια επιτέθηκαν σε φοιτητές, τραυματίζοντας τους ελαφρά. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 5.30. Μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά έβγαλαν καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά και ένας 15χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102, συντεκνική επιμέλεια αυτή την ώρα, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον βλέπω απέναντί μου, καλησπέρα Κωνσταντίνε, περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και να πούμε Θεσσαλονίκη λίγο. Λοιπόν, χθες είχα είχαμε άφηξη κρουαζιερόπλοιου στη Θεσσαλονίκη το 15ο φετινό. Αύριο θα έχουμε πάλι άφηξη κρουαζιερόπλοιου στη Θεσσαλονίκη το 16ο κατά σειρά για τη φετινή χρονιά. Έχετε αναρωτηθεί που πάνε όλοι αυτοί οι τουρίστες, τι προτιμούν δηλαδή να δουν στη Θεσσαλονίκη το διάστημα που μένουν εδώ, έστω αυτές τις ώρες όταν είναι ημερήσια η κρουαζιέρα στην πόλη. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 15 μνημεία ενταγμένα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μεταξύ άλλων Επταπύργιο, Μονή Βλατάδων, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, τα τρία πιο καυτά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης για τους τουρίστες είναι η Νέα Παραλία φυσικά, τα κάστρα στην Άνω Πόλη, αλλά και μια έκπληξη, ο σταθμός Βενιζέλου του μετρό. Και αυτό γιατί υπάρχουν εκεί τα αρχαία και έχει γίνει πλέον τουριστικό αξιοθέατο. Το κλασικό city tour στην πόλη διαρκεί 4 με 5 ώρες, το επιλέγουν αρκετοί. Έχει στάσεις σε διάφορα σημεία όπως Λευκός Πύργος, τι άλλο, Άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Άγιος Δημήτριος. Και πολλοί τουρίστες προτιμούν τη διαδρομή που συνεχίζει προς την Άνω Πόλη και τα τείχη με πανοραμική θέα προς την πόλη αλλά και επίσκεψη στη Ρωμαϊκή αγορά. Όσον αφορά τώρα τις εθνικότητες των επισκεπτών και πού προτιμούν να πηγαίνουν. Οι λατινόφωνοι εντός εισαγωγικών Ισπανοί και Πορτογάλοι πηγαίνουν στα highlight tours, δηλαδή έμφαση στα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, αλλά προτιμούν και διαδρομές με θρησκευτικό ενδιαφέρον, Άγιος Δημήτριος, Μονή Βλατάδων στα ενδιαφέροντά τους. Οι επισκέπτες από τα Βαλκάνια συνδυάζουν βασικά το πόσημα αλλά και χαλαρές εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές, η γειτονική περαία είναι η αδυναμία τους. Οι Αμερικανοί αρχαιολογικό ενδιαφέρον έχουν και πηγαίνουν πάρα πολύ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ οι Εβραίοι επισκέπτες πηγαίνουν στις περιηγήσεις που αφορούν την εβραϊκή κληρονομιά σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι Τούρκοι προτιμούν το Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ.

a mí. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

Καλησπέρα στην Αντωνία που δηλώνει αργοπορημένη. Καθόλου, Αντωνία, μια χαρά. Είναι 9 και 20 είναι ακόμη και η εκπομπή είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-00-78-228. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική των play-outs της Τύχημαν Super League με τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Novibet να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε του Πανσεραϊκού με 1-0. Η ΑΕΛ Novibet με τον Πανετολικό ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο και αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Άκτορ 32 και Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Novibet 28 και 27 αντίστοιχα. Με δύο να υποβιβάζονται, είναι οι βασικοί υποψήφοι να αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Δύο αγωνιστικές απομένουν, η μία το Σάββατο, η πρώτη τελευταία και η τελευταία την 5η 21 Μαΐου και σε αυτές η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο εντός έδρας και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό και στην

στην κατηγορία, οπότε δύσκολα τα πράγματα για Πανσεραϊκό και ΑΕΛ Νόβιμπετ. Παραμένοντας σε αθλητικό mood, όλη η Αμερική, το NBA δηλαδή, συζητά τι θα γίνει με τον Γιάννη. Το πιο καυτό όνομα στη μεταγραφική περίοδο που έρχεται είναι έτοιμο να αλλάξει στρατόπεδο. Σύμφωνα με το ESPN, οι Bucks έχουν μπει σε διαδικασία ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούμπο, με το μέλλον του Έλληνα Superstar να αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν από το NBA Draft του Ιουνίου. Είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις για μια πιθανή ανταλλαγή. Έτσι κι αλλιώς τις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες θα ξέρουμε αν ο Γιάννης υπογράψει max επέκταση με τους Milwaukee Bucks ή αν θα παίξει αλλού, όπως είπε και ένας εκ των συνιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Έλληνα Star είναι ούκο λίγες: Golden State Warriors, Miami Heat, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers και Minnesota Timberwolves είναι οι υποψήφιες ομάδες που φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Γιάννη. Αν τον βλέπαμε Lakers με Doncic, νομίζω θα γινόταν ο χαμός, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό να τον αποκτήσουν φαίνεται ότι έχουν οι New York Knicks.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματηρό επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάγια στον τράχυλο. Επεισόδια το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της τελευταία και καταϊδρωμένη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. Καλησπέρα και στην Αθηνά που λέει ότι η μουσική μας επένδυση είναι φανταστική σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ωραία κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά, για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έκαναν σαφάρι για να εντοπίσουν οδηγούς που κινούνται παράνομα και ενδεχομένως να έβαλαν και ιδέες στο μυαλό των Ελλήνων αστυνομικών. Και αυτό γιατί έστησαν μπλόκο δίπλα σε εργοτάξιο, αλλά δεν έστησαν μπλόκο με περιπολικό. Βρήκαν λοιπόν έναν άλλον τρόπο να εντοπίσουν τους παράνομους οδηγούς. Εμφανίστηκαν μεταφιεσμένοι σε εργάτες οδοποιίας που εργάζονταν στο συγκεκριμένο εργοτάξιο. Η επιχείρηση είχε την ονομασία Operation Hard Hat, σκληρά καπέλα λοιπόν, και στόχος ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ενεργές ζώνες έργων χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν τον δρόμο ή να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει σταματημένο όχημα ή εργοτάξιο στην άκρη του δρόμου. Έκοψαν λοιπόν συνολικά 967 κλήσεις μέσα σε 4 ημέρες και οδηγοί που πίστευαν ότι περνούσαν δίπλα από εργάτες, στην πραγματικότητα περνούσαν μπροστά από αστυνομικούς που κατέγραφαν τις παραβάσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Ο οδηγός λοιπόν πρέπει να προσέχει ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν περνά δίπλα από εργοτάξιο, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν εκεί άνθρωποι που εργάζονται ακριβώς δίπλα σε αυτοκίνητα που πολλές φορές τρέχουν υπερβολικά και υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν, να προκληθούν ατυχήματα ή δυστυχήματα. Ωστόσο, ας μην ελπίσουμε να μην παίρνουν ιδέες και οι Έλληνες αστυνομικοί.

Τι δουλειά έχει ένας καλαμαριώτης στο Μαρούσι? Στέλνει μήνυμα στο Fade Out. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας στέλνει την καλησπέρα του από το Μαρούσι, αλλά από έναν καλαμαριώτη, όπως λέει. Και αναρωτιέται ποιος επιλέγει τη μουσική. Ναι Γιώργο, εγώ την επιλέγω τη μουσική. Και ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Και πάνω που λέγαμε πριν από λίγο ότι καλό θα είναι η τροχέα εδώ να μην παίρνει ιδέες από την αντίστοιχη της Αμερικής που έστησε μπλόκο σε εργοτάξιο. Βλέποντας ένα τροχαίο που έγινε στον Καναδά, αν γίνονται τέτοια δεν θα ήταν τελικά άσχημη ιδέα να κάνει και κάτι τέτοιο εδώ η τροχαία, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Ξεκινά το τροχαίο με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται μία μοτοσικλέτα να είναι κρεμασμένη από το πυρούνι της μπροστινής ρόδας πάνω σε ένα φανάρι. Όχι φανάρι από αυτά που είναι στην άκρη του δρόμου, από αυτά που είναι πάνω από τον δρόμο και δείχνουν το σηματοδότη. Αυτά που κουνιούνται, αυτά ξέρετε που είναι στη μέση του δρόμου πάνω από τα κεφάλια των οδηγών. Λοιπόν, πρόκειται για ένα απίστευτο τροχαίο που έγινε στη Βρετανική Κολούμπια. Έχει γίνει το τροχαίο viral από τον τρόπο που έγινε. Στο βίντεο λοιπόν φαίνεται ο οδηγός ενός ασημή αυτοκινήτου να στρίβει αριστερά και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια διασταύρωση. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν έχει αυτός πράσινο ή αυτοί που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα ο αναβάτης με τη μοτοσικλέτα μπαίνει στη διασταύρωση, φρενάρει το δίκυκλο, έχει σηκωθεί στον μπροστινό τροχό λόγω του απρότομου φρεναρίσματος για να αποφύγει το αυτοκίνητο και λόγω της γωνίας της μηχανής κατά τη σύγκρουση εκτοξεύεται σχεδόν κάθετα και κρεμιέται στο στήλο του φαναριού από τον μπροστινό πυρούνι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι πραγματικό και δεν έχει δημιουργηθεί με AI και διάφορα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν κάποιοι για να δημιουργήσουν τέτοια βίντεο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έπαθε το παραμικρό. Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή του. Το τροχαίο είναι συγκλονιστικό. We'll be right back.

Λοιπόν, έχουν περάσει 64 χρόνια από το θάνατο της Marilyn Monroe και φαίνεται πως ακόμα και τώρα η Αμερικανίδα ηθοποιός πουλάει. Ανέκδοτες, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα βγαίνουν σε δημοπρασία την 1η Ιουνίου στο Beverly Hills με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού. Η δημοπρασία με τίτλο 100 χρόνια Marilyn θα περιλαμβάνει 350 έως 400 αντικείμενα, πολύτιμα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ένα βραδινό ρούχο, μια συμφωνία το 1949 με ένα πρακτορείο, μια κάρτα μέλους της Ένωσης Ηθοποιών το 1956 και μια εικόνα που καταγράφηκε το 1962 από φωτογράφο περίπου ένα μήνα πριν από το θάνατό της. Θα περιλαμβάνει ακόμη αντικείμενα που έφεραν την υπογραφή της, όπως ένα κραγιόν που χρησιμοποίησε στην τελευταία της ταινία που έμεινε η Μητελής. Το κορυφαίο στοιχείο της δημοπρασίας είναι η πράσινη πόρτα της μονοκατοικίας της στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι μεταξύ των αντικειμένων που βγαίνουν σε δημοπρασία είναι ακόμη και μια χειρόγραφη συνταγή της για γέμιση γαλοπούλας για το δείπνο της ημέρας των ευχαριστειών.

Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη δεύτερη ώρα, Νίκο Κακαρίκο που ήταν στην πρώτη στην ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι 8 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκαν σε 2 φοιτητές, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά στην Αγία Σοφία στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 5:30 όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλευζίου στην Κρήτη. Η κλινική εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργου Χαλκιαδάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Σύσκεψη με οργανισμούς κοινής ωφέλειας για να αποφεύγονται κακοτεχνίες μετά την εκτέλεση εργασιών στα δίκτυα συγκάλεσε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν να συντονίζονται στο εξής καλύτερα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το Δήμο, εν ώψη μάλιστα του προγράμματος ασφαλτόστρωσης όλων των δρόμων του Δήμου που ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Αυτήν την ώρα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και την Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμοί θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Αν και αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να το κόβεις ποτέ στη μέση, το κάνουμε για καλό σκοπό. Σήμερα η νυχτερινή βάρδια υποδέχεται έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Κάποιοι τον ξέρουν ως ηθοποιό, άλλοι τον ξέρουν ως σκηνοθέτη. Πρόσφατα τον είδα να ξεδιπλώνει μια ακόμη πλευρά του, αυτή του κριτή. Όμως ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι πολλά περισσότερα. Είναι ένας άνθρωπος ερωτευμένος με το θαύμα της ζωής, ένας δημιουργός στιγμών και εντυπώσεων. Ρένο, καλώς ήλθες στη νυχτερινή βάρδια. Πώς είσαι?
1: Γιάννη, δεν έβαλες μία παράμετρο, δεν είμαι και φίλος σου.
0: 11 χρόνια, Ρενό. Θυμάσαι που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Εύρο που και οι δύο καταγόμαστε από εκεί και καταλήξαμε αργά το πρωί ξημερώματα να μιλάμε για Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς. Γιάννη μου, να σου πω ότι από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα στους ακροατές ότι πάντα η ζωή έρχεται με γεμάτα χέρια. Ζω μια πολύ ωραία στιγμή όπου μπαίνω σε ένα ρεκόρ Guinness. Φέτος το καλοκαίρι, τρεις ταινίες μου θα παίζω στα καλοκαιρινά σινεμά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό στο οπτικό κινηματογράφο. Και είμαι τόσο χαρούμενος και θέλω τόσο πολύ να ευχαριστήσω το κοινό που στο τέλος ήρθα στο ραντεβού του.
0: Ρένο, την Παρασκευή θα είσαι στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ ωραίο λόγο. Θα μας τον πεις?
1: Ενιγματικό. Ακούω. Πρόσεξε τώρα να δεις, γιατί δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη. Έχω κάνει μια νέα ταινία που έχει τον προβοκατόρικο τίτλο «Το κλασικό αριστούργημα». Είναι μια ρομαντική γουντιαλενική κωμωδία και κάνω ένα κινηματογραφικό πείραμα. Δεν θα πω τίποτα στο κοινό. Μόνο ένας τίτλος, «Το κλασικό αριστούργημα», και μια ανακοίνωση ότι η ταινία δουλεύεται ακόμα. Θα την τελειώσω τον Νοέμβρη που θα βγει στις αίθουσες. Να πω ότι συνεργάζομαι με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου στο τέλος τον Νοέμβρη θα προβάλλω το τελικό cut. Θα κάνω προβολές στη Θεσσαλονίκη, θα ανοίξω συζήτηση με το κοινό, θα δεχτώ στο Instagram κριτικές και ιδέες για να βελτιωθεί η ταινία.
0: Η διάθεσή σου να συμμετέχει το κοινό στην τελική μορφή της ταινίας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας τρόπος να πεις ότι ο μόνος κριτής που έχει σημασία είναι ο κόσμος και όχι οι επαγγελματίες κριτές?
1: Όχι, Γιάννη. Ο μόνος κριτής είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, τίποτα άλλο. Μόνο η διαχρονικότητα καθορίζει το κινηματογράφο και γενικά την τέχνη. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ο κόσμος μπορεί να θέλει το χρόνο του για να ανακαλύψει και τον εαυτό του σαν κοινό, αλλά και μια ταινία, ένα πείμα, μια μουσική. Ο χρόνος όμως είναι ο πιο σκληρός κριτής και ο μοναδικός.
0: Αφού μιλάμε για χρόνο, έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη σου ταινία. Παραμένεις...
1: 30.
0: Ακριβώς. Παραμένεις το ίδιο ρομαντικός ως προς τον κινηματογράφο? Γιατί έχεις δει πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Γιάννη μου, δεν παραμένω ρομαντικός, παραμένω ακόμα πιο ρομαντικός στο σινεμά. Η νέα μου ταινία, το κλασικό αριστούργημα, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή με μηδέν χρήση κεφαλαίων, είτε από το κράτος, ούτε από ιδρύματα, τίποτα. Είναι μια ανεξάρτητη, βαθιά ανεξάρτητη παραγωγή, απόλυτα ελεύθερη. Έκανα μια ταινία από καρδιά σε καρδιά. Ξέρεις, η ηλικία πολλές φορές απελευθερώνει. Καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις να χάσεις και πολλά πράγματα αν δεχτείς να παίξεις το παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι. Ήμουν τις προάλλες σου Μετάλλικα, ξέρεις. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τους χάρηκα να παίζουν τρύπες αυτά τα παιδιά του Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά κάποτε από την περιφέρεια να είναι στο κέντρο των παγκόσμιων γεγονότων. Πολύ με συγκίνησε, να ξέρεις.
0: Και μάλιστα να σε αναγνωρίζει ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να επιλέξει οποιοδήποτε τραγούδι, να επιλέξει αυτό το. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη, πολύ όμορφα. Εγώ, ξέρεις, πάντα είμαι εκνευριστικά αισιόδοξο, γιατί η αισιοδοξία είναι όπλο. Είναι πυρηνική κεφαλή. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα μπαίνει σιγά-σιγά σε μια ωραία τη στιγμή. Έχουμε την καλύτερη νεολαία που είχαμε ποτέ. Άσε αυτά που λένε τώρα ότι είναι αποβλακωμένοι. Είναι αυτά που λένε. Οι πιο αποβλακωμένες νεολαίες ήταν οι νεολαίες των πολιτικών ιδεολογιών. Τώρα οι νέοι είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να τους κορδέψει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε η νεολαία της δεκαετίας του 20.
0: Θεωρείς ότι θυσίασες πολλά για τις ταινίες σου?
1: Όχι, Γιάννη, τίποτα.
0: Έχεις πάρει περισσότερα από όσα έχεις δώσει, δηλαδή?
1: Έχω πάρει τόση αγάπη. Τόση κατανόηση, τόση αλληλεγγύη. Δεν έδωσα τίποτα, έδωσα ελάχιστα. Βγήκα πάρα πολύ κερδισμένος.
0: Είσαι από τους τυχερούς, δηλαδή.
1: Και η κούραση που έδωσα δεν... Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, ξέρω τι σημαίνει κούραση. Τίποτα δεν έδωσα. Όλο δώρα δέχομαι, όλο δώρα.
0: Αν και η πλειοψηφία σε θεωρεί κινηματογραφιστή ενός σινεμά ρομαντικού, εγώ σε θεωρώ έναν τρομερό σκηνοθέτη κομικών ταινιών, πρώτον γιατί σε όλες τις ταινίες σου υπάρχουν στιγμές σουρεαλισμού που βγάζουν αβίαστα το γέλιο, αλλά κυρίως το λέω γιατί κατά τη γνώμη μου η καλύτερη σου ταινία, τα τέσσερα μαύρα κουστούμια, ένα απίστευτο road movie που αν ήταν στην Αμερική γυρισμένο θα λέγαμε ότι είναι ένα θαύμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου, καταφέρνει και σε κάνει να γελάς με ένα θέμα, ο κεντρικός πυλώνας της είναι ο θάνατος. Η ερώτηση είναι αν έπρεπε να σου βάλουν μια ταμπέλα σαν σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Είσαι κωμικός, δραματουργός, λυρικός, ρομαντικός, τι είσαι?
1: Γιάννη, θα σου απαντήσω με έναν σουρεαλιστικό τρόπο. Εγώ κάνω κωμωδίες που όταν τις δεις πολλές φορές γίνονται στοχασμοί. Δηλαδή οι ταινίες μου ξεκινάνε από διάθεση για γέλιο και για κωμική αίσθηση και με την πάντα του χρόνου γίνονται δραματικές φιλοσοφικές ταινίες. Ενώ πολλές ταινίες ξεκινάνε ως δραματικές ταινίες και γίνονται παροδίες.
0: Μα οι ταινίες σου έχουν κάτι φιλοσοφικό μέσα. Ας πούμε το απλούστατο, η ατάκα που λέει στα τέσσερα μαύρα κουστούμια το απλά. Είναι βαθιά φιλοσοφία.
1: Ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο φιλός.
0: Λοιπόν, μου δίνεις μια πάσα, γιατί τώρα το ανέφερες αυτό. Οι ταινίες έχουν κάτι μαγικό. Αν εγώ τις δω σε διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις, δηλαδή έχω δει το Φθηνά Τσιγάρα με σύντροφο, έχω δει το Φθηνά Τσιγάρα χωρισμένος, κάθε φορά τη βλέπω αλλιώς, μου βγάζει κάτι άλλο. Μόνο οι ταινίες που το κάνουν αυτό.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω.
0: Θα σου πω ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Νυχτερινό Εκφωνητή, την είδα όταν την πρωτοέβγαλες, ήταν όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι εν ζωή. Στο ενδιάμεσο έχασα έναν πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο. Και όταν την ξαναείδα, μου έβγαλε κάτι άλλο.
1: Γιάννη, ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια φράση. Το θέαμα κείται κατά του θεατή. Δηλαδή το θέαμα ερμηνεύεται από το θεατή. Καθώς εμείς αλλάζουμε, αλλάζουν και οι ταινίες. Θα σου πω μια μικρή ιστορία για έναν πολύ σπουδαίο τραγουδιστή της Αργεντινής. Δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά του. Σκοτώθηκε 25 χρονών. Είχε ηχογραφήσει νομίζω 2-3 δίσκους. Τον λατρεύω στην Αργεντινή. Και το ωραίο που λένε οι Αργεντίνοι, αυτό σκοτώθηκε το 50, έτσι. Mm-hmm. Ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τραγουδάει όλο και καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Ασφαλώς δεν έχουν αλλάξει ηχογραφήσεις.
0: Έχουν αλλάξει καταστάσεις.
1: Όλο και καλύτερο το κοινό.
0: Ακριβώς. Αν αύριο καταστραφεί ο κόσμος και στην Κιβωτό που θα σώσει κάποια πράγματα από τον πολιτισμό μας έμπαινε μόνο μια ταινία σου, ποια θα επέλεγες? Θα μπορούσες να επιλέξεις?
1: Όχι, Γιάννη. Θα επέλεγα μια σκηνή. Τη σκηνή στον τρόλι, σε αυτήν την τσιγάρα με το φιλί ανάμεσα στα περιστέρια.
0: Άρα τις ταινίες σου όλες τις αγαπάς το ίδιο?
1: Περίμενε τώρα. Και ίσως από την τελευταία μου ταινία, το κλασικό Αριστούργημα, την τελευταία σκηνή.
0: Α, τώρα μας βάζεις.
1: Όπου εγώ ως πενιντάρης συναντάω τον 20χρονο εαυτό μου.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω, επειδή σε έχω ζήσει σε καθημερινές κουβέντες, δεν έχεις χάσει ποτέ τον 20χρονο εαυτό σου.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Όχι.
1: Πολλές φορές έχω χαθεί. Έχω χαθεί για να με ξαναβρω. Mm-hmm. Αλλά νομίζω τώρα, ξέρεις, που τελειώνουν μεγάλες μελαγχολικές πατριές στη ζωή μου, ξαναβρίσκω όλους σε αυτό μου, το παιδί που κάποτε υπήρξα, τον εικοσάρι, τον ανόητο, τον σοφό, τον χαζό, τον έξυπνο. Τώρα στα γλυκά 56, όλοι αυτοί μου τους αγκαλιάζω και τους αποδέχομαι.
0: Εγώ το είπα από την άποψη ότι παραμένεις το ίδιο τολμηρός, δεν ακολουθείς δόγματα. Δηλαδή πας...
1: Άκου Γιάννη, δεν είμαι πια τόσο τολμηρός, γιατί πια έχω μηχανισμό που με στηρίζει δικό μου. Τολμηρός ήμουν στον Ομπάτζιστόρ και στα Φθηνά Τσιγάρα, mm-hmm. που ήρθα με δύναμη από το πουθενά. Μη λέμε ψέματα σε αυτούς που μας ακούνε. Τώρα πια είμαι ένας άνθρωπος που έχει ισχύ.
0: Είναι όμως τολμηρό να κάνεις μια ταινία η οποία δεν ακολουθεί την πεπατημένη του σινεμά του τώρα.
1: Γιάννη, μου σε ευχαριστώ για το ότι θες να μου αποδώσεις τον χαρτισμό του τολμητία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πιο τολμηροί από μένα, οι οποίοι ζουν μια καθημερινότητα γενναία. Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να δώσει χαρά, σκέψη και πια η τόλμη μου είναι στο να εκτεθώ, στο να γίνω ρεζίλι. Ναι, στο να γίνω ρεζίλι είμαι ακόμα τολμηρός.
0: Αυτό το λες τώρα για την εμφάνισή σου στην τηλεόραση. Τι έχεις ακούσει γύρω από αυτό? Ξαφνιάστηκαν πολύ.
1: το έχω. Κοίτα να δεις, εγώ τώρα με την τελευταία μου ταινία, το κλασικό αριστούργημα, χρώσταγα κάποια λεφτά. Mm-hmm. Οπότε μου άρεσε το Your Face as Familia, μια ευκαιρία να ξεχρεώσω, πήγα με μια απόφαση. Να δώσω τη μεγάλη μάχη της τηλεόρασης. Δηλαδή, τα οικονομικά της Ελλάδας δεν πάνε καλά. Η φτώχεια είναι εδώ, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που Κυριακή βράδυ μένουν μέσα στο σπίτι τους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Λέω, Ρένο, τώρα αν έχεις guts, αν έχεις κοκόβια, μπες σε ένα τέτοιο show και δώσε ποιότητα.
0: Ακριβώς. Μπήκες με ένα...
1: Κάτι έκανα.
0: Κάτι έκανες. Ο κόσμος όμως τι σου λέει, το απολαμβάνει?
1: Καταρχήν δεν με κράζει κανένας. Ενώ στην αρχή πήγε μια αμφιβολία. Και σιγά σιγά, νομίζω ναι, γιατί ναι, είναι όλοι είναι πολύ καλοί, είναι πολύ ωραία αίσθηση.
0: Ταιριάζεις καταπληκτικά με τη Ρένα Μόρφη. Πραγματικά.
1: Με τη Ρένα, να σου πω και με το πολύ ευγενικό παιδί σαν κύριο Βάχ. Ένα ευγενικό κύριο.
0: Αποκάλυψη ήταν όλοι.
1: Ένα καλό παιδί είναι ο Σάκης. Ένας καλός άνθρωπος, όριμος, που έχει αντίληψη των πάντων. Έτσι, δεν είναι.
0: Μέχρι και ο κύριος Θεοφάνος χαμογελάει. Δεν τον έχω ξαναδεί σε άλλο
1: παιδί. Πολύ ωραίο ο Θεοφάνος. Ξέρουμε ότι γίνεται τώρα. Χρειάζεται ο καταλύτης στην παρέα που θα πει, ρε παιδιά, μην τα παίρνουμε και τόσο σοβαρά τα πράγματα. Πάμε λίγο να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Πάμε να δώσουμε. Και είναι όλοι έτοιμοι. Δηλαδή, μόλις εμφανιστεί κάποιος που δεν είναι ανταγωνιστικός, όλοι χαλαρώνουν.
0: Ακριβώς. Αυτό μένει στο τέλος.
1: Ναι, μόνο και γίνεται ένα ωραίο καρναβάλι της ζωής.
0: Λοιπόν, Ρένο, ξαναγυρνάμε σε σένα. Όταν γράφεις σενάρια, αυτολογοκρίνεσαι, φοβάσαι την εποχή μας που όλα είναι παρεξηγήσιμα?
1: Όχι. Όχι, Γιάννη. Όχι. Χύθηκε πολύ αίμα για την ελευθερία του λόγου. Δεν αυτολογοκρίνομαι. Είμαι έτοιμος να συγκρουστώ. Μολόν να δε. Ζήτω η ελευθερία του λόγου.
0: Υπάρχει ταινία σου που σήμερα θα τη γυρνούσες αλλιώς ή θα έδινες άλλο τέλος?
1: Όλες.
0: Όλες.
1: Αλλά είναι λάθος. Διότι τις ταινίες μου τις γυρίσαν άλλοι αυτοί. Ο 20, ο 30, ο 40. Ο 50 που κοιτάει τις βλέπει αλλιώς. Αλλά είναι λάθος. Οι ταινίες μου ταξιδεύουν μοναχές στις ξένες καρδιές. Δεν μου ανοίγουν. Είναι οι πίσω μου σελίδες που φύγαν από τα χέρια μου.
0: Είναι μια ερώτηση που την κάνω σε ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν πολύ ταλέντο. Αν αύριο έρθει ένας τρελός παραγωγός και σου πει, Ρένο, μη σκέφτεσαι το οικονομικό, σου δίνω όσα λεφτά χρειάζεσαι, τι ταινία θα γυρνούσες?
1: Καταρχήν, αυτό είναι η καταστροφή μου. Εγώ δημιουργώ μόνο υποσυνθήκες πίεσης που με κάνουν εφευρηματικό. Mm-hmm. Θα γίνω πολύ βαρετός με χρήμα.
0: Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι θα σε άλλαζε και σαν άνθρωπο, σαν δημιουργό?
1: Δεν χρειάζομαι κανέναν, Γιάννη. Δεν δέχομαι την ερώτησή σου. Αν δεν έρθει κανείς να μου δώσει τίποτα.
0: Δεν θέλουμε τα λεφτά σας, κύριε.
1: Θέλουμε να είστε καλά.
0: Ακριβώς. Τη σύνδεσή σου που έχεις με το θερινό σινεμά, γιατί ταινίες σου βλέπονται κυρίως στα θερινά σινεμά. Πώς την εξηγείς?
1: Ξέρεις, στην Αθήνα, όταν ήμουν έφηβος και άφραγκος, είχαμε δύσκολα καλοκαίρια. Δεν είχα λεφτά να πω πουθενά. Ο μπαμπάς μου είναι εργάτης, δουλεύει, πηγαίναμε λίγες μέρες στον Έβρο. Μερέα λοιπόν τα καλοκαίρια μου στη Ζωγράφου, το καλοκαιρινό σινεμά, το σινεμά Αλέκα, ήταν η μεγάλη μου απόδραση. Και επίσης θυμάμαι να πηγαίνω σε σινεμά και τα ωραία κορίτσια του Ζωγράφου να μην μου ρίχνουν ούτε μια ματιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τότε είπα, κορίτσια, από την μια μέρα θα εκδικηθώ.
0: Ακριβώς. Θα είμαι ο ανεκπλήρωτος έρωτάς σας.
1: Ναι, ίσως. Γι' αυτό παίζω στα καλοκαιρινά σινεμά, για εκείνες τις κοπέλες εφηβείας μου της δεκαετίας του 80 που δεν μου ρίξαν ούτε μια ματιά.
0: Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα ήθελες να τον έχεις συμπροταγωνιστή σε κάποια ταινία σου? Και μια ακόμη ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ταινία χωρίς να πρωταγωνιστείς εσύ?
1: Ο ηθοποιός που θέλα στο σινεμά μου είναι ο Ρομπέρτο Μπενίνι.
0: Okay.
1: Οι ταινίες μου είναι αυτοαναφορικές και είναι. Δεν έχει νόημα να μην παίζω. Έστω και ένα μικρό πέρασμα. Έχω δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις και να ρωτήσω διάφορες ταινίες. Έχω πει όχι γιατί θα πω ψέματα στο κοινό.
0: Και μια ακόμη ερώτηση για να σε καταλάβουν ο κόσμος σαν καλλιτέχνη. Θα δεχόσουν να σκηνοθετήσεις ένα σενάριο κάποιου άλλου χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις?
1: Θα κοροϊδέψω το κοινό. Ξέρεις, Γιάννη, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, είμαι δημιουργός του σινεμά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να σκηνοθετήσω. Mm-hmm. Δεν είμαι κατασκευαστής.
0: Είσαι αφηγητής.
1: Είμαι αφηγητής και δεν έχω και τις γνώσεις τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς. Δεν ξέρω και πολύ καλά πώς γίνεται. Εγώ μπορεί να ξέρω τέλεια τους φακούς της κάμερας, Αλλά τα τεχνικά, τα στισήματα δεν είμαι και πολύ καλός. Έχουμε τρομερούς σκηνοθέτες στην Ελλάδα, αξιοπαίχτες.
0: Σε θέμα εννοείς των τεχνικών κομματιών. Για μένα ο σκηνοθέτης βέβαια δεν είναι αυτός που πρέπει να ξέρει τεχνικά πράγματα. Είναι αυτός που μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία και να σε αγγίξει.
1: Κοίτα να δεις, εγώ με τη σχολή του Παζολίνη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ο Παζολίνη έβαζε ένα φακό.

0: αλήθεια, σε ένα προβάλλουμε τα φτηνά τσιγάρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και προβάλλεται την ίδια χρονιά που μας περιμένουν οι γυναίκες. Με βλέπει ο κύριος Σταύρος λίγο μελαγχολικό, μου λέει Ρινάκο, μιλάει μια προφορά ο Τιόλης. Και έχει παιδί μου και είσαι έτσι μελαγχολικός. Έλεγε ο κύριος Σταύρος δεν πήρε κανένα βραβείο. Μου λέει ο Τσιόλης. Και ο Τσιόλης ήταν αργυροχρυσοχώος το πραγματικό του επάγγελμα. Ρε Σιρένο, να σε φτιάξω ένα χρυσό φοινικά να έχεις παιδί μου.
1: Η σημασία ήταν αλλού, όχι στο βραβείο.
0: Η σημασία ήταν αλλού. Να σε φτιάξω ένα χρυσό φοινικά να έχεις.
1: Και οι ταινίες σας έχουν πάρα πολλά κοινά στο ότι αγαπιούνται από τον κόσμο και δεν ξεχνιούνται. Και είναι και
0: είχε γράψει σενάριο ο κύριος Τσιόλης με εμένα, οπότε ένα δάσκαλο σε ένα χωριό. Δεν προλάβαινε να γίνει.
1: Ναι. Τον χάσαμε νωρίς. Είναι, σου έχει εκμυστηρευτεί κάποιος από τους χιλιάδες που έρχονται και σου μιλάνε κάθε φορά που πας σε έναν κινηματογράφο ότι η ταινία του τον άλλαξε, τον έσωσε, ήταν καταφύγιο για αυτόν?
0: Γιάννη μου, θα το πω χωρίς σεμνότητα, που συμβαίνει τόσο τακτικά που νιώθω τόσο περήφανος, αλλά και νιώθω και τόσο δεσμευμένος απέναντι σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που συνδέονται με αυτά που κάνω. Καρδιές που ξεκινάνε να βρουν τη δικιά μου καρδιά. Νιώθω τόσο περήφανος.
1: Και δεν έχω ξαναδεί σκηνοθέτη που να πηγαίνει ο κόσμος, όταν λέμε να πηγαίνει, να πληρώνει εισιτήριο για να ξαναδεί την ίδια ταινία με την ίδια λαχτάρα όπως την είδε την πρώτη φορά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις.
0: Γιάννη, θα σου πω. Ξέρεις γιατί? Μα γιατί δεν είναι οι ίδιοι.
1: Ναι,
0: περνά τα χρόνια, αλλάζουν αυτοί και πάνε και με την ταινία αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά τον νυχτερινό εκφωνητή, να δεις πώς μέσα στα χρόνια θα αλλάζουν και το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Ρένο, ξέρεις ότι εμείς οι δύο θα μπορούσαμε να μιλάμε 24 ώρες.
0: Ατέλειωτα, αλλά ναι. Νομίζω τέλειωσε ο χρόνος μας.
1: Χρόνος πιέζει. Θέλω να μου ξαναπείς πού παίζεται η ταινία σου.
0: Άκουγα, αυτή τη στιγμή το Σινέ Απόλλων είναι όλο sold out. Έχει 6 προβολές, είναι 6 sold out. Περιμένουμε να ανακοινωθούν νέες προβολές για το κλασικό αριστούργημα, την ταινία Ένιγμα. Σίγουρα θα τη δούμε τον Νοέμβριο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με το οποίο συνεργαζόμαστε και ευχαριστώ τον Ορέστη Βερνάκη γι' αυτό. Περιμένουμε ανακοίνωση προβολών. Στην Αθήνα ξεκινάμε 19 Μαΐου. Α, να πω ότι ξεκινάω από Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που ξεκινά από Θεσσαλονίκη. Για ένα λόγο. Για το 1997, με τον Nomad Story, το κοινό της Θεσσαλονίκης ήταν αυτό που ανακάλυψε. Τιμή σε ένα και λοιπόν, ξεκινάω από εκεί. Να έρθετε, να τη δείτε, μόνο να μην δείτε τώρα, όσοι έχουν στήριο πήρανε, περιμένω στο Instagram τις κριτικές σας για να την κάνω ακόμα καλύτερη.
1: Εγώ θα πω τον κόσμο να είναι, να μπαίνουν στα social σου για να βλέπουν αν κάτι εξτρά μπορέσουν και χώσουν στο Σινέ Απόλλων, γιατί πάντα βρίσκεται τρόπος να ξανά... Οπότε να μην χάσουν αυτή την ευκαιρία. Και θέλω και πριν κλείσουμε να μου πεις την εμπειρία σου σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Που σου ταιριάζει Γάντι?
0: Ναι. Ο Τζούμας που κοιμήθηκε και αυτός πάντα μου έλεγε το πεπρωμένο μου είναι το ραδιόφωνο. Κάτι ήξερε. Εγώ δεν καταλάβαινα. Ήμουνα και νέος και επειδή τον είχα στην καθημερινότητά μου δεν τον έβλεπα ως μύθο που το βλέπατε όλοι. Έκανα λάθος. Κάτι ήξερε.
1: Είσαι καταπληκτικός στο ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει περισσότερο από την τηλεόραση σίγουρα. Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ, αλλά του χρόνου θα κάνω και μια τολμηρή απόπειρα. Έναν τεράστιο δραματικό ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.
1: Θα μας πεις πού και ποιον?
0: Όχι ακόμα.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι ένας μεγάλος δραματικός ρόλος. Ελπίζω να μην τα κάνω θάνασαι.
1: Θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Ευχαριστώ. Ραντεβού την Παρασκευή, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σου, γεια.
2: Μωρό μου σε θυμάμαι, τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
3: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προσκέφαλος του όνειρου μου το χάζει.
2: Μωρό μου σε θυμάμαι, με λάδια στο κορμάκι, να πλατσουρίζεις στα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματήριο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. 3 τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάγια στον τράχυλο. Σοβαρά επεισόδια το απόγευμα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, έγιναν 8 προσαγωγές. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Επίσκεψη της Kimberly Guilfoyle στην Αμερικανική βάση της Ούδας. Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και μετά την καταπληκτική συνέντευξη με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, την Παρασκευή λοιπόν στο Σινέ Απόλλων, όσοι τυχεροί βρεθείτε θα δείτε την καινούργια του ταινία. Σήμερα η βραδιά είναι Eurovision. Χάσαμε τον Ακύλα, βγήκε και τραγούδησε. Εγώ δεν πρόλαβα να δω τη συμμετοχή, γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να στείλετε στο Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν η εμφάνιση. Αλλά αντικειμενικά, ήταν καλή, κακή, είχε προβλήματα, ήταν τέλεια. Θέλω να μου στείλετε και τις προβλέψεις σας. Και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίαση της Eurovision, οτιδήποτε προκύπτει θα σας το λέμε ζωντανά. Λοιπόν, είναι η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 12 Μαΐου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Καγκαρίκος. Χωρίς αυτόν δεν θα κάναμε τίποτα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή μας, που έχει πάρα πολλά σήμερα, τα περισσότερα δυσάρεστα.

0: Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρουσιάστρια της Eurovision, μάλλον από την Αυστρία είναι η κυρία, είναι πανέμορφη. Αυτό έχω να πω προς το παρόν. Σε λίγο θα έχουμε κι άλλα. Για τη Γιώτα που λέει ότι μας έστειλε μήνυμα και λέει χάσαμε τον Ακύλα για να ακούσουμε Ρένο, αλλά άξιζε. Αλλά και για όσους είστε στο αυτοκίνητο και δεν μπορέσατε να τη δείτε, εμείς που είμαστε υπερπαραγωγή εδώ στον 102, θα σας τη μεταδώσουμε τώρα.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Και τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σαν σίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λεδερ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you. Beto mu beto mu beto beto mu beto beto mu beto mu beto. Sui pa beto.

Ομολογώ πως δεν είχα ακούσει ποτέ τη φωνή του Ακύλα και δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Εντυπωσιάστηκα. Είναι αρκετά προς τα γούστα μου η φωνή του. Καταπληκτικός. Εγώ δεν βρήκα κάποιο λάθος και αν βρήκα βέβαια θα μου πεις είσαι ειδικός, αλλά ακούγεται όταν είναι ζωντανό κάτι, ακούς, σε ξενίζει κάτι. Δεν με ξένησε τίποτα. Και προς το τέλος άκουσα αρκετά χειροκροτήματα, άρα άρεσε και στον κόσμο που βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Η Δέσποινα λέει απορώ γιατί βγαίνουν στη σκηνή οι υπόλοιποι. Η Eurovision του χρόνου θα είναι στην Ελλάδα. Πόσες χωράει το παλατάκι? Περίπου 10.000 κόσμο χωράει, αλλά φαντάζομαι ότι αν πάρουμε τη διοργάνωση θα βρούμε τρόπο να το αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Ωραίο το φέρτο, λέει η Μαρία, αλλά και το ιταλικό δυνατό. Τα φιλιά μας, λέει, στο Ρένο η Μαρία. Λοιπόν, όσοι κατά καιρούς έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα από το εξωτερικό, Γερμανία, Αγγλία, πάρτε το κινητό σας, στείλτε ένα μήνυμα για τον Ακύλα. Είναι για την πατρίδα μας. Είναι εθνικό καθήκον. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Δυστυχώς, αλλά δεν γίνεται να παραβλέψουμε αυτή την είδηση τη σημερινή, η οποία σόκαρε τους πάντες. Δύο ανήλικα κορίτσια, 17 χρονών και τα δύο, πήδηξαν από μία ταράτσα στην Ηλιούπολη. Η μία κοπέλα είναι νεκρή, δεν κατάφερε να τη σώσουν οι γιατροί και η άλλη είναι πάρα πολύ βαριά τραυματισμένη, πολύ σοβαρός ο τραυματισμός της. Βρέθηκε ένα σημείωμα πίσω, δεν θα το διαβάσω. Προς σεβασμό προς την οικογένειά τους αλλά και προς τις ίδιες, δεν χρειάζεται κιόλας. Αυτό που έλεγε μέσα είναι ότι είναι πιεσμένες. Μόνο μια φράση θα πω, ότι αυτός ο κόσμος δεν μου ταιριάζει και αρκετά παιδιά εκεί έξω νιώθουν ότι ο κόσμος δεν τους εκφράζει, δεν χωράνε, νιώθουν πίεση. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλάτε οι γονείς στα παιδιά σας, να είστε κοντά, να νιώθουν ότι μπορούν να σας πούν τα πάντα. Καλά τα χρήματα, καλή δουλειά. Θα μου πείτε, αν δεν δουλεύω 15 ώρες τη μέρα, τι θα φάει, τι θα γίνει το παιδί μετά. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να νιώθουν τα παιδιά ότι είστε πάντα εκεί. Επίσης, στο σχολείο πρέπει να μπουν ψυχολόγοι χθες. Η ψυχική υγεία πρέπει να γίνει νούμερο ένα θέμα της κυβέρνησης, του κράτους. Πρέπει τα παιδιά να νιώθουν προστασία, πρέπει να νιώθουν ότι ακούγονται. Επειδή συναναστρέφομαι λόγω της δουλειάς με αρκετούς νέους, το πρώτο τους και το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι ότι δεν τους βλέπουν και ότι δεν τους ακούν.

Μια άλλη είδηση που έγινε γνωστή χθες αργά το βράδυ και δεν τη μεταδώσαμε γιατί δεν ξέραμε αρκετές λεπτομέρειες, αλλά σήμερα βγήκαν περισσότερα στο φως, είναι σε ένα reality που γυρίζεται στην ιδιωτική τηλεόραση, την ελληνική ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor. Ένας παίχτης, ένας διαγωνιζόμενος, έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, έχει ακροτηριαστεί στο ένα του πόδι, αλλά και στο άλλο πόδι έχει πολλά τραύματα. Προσπάθησε να κάνει ψαροντούφεκο στη θάλασσα εκεί στον Άγιο Δομήνικο και ένα ταχύπλο τον χτύπησε και τον τραυμάτισε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Acune Media, έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει φυσικά η κλινική του κατάσταση. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος, δεν θα πούμε όνομα, παίχτης του Survivor μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η ανακοίνωση επίσημη από την εταιρεία παραγωγής. Τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση, πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του πραγματικά και ξύπνησε μνήμες από τον Βασίλη Δοσούλα. Θυμάστε ένα παιδί που πήγε για ψάρεμα με τον πατέρα του και το θείο του στον Τολό και ένα ταχύπλο έπεσε πάνω τους και του έκοψε και τα δύο τα πόδια. Ήταν μια συγκλονιστική. Το 1994 Αύγουστος ήταν. Αυτό το παιδί έβαλε προσθετικά μέλη, έζησε τη ζωή του κανονικά, τη ζει κανονικά πραγματικά. Είναι μια ιστορία πραγματικής δύναμης. Αξίζει να τον ακολουθήσετε στα social media για να δείτε ότι να παίρνετε παραδείγματα ζωής. Όσο σκληρή και αν είναι η ζωή, αν δεν της το επιτρέψεις να σε ρίξει και να σε λυγίσει, δεν θα γίνει ποτέ.

Λοιπόν, Eurovision συνεχίζεται. Έχουμε 12 συμμετέχοντες. Η ψηφοφορία αρχίζει αμέσως μετά. Τα αποτελέσματα θα βγουν λίγο πριν τις 12, οπότε λογικά θα προλάβουμε να σας ανακοινώσουμε νέο Ακύλας Αβρίσκης στο τελικό του Σαββάτου, που φυσικά θα δείτε ζωντανά από την Ερτένα. Και θα παρουσιάσει ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η Μαρία, η διευθύντρια της ψυχαγωγίας της ΕΡΤ. Η Μαρία Κοζάρη, όπως με ενημερώνει ο Νίκος. Εμείς θα αφήσουμε τώρα το στούντιο, γιατί θα έρθει η Ειρήνη να σας πει δελτίο στις 11. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την κανονική ροή της εκπομπής μας. Έχουμε ένα περίπτερο που έπεσε στην Αγία Σοφίας. Έχουμε φυσικά τα αυριανά ντέρμπι στα αθλητικά. Έχουμε σαν σήμερα να σας πούμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε φυσικά τα επεισόδια που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει πολλά θεματάκια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν το τέλος του 2026, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α, ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διεργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως άφησε να εννοηθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές εξελίξεις στην διαδικασία. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκε σε 2 φοιτητές, τραυματίζοντας τους ελαφρά. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάρσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτελήχθηκε στις 5.30 το απόγευμα, όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Ανάμεσά τους, σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Κομείου Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Στα Χανιά βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε την Αμερικανική βάση της Ούδας, ώστε να ενημερωθεί από τους επιτελικούς σχετικά με τη λειτουργία της και θέματα τα οποία συζήτησε με τον διοικητή και ανώτατους αξιωματικούς. Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της. Ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι μας ακούτε μάλλον μόνο γυναίκες και μάλλον μόνο Μαρίες. Έστειλε ένα μήνυμα μια άλλη Μαρία. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την τέλεια συνέντευξη που κάναμε με τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια σας πολλά, τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλίδα νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα και γι' αυτό σήμερα είναι η ημέρα των αδερφών νοσοκόμων. Και καλό θα είναι να μην τις θυμόμαστε μόνο στο COVID, σε περιόδους δηλαδή δύσκολες. Οι νοσοκόμοι δίνουν καθημερινά αγώνα στα νοσοκομεία και χωρίς αυτούς τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. 12 Μαΐου του 1907 ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια της η ηθοποιός με τα περισσότερα Όσκαρ, ο θρύλος του κινηματογράφου, η Κάθριν Χέμπορν. Συνολικά 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 4 φορές ευγενικήτρια. Κορυφαίες στις ταινίες, η Βασίλισσα της Αφρικής και το Μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ. Το 1992 η Ελλάδα πενθεί την απώλεια του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, ποιητής, μεταφραστής, στίχουργός, στένος φίλος με τον Οδυσσεαλίτη, συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνία στη μετάφραση, διασκευή και ραδιοσκηνοθεσία θεατρικών έργων, αλλά και την παραγωγή εκπομπών λόγου. Το 1960 ο Elvis Presley εμφανίζεται σε τηλεοπτικό σόου που παρουσίαζε ο Frank Sinatra. Ο Elvis ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία του Sinatra, το Witchcraft, ενώ ο Frank Sinatra τραγουδάει το κλασικό Love Me Tender. Το 1994 Quentin Tarantino ενθουσιάζει κοινό και κριτικού στην πρεμιέρα του Pulp Fiction με τον John Travolta και την Uma Thurman στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Pulp Fiction θεωρείται εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Και το 1930 στη χώρα μας ιδρύεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο η πυροσβεστική υπηρεσία.

Εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Σου δίνω χρόνο να βρεις κάτι από Λένι Κράβιτς. Το ζητάει η Θάλια. Όποιο τραγούδι θες εσύ επέλεξε, θα της το κάνουμε έκπληξη. Και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Είχαμε αγωνιστική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Η Κηφισιά έχασε 0-3 από τον Ατρόμητο. Και ο Πανετολικός έφερε 1-1 με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος έχουν σωθεί σίγουρα. Και θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκεται ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να υποβιβαστούν. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι για την EuroLink, ο θάνατός σου η ζωή μου, μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τα ψέματα τελειώσαν. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάει Final Four. Αν κερδίσει η Βαλένθια, βάζει υποψηφιότητα για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουμε και νέα από τον Ηρακλή. Έχει καινούριο προπονητή. Ο Ηρακλής επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου και θα έχει προπονητή το Βάλτερ Ματσάρι, ένα σπουδαίο Ιταλό προπονητή που έχει κάνει μεγάλη καριέρα με την Νάπολη κυρίως, αλλά και την Ίντερ. Και να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια. Ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σημασία. Αλλά στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την πρωταθλήτρια πλέον. 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Βρισκόταν και ο υπάλληλος αλλά και μια πελάτης από την εξωτερική πλευρά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Πώς έγινε το περιστατικό? Το φορτηγό κινείται επί του πεζόδρομου. Όπως υποστήριξε ο οδηγός, το ατύχημα συνέβη στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα άλλο όχημα. Επιχειρώντας λοιπόν έναν ελιγμό, το επάνω μέρος του οχήματος σκάλωσε στην τέντα του περιπτέρου και το πήρε μαζί του. Κυριολεκτικά το μετακίνησε από τη θέση του αρκετά εκατοστά. Προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημιές. Δεν ξέρω γιατί το λέμε πεζόδρομο αν μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα μέσα, αλλά κάποιος θα το έχει σχεδιάσει αυτό και κάποιος θα ξέρει να απαντήσει. Καλό θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος, κυρίως για τις επιχειρήσεις το λέω, να πηγαίνουν τα εμπορεύματα με έναν άλλον πιο ασφαλή τρόπο. Έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, πριν αναχωρήσει για την Κίνα, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδικάζει τη σύλληψη 4 πολιτών του στο Κουβέιτ και απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν εχθρικές ενέργειες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματηρίο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Αγία Σοφία. 3 τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχθηκε πυρά στον τράχυλο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των 2 μαθητριών που έκαναν βουτιά στο κενό στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Σε εξέλιξε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και μιας και ακούσαμε Bonnie Tyler, δεν έχουμε κανένα νέο για την κατάσταση της υγείας της. Μας έχουν αφήσει σε εκείνη την ανακοίνωση που βγάλανε ότι βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα για να της προσφέρουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους οι γιατροί μετά από μια επέμβαση που έκανε στο έντερο. Και συνήθως όταν δεν υπάρχουν νεότερα δεν είναι για καλό. Ευχόμαστε από καρδιάς να μας διαψεύσει και να βγει από εκεί πιο υγιής και πιο δυνατή. Ο Ακύλας Κάτα χειροκροτήθηκε μετά την εμφάνισή του. Η Φιλανδία τα πρώτα σχόλια λένε ότι ήταν εντυπωσιακή. Αν περάσει στον τελικό ο Λιθουανός τραγουδιστής, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Πραγματικά ήταν απογοητευτικός και τρομακτικός παράλληλα. Αλλά έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία και σε λίγο θα ξέρουμε αν ο Ακύλας θα βρίσκεται στον τελικό του Σαββάτου.

Πάμε τώρα στα δικά μας. Οι δύο μεγαλοπόλεις της χώρας μας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι πραγματικά ζούγκλα για τους κατοίκους της, καθώς έγινε μια μελέτη από ψυχολόγους και λέει ότι το μέγεθος του άγχους και του στρες που βιώνουν οι άνθρωποι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τεράστια και έχει τα αποτελέσματά της, αφήνει τα σημάδια της πάνω στους ανθρώπους της, στους κατοίκους της. Το 69% βιώνει μέτρια επίπεδα στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, το 57% έχει συμπτώματα άγχους, το 47% έχει ενδείξεις κατάθλιψης, το 56% έχει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Το 81% έχει προβλήματα ύπνου. Αφήστε τώρα, παιδιά, ας γυρίσουμε στα χωριά μας. Άμα είναι να μην απολαμβάνουμε τη ζωή μας, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω. Το 81%, 8 στους 10 δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά. Δηλαδή, μου φαίνεται τρομακτικό. Γιατί γίνεται αυτό? Οι κυριότερες αιτίες είναι οικονομική αβεβαιότητα, αίσθηση απώλειας ελέγχου, νιώθουν δηλαδή ότι δεν έχουν έλεγχο τη ζωή τους και ότι απλά τους παρασύρει ο χρόνος, και μεγάλη πίεση νιώθουν από το πόσο δύσκολες είναι οι μετακινήσεις της πόλης και από τον χρόνο που τρώνε σε αυτές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου μια μισή ώρα τη μέρα στην πρωτεύουσα οι κάτοικοι της τις αφιερώνουν στις μετακινήσεις τους. Οι άντρες είναι αυτοί που σωματοποιούν περισσότερο, λέει, το άγχος και δυσκολεύονται περισσότερο να το εκφράσουν ή να επισκεφθούν ένα ψυχολόγο. Είναι αλήθεια αυτό. Για να επισκεφθεί ένας άντρας και να παραδεχθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας είναι σχεδόν αδιανόητο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι άντρες εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας που προέρχονται από το στρες και την διαρκή αίσθηση του άγχους. Ελπίζουμε να αλλάξουν όλα αυτά, να είναι μια μικρή παρένθεση και να ξαναγυρίσουμε στα χρόνια που οι πόλεις ήταν βιώσιμες και οι κάτοικοι απολάμβαναν τη ζωή σε αυτές.

Λοιπόν, να πεταχτούμε μια Χαβάη, γιατί φέτος δεν βλέπω να προλαβαίνω να πάω. Εκεί ένας τουρίστας, 37 ετών, το όνομά του είναι, να σας το πω κιόλας, Ίγκορ Λίτβιντσουκ. Όπως μάθαμε μετά, είναι επιχειρηματίας, εκατομμυριούχος, έχει δικιά του ναυτιλιακή εταιρεία στο Σιάτλ. Ήταν στην παραλία και εκεί μαζί με αυτούς ήταν και μια φώκια, η χαβανέζικη φώκια, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπάρχουν μόνο 1.600 στον κόσμο, είναι δηλαδή προστατευόμενο είδος. Και είχε τη φαϊνή ιδέα αυτός ο εκατομμυριούχος να πάρει πέτρες από την παραλία και να χτυπήσει τη φώκια. Η γυναίκα του είχε ακόμα την εξυπνότερη ιδέα να καταγράψει το περιστατικό με βίντεο. Του φώναζε να σταματήσει και εκείνος φώναζε «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο, είμαι πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος». Ανέβασαν λοιπόν το βίντεο στα social media, αμέσως έγινε viral. Οι Χαβανέζοι δεν ξεχνούν, τον βρήκανε σε μια απογευματινή του βόλτα, τον δίραν, τον ξυλοφορτώσανε αρκετά και στη συνέχεια συνελήφθηκε από την αστυνομία της Χαβάης. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κρατητήριο. Φαίνεται πως τα πολλά του εκατομμύρια δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Και το βίντεο του ξυλοδαρμού του, γιατί υπάρχει και αυτό, έχει εκατομμύρια views και όλοι από κάτω γράφουν «Θεία δίκη».

Όσο έχουμε βήμα, καλό θα είναι να το χρησιμοποιούμε για σημαντικούς λόγους και το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ δυνατή. Η αυτοχειρία είναι μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Αυτό είναι το μήνυμά της. Η γραμμή βοήθειας είναι το 1056, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, είναι ανώνυμα, δωρεάν. Εκεί υπάρχουν ειδικοί που μπορείτε να μιλήσετε για ό,τι σας απασχολεί και να σας δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που έχετε ήδη στο μυαλό σας. Θα σας κάνουν να δείτε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Κάνει λοιπόν έκκληση το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη να επικοινωνούν παιδιά και ενήλικες μαζί τους 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Παρουσίασε και κάποια στοιχεία τελείως αποθαρρυντικά για το 2025. Το 25%, το 26,4% μάλλον των τηλεφωνημάτων που δέχτηκαν αφορούσαν παιδιά και έφηβους οι οποίοι είχαν τάσεις αυτοκτονίας. Ευτυχώς κατάφεραν πάρα πολλά, σχεδόν την πλειονότητα, να τους αλλάξουν γνώμη και να νιώσουν πιο ασφαλείς τα παιδιά και ότι κάποιος τους ακούει. Σημασία έχει, παιδιά, θα το πω και θα το ξαναπώ. Η οικογένειά σας είναι εκεί και θα είναι εκεί για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν κάτι μάθαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, που είναι πολλά χρόνια, είναι από το 2009, καμία άλλη χώρα σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν θα είχε αντέξει αν δεν υπήρχαν οι δεσμοί που έχουμε σαν οικογένεια. Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας αγαπάνε ανιδιοτελώς. Είναι εκεί για να σας ακούσουν. Ανοίξτε την καρδιά σας. Βγάλτε από μέσα σας αυτό που σας απασχολεί. Όπως λέει και το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να μην είναι καν πρόβλημα ή να είναι προσωρινό πρόβλημα. Μια ωραία εκπομπή νομίζω σήμερα. Είχαμε και μια καταπληκτική συνέντευξη. Θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ, νυχτερινή βάρδια, λίγο μετά τις 10. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήμουν κοντά σας για 2 ώρες. Ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους, να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέι που φέρονται να ομολόγησαν ότι είναι μέλη των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Άνοιχτο άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Επίσημο αίτημα χρηματοδότησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πρόκειται να υποβάλει ο ΑΔΜΙΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η απόφαση ελήφθη κατά την τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας θα μεταβούν στο σχολείο των δύο μαθητριών που έκαναν βουτιά στο κενό στην Ηλιούπολη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 5.30 το απόγευμα, όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η κλινική εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,

0: Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Εκτός συνόρων, τον τρόμο σκόρπισε χθες ένας άντρας στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης όταν στάθηκε στη μέση του δρόμου και ξεκίνησε να πυροβολεί κατά των διερχόμενων αυτοκινήτων. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει σοβαρά 2 ανθρώπους. Ο άντρας, που πλέον βρίσκεται υποκράτηση και νοσηλεύεται μετά τα τραύματα από σφαίρες που δέχτηκε από τους αστυνομικούς, είχε αφαιθεί ελεύθερος από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα ο Ηρακλής Κοτζιάς, σε ηλικία 88 ετών. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Έρα Σπορ. Και να κλείσουμε το δελτίο με τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.